κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου για μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Με χαμηλές θερμοκρασίες. Η κυβέρνηση θέλει χρόνο. Ο Παναγιώτη Χάλαρη έχει έρθει απέναντί μου εδώ στην κονσόλα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης να ρυθμίσει τον ήχο, να φτάνει κρυστάλλινο στα αυτιά σας, έτσι όπως τα χαραγμένα με διαμάντι κρύσταλλα. Θέλει χρόνο η κυβέρνηση, λέει, να ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Απλά να θυμίσω ότι αυτή την ώρα στην Καβάλα έχει 9 βαθμούς. Στα Γιάννενα έχει 8 βαθμούς. Εκεί δεν θέλουν χρόνο οι άνθρωποι για να δουν τι θα κάνουν με τη θέρμανσή τους. Ο χειμώνας σε πολλές περιοχές της χώρας έχει έρθει. Και μπορεί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινά στις 15 του Οκτώβρη, άλλο παράδοξο και αυτό, okay. Όμως οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να τα βγάλουν πέρα με ό,τι έχουν. Εκεί δεν έχουν περιθώριο να δουν τις τιμές. Εκεί πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους άμα τη εμφανίσει. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα, ούλα. 25 του Σεπτέμβρη. Ούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας κρατήσουμε συντροφιά. Πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, όπως σας είπα, είναι απέναντί μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 8 80. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας μια όμορφη καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει όμορφες μουσικές. 17 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Όσοι βγείτε από το σπίτι σας, έτσι φορέστε μια ζακετούλα, ένα μπουφανάκι, θα σας χρειαστεί. Διότι από σήμερα και για όλο το Σαββατοκυριακό θα έχουμε βροχές.
1: Από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Δεν πήρα ομπρέλα, δεν μου το έλεγε.
0: Εντάξει. Δεν χρειάζεσαι εσύ ομπρέλα.
1: Τι λες.
0: Όχι. Ούλα. Εντάξει. Θα βραχεί και λίγο το μαλλί, αλλά εντάξει. Θα τα αντέξουμε κι αυτό. Θα βραχεί και λίγο το μαλλί,

Τις αθλητικές επιτυχίες που είχαμε χθες, έτσι η εθνική μας με τη Σερβία κερδίσαμε κτλ. Ολυμπιακός επίσης κερδοφόρος με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός επίσης με την Παρή, όλα καλά. Στα αθλητικά τα πάμε πάντα καλά. Είμαστε πρώτοι στις... είμαστε ψηλά στις επιτυχίες. Σε άλλα πράγματα δεν τα πάμε πολύ καλά, εντάξει. Δεν μπορείς κιόλα ρε παιδί μου να τα καταφέρεις, τι να κάνουμε τώρα. Κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους δεν έχει, οπότε σιγά σιγά επιταχύνετε λίγο την έξοδό σας. Επιταχύνετε γιατί σε κανένα 20 λεπτό θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Για πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.

Στην εφημερίδα απογευματινή, στο πρωτοσέλιδο, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Θάνατος Μαζονάκη έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθη. Η νοσηλεύτρια έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για όσες συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στην Καρνεάδου. Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου Αμερικής-Κίνας, δίνοντας έμφαση σε συνεργασία σε εμπόριο, ασφάλεια και AI. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία θέλει να ζητήσουμε την άδειά της για την ηλεκτρική διασύνδεση και εξαπολύει νέες απειλές για παρέμβαση στις εργασίες. Αυστραλία, για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε κυβέρνηση. Παγκόσμιο σοκ από την παραβίαση στο εθνικό σύστημα υγείας της από μη εξουσιοδοτημένο πράκτορα AI. Αναδρομικά έως και δύο ενίκια σε 50.000 δημοσίους από σήμερα. Και στις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών, ο όμιλος Actor με τον Αλέξανδρο Εξάρχου σημείωσε άλμα αποτελεσμάτων το εξάμηνο, καμπανάκια για δύσκολο χειμώνα. Στα αθλητικά, τρομοκράτης στη Βιτόρια Ολυμπιακός, 106-89 την Πασκόνια, με το δεξίο Παναθηναϊκός στη Νέα Εποχή, 91-72 την Παρή. Επικό διπλό στο 95 με τον Δουβίκα, 2-1 στη Σερβία. Εφημερίδα Τα Νέα. Η CIA προειδοποιεί. Τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία? Τραμπ και Σι, χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάντα. Τι κατέθεσε νοσηλεύτρια και η γιατρό του Μαζονάκη?

μας στην εφημερίδα Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετρά αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχθεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις. Απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτίριου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ακόμη μια οικοδομική άδεια στο κέντρο της Κηφισιάς για την κατασκευή κτιρίου που χρησιμοποιούσε τα μπόνους του ΝΟΚ. Το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν μπορεί το κτίριο να διαφοροποιείται από τα όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του κέντρου της Κηφισιάς. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Έχουμε διαρροή φοιτητών τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά περιφερειακά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά, ένα στους 10 φετινούς εισακταίους του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι, δεν έκανε τελικά εγγραφή στο ίδρυμα.

Η διαρροή αποδίδεται στην αύξηση του κόστου των ενοικίων, αλλά και στη λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδακτρα ισοφαρίζονται από το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άντε να έχεις περάσει μια ολόκληρη χρονιά πάνω από τα βιβλία για να μπορέσεις να εισαχθείς σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, διότι και πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για μας τους από εδώ από την Αθήνα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στα Χανιά, στο Βόλο, στα Γιάννενα, έτσι, και πάρα πολλά παιδιά δυστυχώς αναγκάζονται πολλές φορές είτε να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, είτε να μην εγγραφούν, έτσι, και να πάνε σε μια κατώτερη σχολή, να δηλώσουν στο μηχανογραφικό μια κατώτερη σχολή μόνο και μόνο για να μπορέσουν να βρίσκονται κοντά στο πατρικό του σπίτι. Ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα, Άδωνη Γεωργιάδη, στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Και η διατρόη κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βετανία. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3? Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Κυριάκος Μητσοτάκης προς Τουρκία. Και εκτιμήσεις για αύξηση 2 ευρώ το κιλό στη φέτα, ανατιμήσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή, τώρα που βουλιάζουν άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για θέμητες συμπεριφορές. Νέος Άδωνης, να πάρει το λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Ο Ερντογάν ξεσκεπάζει τον Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, παρά την επίθεση φιλίας τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Στην εφημερίδα Κόντρα, με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, πλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια μια προσιτή στέγη. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου, απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Συνταξιούχοι στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση Ελλάδα. Και έκθεση του ΟΣΑ, ανεκπλήρωτο το όνειρο, η απόκτηση ενός σπιτιού για τις νεότερες γενιές. Και τριήμερο με ισχυρές βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γερά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι, εκτεθειμένη ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από την Αμερική. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Η χώρα έχει επιβάλει τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της ασυδοσίας των Big Tech. Αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου, είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δίχως τέλος, η σάγκα των παρανομιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση Μαζονάκη.

εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δίνουν μέρος του μισθού σε stock options. Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό ξανά. Οι εξορμήσεις ως τις γιορτές. Νίκος Ανδρουλάκης, ερημώσατε την Ήπεθρο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε κάλεσμα με αφορμή τα δημοσιεύματα για επικείμενη επίσκεψη Ρούμπιο. Η κυβέρνηση προκαλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και το λαό, ξεπλένει τις απαταιωνίες με τα βοσκοτόπια, συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαράδεκτη ρύθμιση στη Βουλή για πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Παρέμβαση Μητσοτάκη στον Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση δανεισμού και ζητά μόνιμη επανένωση στην Αθήνα. Συλλήψεις για πυροβολισμούς έξω από καταστήματα στο Κορδελιό. Άνοιγμα της Θεσσαλονίκης στη ρουμανική αγορά. Περισσότερους Ρουμάνους επισκέπτες διεκδικεί η Θεσσαλονίκη. Με τα καΐκια τους στο θερμαϊκό Υψαράδες, κινητοποίηση στον Οκτώβριο. Χωρίς πλήρη μεταφορά, στον αέρα 187 μαθητές στην Πηλαία, οι γονείς του 5ου Δημοτικού ζητούν άμεση λύση και σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα σχολικά δρομολόγια. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος άμεσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν γίνεται αυτή, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Ιουνίου 2026. Το μεσημέρι εκείνο, της 30ης Ιουνίου, μια πολυκατοικία κατέρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Έχουμε περάσει 3 μήνες από τότε. Θυμάστε εκείνο το μεσημέρι που ξαφνικά σαν χάρτινη κατέρευσε η πολυκατοικία, αναγύρωταν δίπλα μια άλλη πολυκατοικία και εξ αυτού μέσα σε λίγες ώρες το κτίριο άρχισε να παρουσιάζει ρογμές και πάρα πολύ γρήγορα κατέρευσε. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Οι πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά ήταν συγκλονιστικά, με τον κόσμο να ψάχνουν να δουν ποιος ήταν από τους ενίκους έμενε στην πολυκατοικία. Και μέχρι να περάσει ένας χρόνος τέτοιος ικανός ώστε να βρεθούν όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας, πραγματικά η αγωνία είχε χτυπήσει κόκκινο. Περάσαμε λοιπόν στην επόμενη φάση. Άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν, που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους και βεβαίως με τα υπάρχοντά τους να βρίσκονται κάτω από τόνους από μπάζα. Είτε ήταν ιδιοκτήτες, είτε ήταν ενοικιαστές, η καταστροφή είναι μεγάλη. Πάμε να δούμε όμως που βρισκόμαστε. Έχουν περάσει, θυμίζω και πάλι, 3 μήνες από τότε. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ρία Τσάπα. Είναι ενοικιάστρια εκεί, στην πολυκατοικία, στην Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα σας, κυρία Τσάπα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Έρη.
0: Λοιπόν, κυρία Τσάπα, θέλω να μου πείτε, 3 μήνες μετά, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια φάση, όπως ήταν την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία, έτσι ακριβώς είμαστε και τώρα. Το μόνο που έχει γίνει είναι ένα οικονομικό βοήθημα από το Δήμο, το οποίο είναι 3.000 ευρώ για τον κάθε πληγέντα. Και στη δικιά μου περίπτωση, εγώ είμαι ενοικιάστρια της αποθήκης, στη δικιά μου περίπτωση δεν είχαν σκοπό να δώσουν κάποιο βοήθημα. Με δικιά μου προσπάθεια, συμβολή στο Συμβούλιο και να μιλήσω και να εξηγήσω ότι έχω πάθει και εγώ ζημιά πάνω, μέσα στην ίδια τραγωδία.
0: Είχατε τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό μέσα στο...
1: Είχα δικό μου επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά κατά 90% είχε ο πατέρας μου τα δικά του εργαλεία. Το ενίκιο ήταν στο όνομά μου και επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη αποθήκη, είχα αφήσει τον πατέρα μου να βάζει όλα τα εργαλεία να βοηθήσω, είναι κυπουρός, επαγγελματίας κυπουρός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα ήταν γεμάτη με γεωργικά
0: εργαλεία.
1: Υλικά. Ναι.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη λοιπόν δεν μπορούσατε να κάνετε τις δουλειές σας και εσείς και ο πατέρας σας.
1: Ακριβώς,
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή
0: λοιπόν
1: έχουμε διαφυγόντα κέρδη, δεν μπορεί να εργαστεί, δεν έχει τον εξοπλισμό του να δουλέψει. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Από όσο γνωρίζω μένουν σε συγγενείς. Ο Δήμος, εκτός από τις 3.000 ευρώ, έδωσε και ένα voucher σε Airbnb και το χρησιμοποίησε νομίζω μία οικογένεια. Και είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή,
0: κάποιος που θα περάσει από την οδό Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα, θα βρει τα μπάζα όπως ήταν εκείνη τη μέρα?
1: Θα δει τα μπάζα όπως ήταν εκείνη τη μέρα, είναι περιφραγμένα. Υπάρχει 24-ωρη φύλαξη από την αστυνομία, ευτυχώς, απ' έξω, γιατί έχουμε πράγματα και εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είτε είναι συναισθηματικής, είτε είναι ανεκτήμητης αξίας, είτε είναι γενικά πολύ μεγάλης αξίας, και κάποιοι περιμένουν για πλιάτσικο, όπως για παράδειγμα κάποιες φορές η αστυνομία κάνει φύλαξη με πολιτικό όχημα. Και κάποιοι νόμιζαν, αυτό είναι περιστατικό που έχει συμβεί να ξέρετε, κάποιοι νόμιζαν ότι δεν υπάρχει φύλαξη εκείνη τη στιγμή και πήγαν να πηδήξουν την περίφραξη. Να μπουν μέσα, να κάνουν, να δουν, να ψάξουν, να δουν τι υπάρχει, να το πάρουν. Και βγαίνει τέλος πάντων ο αστυνομικός και τους αποτρέπει από αυτή την κίνηση.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που έχουμε την 24-ωρη φύλαξη και προσέχει τα πράγματά μας. Βέβαια, από 30 Ιουνίου που έχει πέσει μέχρι και σήμερα, τα μπάζα βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση, αλλά λόγω βροχής, λόγω του χρόνου που έχει περάσει, έχει γίνει καθίστηση, έχει πέσει το χώμα, είναι όλα τουλάχιστον 2 με 3 μέτρα πιο κάτω.
0: Τώρα, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα ποσό πάνω από 800.000.
1: 835.000 ευρώ έχει εγκριθεί.
0: Μπράβο. Θέλω να μου πείτε, αυτό το ποσό που έχει εγκριθεί, είναι ένα ποσό που έχει εγκριθεί για να απομακρυνθούν τα μπάζα.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιοι είναι αρμόδιοι τώρα να μαζέψουν τα μπάζα?
1: Λοιπόν, αρμόδιος είναι ο Δήμος, μετά από συμβούλιο, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι λάθος, τι ακριβώς τι είχε γίνει, μια τέλος πάντων συζήτηση, αποφασίστηκε ότι ο Δήμος θα είναι ο αρμόδιος. Έχει εγκριθεί, τώρα μένει η εκταμίευση. Δεν έχει γίνει ακόμα η εκταμίευση και επίσης, από όσο γνωρίζω, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε έγινε και μία συνάντηση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων, μεταξύ δηλαδή κάποιου αρμόδιου του Δήμου και του ιδιώτη, για να αποφασίσουν λεπτομέρειες όπως πότε θα ξεκινήσει και με ποια διαδικασία. Δηλαδή εμείς που έχουμε τα πράγματά μας εκεί, θα βρισκόμαστε εκείνη την ώρα εκεί και θα γίνεται η περισυλλογή ταυτόχρονα, δηλαδή αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, ή θα τα πάρουν όλα μαζεμένα, θα τα πάνε σε ένα χωράφι του Δήμου και μετά θα μας φωνάξουν να τα βρούμε. Όπως και να έχει, η δεύτερη επιλογή είναι λίγο δύσκολη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα πάνε όλα τα πράγματα εκεί. Πρέπει να γίνει κανονικά με τη δικιά μας παρουσία, όσο δύσκολο και χρονοβόρο και αν είναι.
0: Αντιλαμβάνομαι διάρκεια... λοιπόν ότι όλο αυτό λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας. Έχουν περάσει τρεις μήνες. Πόσες οικογένειες έμεναν εκεί, είτε με ενίκιο είτε ήταν ιδιόκτητη η κατοικία?
1: Οκτώ νοικοκυριά μαζί με το δικό μου που δεν με είχαν συμπεριλάβει, 9.
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μου λέτε ότι μένουν τώρα σε συγγενείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το δικαστικό κομμάτι? Έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στην διπλανή πολυκατοικία, στο μηχανικό που έκανε όλη αυτή την εργασία? Έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα πώς και γιατί έπεσε, ή πρέπει να ξεμπαζωθεί πρώτα το οικόπεδο και μετά να γίνει η αυτοψία?
1: Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος φταίει, ποια ήταν η αιτία που έπεσε η πολυκατοικία, βέβαια ο νόν νοήτο. Όταν θα γίνει το δικαστήριο, γιατί θα γίνει δικαστήριο, ο δικαστής είναι αυτός που θα ορίσει ποιος είναι ο υπαίτιος, και από εκεί και πέρα όταν θα ορίσει ποιος είναι ο υπαίτιος θα κινηθούμε όλοι ανάλογα. Δεν μπορούμε να κινηθούμε από τώρα προς κάποια κατεύθυνση, προς κάποιον, γιατί δεν υπάρχει από κάποιον το δάχτυλο που δείχνει ότι αυτός φταίει και αυτός που να το κάνει, ο δικαστής. Είμαστε πάρα πολύ καιρό που περιμένουμε, έτσι. Αρχές Αυγούστου είχε βγει απόφαση ότι θα γίνει η αποκομιδή των μπάζων. Είχα πάρα πολλές επικοινωνίες τον Αύγουστο με το Δήμο, πάλι στη μεριά μου, δεν με κάλεσε ποτέ κάποιος να μου πει σε τι διαδικασία βρισκόμαστε. Λοιπόν, και με είχαν διαβεβαίωση ότι τέλη Αυγούστου θα έχουμε αποκομιδή μπάζων. Στη χειρότερη, το πρώτο πενταήμερο του Σεπτεμβρίου. Με είχαν διαβεβαίωσει δήμαρχοι, δεν θέλω να πω τα ονόματα, ναι. Με είχαν διαβεβαίωσει ότι θα έχουμε προχωρήσει και θα έχουμε τελειώσει.
0: Και τώρα λοιπόν έχουμε 25 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, υπάρχει μία κολυσιεργία. Σέβομαι τη διαδικασία, καταλαβαίνω ότι θέλει μία διαδικασία, όμως δεν νομίζω ότι αν ήταν το σπίτι τους αυτό, θα κάνανε τόσο καιρό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα το παρακολουθούμε πάντα το θέμα αυτό, διότι πραγματικά είναι πάρα πολλές οικογένειες που ταλαιπωρούνται τρεις μήνες μετά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, αλλά και το σπίτι και το νοικοκυριό ενός ανθρώπου είναι η ζωή του, η καθημερινότητά του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε λίγο, αφού στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στην αγαπημένη την φίλη την Έλενα από τη Γερμανία. Μας στέλνει το μήνυμά της: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, λέει, σήμερα επιτέλως παίρνουμε σειρά για διακοπές. Αύριο το μεσημέρι παίρνουμε καράβι από Βενετία για Ιγουμενίτσα. Φανταστικά, εντάξει, τρομερό. Και πάμε στο όμορφό μου χωριό, στην αγορά Θεσπλωτείας, να δω επιτέλους τους γονείς μου. Να είσαι καλά, Ελένη μου, καλό ταξίδι να έρχεις, με το καλό να έρθεις στην όμορφη Θεσπρωτεία, πατρίδα. Νάτι και η Ελενίτσα, πάλι Θεσπρωτεία. Η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, καλημέρα σε όλους, στην όμορφη παρεούλα, γλυκιά Παρασκευούλα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν εκεί με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα πριν από 3 μήνες και δεν έχουμε λύση. Ακόμα βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Περιπολικό μάλιστα φυλάει και φυλάει τα μπάζα πραγματικά, για να μην πάνε και πάρουν τα πράγματά τους των ανθρώπων, τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πάμε τώρα σε άλλο ένα παράλογο. Από αυτήν εδώ την εκπομπή σας είχαμε πει ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία εκεί στη Νέα Μάκρη, στο Μαραθώνα, στο Νέο Βουτζά κτλ. Υπάρχει ένα σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης, όπου πραγματικά τα παιδιά, είναι πολλά τα παιδιά που φοιτούν εκεί, σχεδόν 190 παιδιά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο. Είμαστε στο 2026 και υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο τους, διότι δεν μπορεί να οργανωθεί η μεταφορά των μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Με λεωφορεία τέλος πάντων που έχουν μισθωθεί από την περιφέρεια. Από εδώ, από αυτή την εκπομπή λοιπόν, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Πρεζαριακού, είχε δεσμευθεί ότι αυτή τη βδομάδα που διανύουμε και λίγη θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν, και αφού δεν έχει λυθεί, οι γονείς προχωρούν σε κινητοποίησεις. Θα βρεθούν σε λίγη ώρα έξω από το σχολείο, εκεί στο δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης, για να κινητοποιηθούν, να ζητήσουν λύση. Το τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, θα μας το εξηγήσει καλύτερα η κυρία Πολυξένη Χάτζη Παρασκευά. Είναι γονέας και μέλος φυσικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης. Καλημέρα σας κυρία Χάτζη Παρασκευά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαι. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί και δώστε μας να καταλάβουμε για τον κόσμο που δεν ξέρει την υπόθεση, τι έχει συμβεί με τα παιδιά και γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο.
1: Το σχολείο μας είναι σε μια περιοχή απομακρυσμένη, δηλαδή είναι στο Νέο Βουτσά, είναι πάνω σε ένα βουνό, σε μια κορυφή τέλος πάντων. Εξυπηρετεί περιοχές που είναι μακριά από το Νέο Βουτζά, δηλαδή και 7 χιλιόμετρα πιο μακριά, και ο μόνος τρόπος για να φτάσει κάποιος εκεί είναι μόνο με μεταφορικό μέσο. Με τα πόδια δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά, δηλαδή, και δεν μπορούν να καλύψουν τα παιδιά τις αποστάσεις αυτές των 7, των 5, των 3 χιλιόμετρων, ακόμα και κάτω από 3 χιλιόμετρα. Δηλαδή και όσοι μένουν μέσα στο Νέο Βουτζά, επειδή είναι οικισμοί σε κορυφές, σε διάφορες εισόδους, πρέπει να περάσουν μέσα από βουνά και λαγκάδια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάνε τα παιδιά σε μια ευθεία.
0: Επίσης δεν μπορούν τα παιδιά να περάσουν από την λεωφόρο Μαραθώνος.
1: Όχι,
0: και αυτό.
1: Από τη λεωφόρο Μαραθώνος δεν μπορούν να περάσουν. Είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς διαβάσεις. Δηλαδή, και γενικά από τη στιγμή που έχει αλλάξει η νομοθεσία πέρσι, με την αποζημίωση των ιδιοκτητών των λεωφορείων, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή μέχρι και πρόπερση δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πέρσι λοιπόν από τα 3 λεωφορεία που ενέκρινε η περιφέρεια, μας λειτουργήσε μόνο το 1 και φέτος δεν υπάρχει κανένα. Από πέρυσι αυτό που ακούμε είναι ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα κάνουμε κάποια διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι η δέσμευση που σας έδωσε η κυρία Πρεζεράκου γίνεται από πέρυσι κάθε εβδομάδα. Εμείς δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως αποτέλεσμα.
0: Τι σας λένε τώρα, τα σχολεία έχουν ανοίξει, ο καιρός έχει αρχίσει και χαλάει. Πώς γίνεται η μεταφορά καταρχάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Η μεταφορά των μαθητών γίνεται εις βάρος της εργασίας των γονέων. Προσπαθούμε οι γονείς να κάνουμε διάφορους αλγόριθμους, να πάρουμε παιδιά τα οποία θα είναι γύρω στη γειτονιά, τη μία φορά ο ένας, την άλλη φορά ο άλλος, γιατί δεν μπορούμε να λείπουμε συνέχεια την εργασία μας. Κανένας εργοδότης δεν πρόκειται να μας πει ότι εντάξει, ό,τι ώρα θες έλα το πρωί και εντάξει, μπορείς να φύγεις και νωρίτερα να πάρεις το παιδί, εννοείται. Δεν υπάρχει.
0: Και είναι και η ευθύνη, έτσι, είναι και η ευθύνη. Παίρνετε ένα ξένο παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε επιστρατεύσει ακόμα και παππούδες από άλλες περιοχές, οι οποίες είναι στην ηλικία των 80, των 80 κάτι, και βάζουν μέσα και άλλα παιδάκια οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Δηλαδή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, υπάρχουν μάλιστα και μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες έχουν και πολύ σοβαρά νοσήματα, όπως κακοήθειες, που κάνουν χημειοθεραπείες καθημερινά και εκείνοι δεν έχουν και κανέναν τρόπο να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν και κάποιες οικογένειες οι οποίες είχαν πει ότι δεν θα τα στείλουμε τα παιδιά.
1: Δεν τα στείλαν τα παιδιά και κάποιες φορές δεν τα στέλνουμε τα παιδιά, ενημερώνοντας την περιφέρεια και, την, και το δευτεροβάθμια και το σχολείο μας, ότι αδυνατούμε να τα στείλουμε κάποιες μέρες. Δηλαδή, δεν, μπορεί να μην έχουμε βρει τη λύση για να πάνε τα παιδιά κάποιες μέρες.
0: Τι θα κάνετε σήμερα?
1: Δυστυχώς, σε κάτι που δεν μας αρέσει, θα ταλαιπωρήσουμε λίγο τους συμπολίτες μας. Δεν είναι από τους τρόπους τους οποίους θέλουμε, αλλά μας αναγκάζουν. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κλείνοντας τη λεωφόρο Μαραθώνας μέσα στη Νέα Μάκρη, στο Δημαρχείο, στην οποία δεν θα είμαστε μόνο εμείς τελικά, θα είναι και τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, γιατί έχουμε 17 άγωνα λεωφορεία. Απλά το δικό μας το σχολείο έχει μια παραπάνω ιδιαιτερότητα από εκείνα τα σχολεία, δηλαδή το ότι είναι πολύ πολύ απομακρυσμένο και τα παιδιά καλούνται να διασχίσουν 3, 5, 7 χιλιόμετρα, έτσι. Αυτό. Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Και περιμένουμε.
0: Εσείς τώρα που ταλαιπωρήσετε τόσο πολύ και από πέρσι και φέτος και που γνώριζαν το πρόβλημα και θα μπορούσε να έχει λυθεί αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι να περιμένουμε να ανοίξουν τα σχολεία. Εσείς ποια λύση προκρίνετε ως την σωστότερη, έτσι ώστε να προχωρήσει η κατάσταση? Εσείς οι γονείς που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, πώς εσείς θα δίνατε μία συμβουλή, θα δίνατε τη γνώμη σας, πώς μπορούσε να λυθεί?
1: Θα έπρεπε να δώσει η περιφέρεια περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνει. Προφανώς δεν μπορεί κάποιος να έρθει από την Αθήνα με 100 ευρώ να κάνει δύο δρομολόγια την ημέρα από το πρωί και το μεσημέρι, να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλειά του. Το ποσό που δίνει για το δικό μας το σχολείο, ας πούμε, λίγο που ψάξαμε στο διάβιο, ήταν 106 ευρώ. Μιλήσαμε και με το Δήμο, γιατί βρήκαμε κάποιες αντίστοιχες περιπτώσεις στην Αλσούπολη, στην Νέα Ιωνία, είδαμε τώρα στην Πεντέλη ότι ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια έβαλε ό,τι χρήματα ήταν αυτά που προέβλεπε η περιφέρεια και το υπόλοιπο το κάλυψε ο Δήμος.
0: Ναι, έγινε, κάλυψε τη διαφορά.
1: Ναι, και το προτείναμε και αυτό, και αυτό στο Δήμο μας.
0: Και τι σας απάντησε?
1: Θα το βλέπανε, ξέρετε, είναι αυτό το βλέπω συνέχεια, κάθε Παρασκευή περιμένω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά δεν μας καλύπτουν πια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Χατζηπαρασκευά. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Έτσι, αφορά πάρα πολλά παιδιά.
1: Επειδή άκουσα την κυρία Πρεζεράκου, μας λέει ότι εντάξει, και στην τελική να πάρουμε και την αποζημίωση των 0,35 ευρώ το χιλιόμετρο, δηλαδή σε μένα έρχεται 1,75 ευρώ την ημέρα. Εμένα η συνεργασία μου δίνουν κάποια χρήματα τα οποία είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί με 1,75 να σταματήσει την εργασία του.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτό δηλαδή, και καταρχάς ας δώσουν και τα περσινά που έχουν στους γονείς που ταλαιπωρηθήκαν πέρσι. Ούτε αυτά δεν έχουν δώσει.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζηπαρασκευά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ελληνική πραγματικότητα. Στο νομό Αττικής, στο μεγαλύτερο νομό της χώρας, στο δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης, που βρίσκεται ψηλά στο ύψος του Νέου Βουτζά, δεν μπορούν 190 παιδιά να φτάσουν στο σχολείο τους. Δεν σας μιλάω για κάποια απομακρυσμένη περιοχή, δεν σας λέω για κάποιο ορεινό σημείο, σας μιλάω για τον νομό της Αττικής. Έτσι, Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης. Πραγματικά. Και φταίει η περιφέρεια και ο Δήμος και οι γονείς, τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία είναι μια πολύπαθη περιοχή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή εκεί είναι αμάκρη. Δεν θέλω να ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα. Ας μείνουμε σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια να βρει 5 λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται τα παιδιά με ασφάλεια. Παραναγκάζονται τώρα άλλοι γονείς να αφήνουν τη δουλειά τους ή παππούδες να επιστρατεύονται για να μεταφέρουν 3-3-5-5 παιδιά και να παίρνεις και αυτή την ευθύνη ότι έχεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και ένα ξένο παιδί. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις. Επαναρχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς τι!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
9: Παραπολιτικά.

Έρχεται λοιπόν η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση αύριο. Ένα μεγάλο ραντεβού με τους θαυμαστές της. Αύριο στο ΟΑΚΑ. Μια συναυλία υπερπαραγωγή, εκεί όπου θα υπάρξει μια εντυπωσιακή σκηνή που έχει στηθεί για να εμφανιστεί η Άννα Βύση, πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια. Μια μοναδική εμπειρία, μια τρομερή παραγωγή. Επίσης θα έχει πολύ σημαντικούς guest, ανθρώπους με τους οποίους η Άννα Βύση έχει συνεργαστεί. Και βεβαίως θα είναι ένα φαντασμαγορικό σοου που θα ακολουθεί επί της ουσίας τα προηγούμενα. Μιλάμε για sold out επιτυχίες που είχε στο παρελθόν η Άννα Βύση και στο Ηρώδιο το 23 και στο Καλλιμάρμαρο πέρσι. Η ζήτηση παραμένει υψηλή. Πάνω από 64.000 εισιτήρια διατέθηκαν τις πρώτες 24 ώρες της προπόλησης. Τώρα, για όλους εσάς που θέλετε να μετακινηθείτε αύριο, να σας πω ότι θα υπάρξει παράταση στη λειτουργία του ESAP για τη συναυλία της Άννας Βύση. Τα δρομολόγια λοιπόν θα ολοκληρωθούν πολύ πιο αργά, ως τις 2 και 10 το βράδυ δηλαδή θα υπάρχει δρομολόγιο στη γραμμή 1 του μετρό Πειραιάς και Φυσιά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε ζωντανά την αγαπημένη σε όλους Άννα Βύση.

όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο καιρός έτσι είναι συννεφιασμένος, υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να, τι θα γίνει με τον καιρό κτλ. Υπάρχουν μετεωρολογικές προγνώσεις για κάποια συννεφιά που μπορεί να υπάρχει στην Αθήνα. Αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε έτσι κάποια μικρή βροχή, αλλά μη σας πτωεί τίποτα. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, μια απλή βροχούλα, όταν έχεις να παρακολουθήσεις κάτι τόσο φαντασμαγορικό, νομίζω ότι ξεπερνά αυτό το μικρό εμπόδιο. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι όσο πλησιάζει η ώρα της εμφάνισης, γύρω στις 8 με 9 το βράδυ δηλαδή, τότε εκεί θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από πλευράς του καιρού. Λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχή, γύρω στους 22 βαθμούς, λένε τα προγνωστικά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Και έτσι πολύ χαρούμενα, σιγά σιγά, να παραδώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά... Χορεύοντας έτσι. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάραρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της πρωινής αφετηρίας, και φυσικά τον Βασίλη Γκριμπά που φροντίζει πάντα να μας ανεβάζει με τις μουσικές του. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο χουχουλιάρικο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι κράτος ταραξίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Επανέλαβε ότι μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ως εστία έντασης που δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντοάν ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Προβάδισμα με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 30,2% έναντι 15,8% της Ελλάς και 12,6% του Πασόκ. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, το 29% κρίνει θετικά το έργο της κυβέρνησης και το 66% αρνητικά. Θετικά αξιολογεί το 31% των πολιτών τον Πρωθυπουργό. Σε δύο δόσεις οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και το κόστος θέρμανσης την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα ακολουθεί στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις ακόμα και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Μήνυμα ότι ο όμιλος Άκτορ είναι οικονομικά υγιής με χαμηλό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα και εκτελεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων το μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων του έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Έκανε λόγο για δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αδιέξοδο αν στηρίξει την ενεργειακή της ασφάλεια υπερβολικά στο αμερικανικό LNG, για το οποίο είπε πως παραμένει αναγκαίο για την Ευρώπη ώστε να μην έχει εξάρτηση από έναν προμηθευτή. Αποκαλυπτική μαρτυρία νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκιο που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης, ανέφερε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλάσμα αφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, τα μπάζα και τα συντρίμια παραμένουν στο σημείο, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ενοικιάστρια αποθήκη στο ισόγειο της πολυκατοικίας Ρία Τσάπα τόνισε ότι αρμόδιος για τα μπάζα είναι ο Δήμος και πως δεν έχει εκταμιευθεί το ποσό ώστε να ξεκινήσει από ιδιώτη απομάκρυνσή τους. Σημείωσε πως ουδής γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίσει τον υπέτειο ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Στη διεθνή ενημέρωση, η Διεθνής Αμνηστία πρότεινε την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Πάει, το φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υποδεχθούμε. Θα είναι τα Χριστούγεννα. Κοντά είμαστε. Τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Θα υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτείς, Οκτώβριο, εντάξει, έχει την 28 Οκτωβρίου μέσα. Δεν πέφτει στη μέση εβδομάδα, δεν είναι κανένα. Όχι. Είναι ένα καλό πενθήμερο, δηλαδή είναι Τετάρτη νομίζω, Πέμπτη, Παρασκευή, Γέφυρα, Σαββατοκύριακο, μετά 15 Αύγουστος κτλ. Έτσι είναι στα χρόνια του Πασόκα, έτσι υπολογίζαμε. Λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που είναι λίγο ουδέτερος, λίγο αδιάφορος, δηλαδή είναι μετά το καλοκαίρι, πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή δεν είναι ο Νοέμβρης που λες έρχονται τα Χριστούγεννα και τέτοια, είναι ο Οκτώβριος που λες άντε να έρθει ο Νοέμβρης για να έρθει τα Χριστούγεννα, π.χ. Οπότε είναι λίγο περίεργος, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, στο γραφείο συζητούσαμε για τα Χριστούγεννα. Στο λέει, κατεβάζουμε τα Χριστουγεννιάτικα. Περνάει ο κόσμος και με κοιτάει απ' έξω. Τι λέει αυτό για τα Χριστούγεννα. Στο γραφείο, στο άλλο γραφείο, στο Μέγκα, συζητούσαμε για πότε πληρωνόμαστε. Είναι αυτός ο Σεπτέμβρης. Έχει αυτά τα περίεργα πράγματα που επιστρέψεις από διακοπές που συνήθως έχεις στεγνώσει και τέτοια. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου και κάτι που έχεις αφήσει από πριν και κάτι που έχεις αφήσει από μπροστά. Και λες τώρα, ναι. Και επειδή τώρα έρχεται Σαββατοκύριακο και δεν πληρώνεσαι τώρα, έχει λίγο μέχρι να πληρωθείς. Φαίνεται λίγο ανήφορος εκεί στα τελευταία μέτρα. Πού θα πάει, θα βγει και αυτός. Εδώ είναι Παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ διότι φροντίζει τους ήχους να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Δηλαδή με ραδιοφωνάκι, παραδοσιακό, παλιό. Υπάρχουν ακόμα και αυτά με τη βελόνα που το γυρνάς. Υπάρχουν και τα άλλα με τα κουμπάκια που απλά το συντονίζεις μέσω ίντερνετ, μέσω κινητών, μέσω πλατφόρμας. Όπως θέλετε τέλος πάντων και μας ακούτε, κάνετε εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Βλατή είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880. Σήμερα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστούμε με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά και για τα ερωτήματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή στις 7.30 θα είναι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για να συζητήσουμε για εργασιακά, ασφαλιστικά ή ό,τι άλλο θέλετε και μπορεί να μας τα απαντήσει ο καθηγητής. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα ερωτήματα. Είτε στο 211-1080-880 είτε στο radio@parapolitika.gr. Τρία στα τρία χθες, αθλητικά τρία στα τρία εννοώ, διότι η Εθνική Ελλάδος έκανε την ανατροπή στο 95 και αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Έχανε από νωρίς με 1-0, δεν το έβαλε κάτω όμως, το πάλεψε. Είναι μια ομάδα με ταλέντο, με τα κενά της, με τα προβλήματά της, με τις γκρίνιες της κτλ. Είναι όμως μια ομάδα με ταλέντο που τη βλέπεις στο γήπεδο και λες ότι παίζει ποδόσφαιρο και σου δημιουργεί και την αίσθηση ότι αν και ξεκίνησε στραβά το παιχνίδι μπορεί και να το αλλάξει το ματσάκι και τα άλλαξε. Στο 95 με τον Δουβίκα έκανε το 2-1 και ξέρανε στην

πραγματικότητα την Σερβία. Πέρασε, ήταν, είναι πρώτο παιχνίδι για το Nation League, αλλά πέρασε πρώτη στον όμιλό της. Από κάτω έχει την Γερμανία, την Ολλανδία κτλ. Που έφεραν 1-1. Δεν είναι εύκολος ο όμιλος, αλλά δεν είναι και κακή αυτή η εθνική, οπότε δημιουργεί ελπίδες. Είχαμε πρεμιέρα για την Euroliga. Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί και οι δύο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια 106-89. Και ο Παναθηναϊκός στην Παρή 91-72. Νομίζω ότι μεγαλύτερη είδηση και από την νίκη του Παναθηναϊκού είναι η επιστροφή του Ζότς στο ΟΑΚΑ, στο Παναθηναϊκό, όπου τον υποδέχθηκε όλο το γήπεδο, τον Ομπράντοβιτς, όρθιο να φωνάζει το όνομά του. Είναι η αλήθεια τώρα, είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, βλέποντας τον Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, νιώθεις έτσι μια ασφάλεια που λένε. Επιστρέφει στο σπίτι του ο Μπράντοβιτς και καταλαβαίνεις ότι για τον Παναθηναϊκό ξεκινά μια καλή εποχή ασχέτως όλων των άλλων. Εξαιρετικά ανταγωνιστική η φετινή Ευρωλίγκα, εξαιρετικά καλή και ανταγωνιστική και οι δύο ελληνικές ομάδες, οι δύο Έλληνες εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Τα υπόλοιπα στην πορεία, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα δεν λέει τίποτα σε σχέση με το τέλος. Θυμόμαστε ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν περάσει στο Final Four, έχουν κερδίσει Final Four με την χρονιά να μην είναι καθόλου καλή, αλλά εκεί που έπρεπε να κάνει την διαφορά την έκαναν οι ελληνικές ομάδες. Θα δούμε στην πορεία. Κίνηση προς ώρα στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο ξεκινάει από τα κάτω Πατήσια και σταδιακά υπάρχουν κατά διαστήματα ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι και τη Λένορμαν. Η έξοδος στα Αθηνών δύσκολη, αρχίζει και φορτώνει και ισχυστού προς τον Σκαραμαγκά. Γύρω-γύρω το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση εκεί στον Πειραιά. Η Αρδιτού έχει ήδη αρκετή κίνηση. Η Καλλιρόης στην αρχή της, εκεί που στενεύει πολύ ο δρόμος βγαίνοντας από την Συγκρού. Συγκρού ακόμα δεν έχει μαζέψει κίνηση. Ο Περιφερειακός εκεί στον Καρέα κατά διαστήματα έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η ανάσχεση. Αυτά προς ώρας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η Παρασκευή δεν θα φέρει έμφραγμα στους δρόμους. Ο καιρός σήμερα καλός, αλλά έρχεται ανατροπή, λέει, του σκηνικού. Θα είναι έτσι πιο φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι το πρώτο πολύ φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο με ψυχρή εισβολή και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήδη από την Παρασκευή αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο έντονα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το κρύο και τις βροχές να παίρνουν σκυτάλι, φαίνοντας επίσημα το φθινόπωρο, όπως έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς. Η εικόνα είναι σχετικά ήπια την πρώτη μέρα, όμως από το Σάββατο και την Κυριακή αρχίζει στη ενίσχυση των βροχοπτώσεων με τοπικά ποσά γύρω στα 72 χιλιοστά, άρα αρκετό νεράκι, και πάνω από 100 χιλιοστά, άρα καταλαβαίνουμε ότι θα ρίξει νερό σε αρκετές περιοχές, κυρίως το Σάββατο, όπου οι άνεμοι θα ενισχυθούν και στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία περίπου γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή η θερμοκρασία. Άρα θα είναι φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την πρόληψη των μετεωρολόγων.

ΟΗΕ κλείνει και αυτόν τον κύκλο σιγά σιγά της Συνόδου, με τον κύριο Καμτσοτάκη να μιλάει εχθές στην Σύνοδο, χαμηλή τόνη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό προς την Τουρκία, γιατί χαμηλή τόνη ήταν και στην πραγματικότητα και από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Εντάξει, είπε τα γνωστά, αλλά δεν ακούσαμε καμιά πολύ περίεργη κορώνα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του. Εντάξει, είχαν προηγηθεί δηλώσεις της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν, και ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές, με ένα στοιχείο που ξεχώρισε την Ελλάδα, που δανείζεται πλέον φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7, διότι τα ομόλογα έχουν πάρει τον ανήφορο εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των αμφιβολιών που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία για την επόμενη μέρα. Αναφορικά με το Κάσους Μπέλι, είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα με την Τουρκία, περιγράφοντας την ελληνοτουρκική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παραμένει αμετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε ως θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και κράτους τραπέζι το Κάσους Μπέλι, χωρίς να ανεβάσει την ρητορική. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου. Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη, και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, και ξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά την λήξη της θητείας του.

πριν την ομιλία του Μητσοτάκη είχε συνάντηση με τον Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό πρόεδρο, όπου ήταν θερμή η συνάντηση, θερμή η χειραψία, η παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι μίλησαν για την ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο. Βρέθηκαν στο τραπέζι η πρόταση μιας νέας τριμέρους συνάντησης με την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Νετανιάχου δεν πέρασε για τις καλύτερες του ώρες στον ΝΟΗΕ, ενώ ότι όταν ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει αποχώρησε σχεδόν ολόκληρη η αίθουσα, σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποτροπιασμό τους στην γενοκτονία που εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται στην Παλαιστίνη, στην πολιτική, εναντίον της πολιτικής που ασκεί το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Επειδή ξέρω ότι θα σκάσουν τα πρώτα μηνύματα, να σας πω ότι ναι, υπήρξε η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου και όλα αυτά, και οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες που μπήκαν και σκότωσαν τους Ισραηλινούς, και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί και πρέπει να εντοπιστούν και να εξαφανιστούν και η τρομοκρατία να μην υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση της 7 Οκτωβρίου. Είναι ένα σχέδιο που απλά το ξετυλίγει ο Νετανιάχου για να καθαρίσει την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους. Οι μεγάλες συναντήσεις και οι μεγάλες συζητήσεις έγιναν μεταξύ Τραμπ και Σι για μια ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου ΗΠΑ και Κίνας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία σε εμπόριο και ασφάλεια, όπως και στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι AI, είναι super intelligent, λέει. Εντάξει, ό,τι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, πώς το λένε, βαφτίζει λίμνες, βαφτίζει χώρες, βαφτίζει τεχνολογίες, τα βαφτίζει όλα γενικά όπως θέλει ο ίδιος, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Οκ, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγαλοπρεπής η υποδοχή του ΣΥ και όλη η φιλοξενία για να του δείξει πόσο πολύ τον αγαπά. Υπάρχουν ακόμα και αντιδράσεις, ότι έσπασε το πρωτόκολλο διαδοχικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να δείξει πόσο πολύ αγαπά τον ΣΥ και στην υποδοχή και στα διαδικαστικά μετά και στη διπλωματία και σε όλα, τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον για το πως ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τους ανθρώπους που βασικά πιστεύει ότι μπορεί να κάνει business, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ο Τραμπ είπε ότι είναι σημαντική η πρόοδος, και συνοδεύοντας τη συνάντηση με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό τελετουρικό με στρατιωτική παρέλαση, πτήση αμερικανικών μαχητικών πάνω από το Λευκό Οίκο και ξενάγηση του Κινέζου Προέδρου στο νέο ελικοδρόμιο που κατασκευάζεται στο χώρο. Ο πρόεδρος Σι και εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας παραμένουν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, μέσα σε όλα, η πολιτική του Τραμπ έχει αρχίσει και δημιουργεί ζητήματα σε πάρα πολλές πρωτεύουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το Βέλγιο, που δεν το λες και καμία χώρα έτσι με ένταση και αιχμές και τα λοιπά, αμφισβητεί την αξιοπιστία της Ουάσιγκτον, και πλέον το Βέλγιο προειδοποιεί ότι η σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται διεξοδική επαναξιολόγηση. Σε εσωτερικό έγγραφο του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψαν οι Financial Times, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο σύμμαχος που ήταν στο παρελθόν και ότι οι εξελίξεις στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο που συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 25 δεν εισηγείται ρήξη με τις ΗΠΑ. Αντίθετα, χαρακτηρίζει τη συνεργασία με την Αμερικανική κυβέρνηση απαραίτητη, αλλά προτείνει παράλληλα ενίσχυση των επαφών με το Κογκρέσο, τις πολιτείες και τους κυβερνήτες των πολιτιών, καθώς και με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και τις πολιτικές δυνάμεις που ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο στο μέλλον, παροτρύνοντας ουσιαστικά σε καλλιέργεια σχέσεων με τους αντιπάλους του Τραμπ, διότι τους λέει με τον Τραμπ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, τουλάχιστον να βγάλουμε άκρη με τους άλλους και λύσουμε κανένα πρόβλημα. Για να συζητάμε για την ακρίβεια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις, μάλλον οι παροχές, τα μέτρα θα έρθουν σε δύο
στάδια, θα έρθουν δόσεις. Στο τέλος του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, θα μάθουμε για το τι θα γίνει με τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που θα συνεχιστεί και αν θα υπάρξει κάτι για την αμόλυβδη βενζίνη που μάλλον σε πρώτη φάση δεν θα υπάρξει. Στις 14 του Οκτώβρη, δηλαδή μια μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, θα μάθουμε το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, για να δούμε από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε κανονικά αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, πόσο θα πάει. Η κυβέρνηση θέλει να πάει γύρω στο 1,50-1,60, χαμηλά σε σχέση με τα 2 ευρώ, πολύ ψηλά σε σχέση με το 1,10 που άνοιξε. Αν σκεφτείς ότι τώρα που δεν είμαστε στα πολύ δύσκολα του πολέμου, θα ανοίξει το πετρέλαιο με μια τιμή που ήταν στα πολύ δύσκολα του πολέμου πέρυσι, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ανακοινωθούν και το νέο πλαίσιο για το επίδομα θέρμανσης, όπου θα είναι αυξημένο, οι ίδιοι δικαιούχοι, ο ίδιος αριθμός δικαιούχων δηλαδή, αλλά θα είναι αυξημένο το επίδομα που θα πάρουν όλοι σε ένα μέγεθος που θα πλησιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το 20% η αύξηση του επιδόματος. Έπαιρνε 100, θα πάρει 120. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Υπάρχει και ανησυχία, γιατί επειδή έχει πρόβλημα με τον ντίζελ στο εσωτερικό της ΗΠΑ, συζητούν για απαγόρευση εξαγωγών για 90 μέρες. Έχει διαψευστεί από παράγοντες της Ουάσιγκτον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ανησυχία στην Ευρώπη, γιατί εισάγουμε αρκετό ντίζελ από τις ΗΠΑ και θα δημιουργηθεί ζήτηση και στην επάρκεια, αλλά και στην τιμή, όπου καταλαβαίνετε θα εκτοξευτεί η τιμή του ντίζελ. Συζητάμε εδώ στο εσωτερικό για τη μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης, με αρκετούς βουλευτές, κυβερνητικούς βουλευτές, να πιέζουν, διότι πιέζονται και οι ίδιοι από τις περιφέρειές τους και πιέζουν για να μειωθεί ο ιδιωτικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι αν δεν πάρουμε το πράσινο φως από την Ευρώπη, ότι μπορούμε να υπάρξει μια ελαστικότητα στο σύμφωνο σταθερότητας, δεν κάνουμε τίποτα, και κάπως έτσι συνεχίζει να παραμένει ακριβή και η βενζίνη και το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα περάσει κάποια στιγμή στα προϊόντα και στα ράφια των προϊόντων. Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ χθες από το Power Game, θα το συζητήσουμε αργότερα με τον Γιώργο Λαμπύρη, για τις αυξήσεις πολλών προϊόντων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν θεωρητικά υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ να μην υπάρχουν αυξήσεις. Όχι ότι μπορούσαν να ελεγχθούν, διότι ήταν μια άτυπη συμφωνία, αλλά πολλά προϊόντα αυξήθηκαν εκείνη την περίοδο. Να μου πεις τώρα, τι θες και γκρινιάζεις, γιατί γκρινιάζεις? Αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε τα μέσα μαζική μεταφοράς, αν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη. Το είπε ο κύριος Κουκλουδίνας, κάπως έτσι λέγεται ο βουλευτής της Κατερίνης, Σπύρος Κουκλουδίνας. Δεν τον ήξερα, τον έμαθα διότι έκανε αυτή την περίφημη δήλωση που λέει ότι βλέπω πολλή κίνηση στη Συγκρού, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ο δείκτης της Συγκρού. Τον έφτιαξε μόνος του ο υπουργός. Εγώ αν κατεβαίνω τη Συγκρού 3-4 φορές την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Αν θεωρεί ο κύριος Κουκλουδίνας ότι κάπως έτσι φαίνεται ότι είμαι προνομιούχος, να το κόψω. Να μην κατεβαίνω τη Συγκρού. Μήπως θα βλέπει η κυβέρνηση αυτά και σου λέει, γιατί να τα μειώσουμε αν κατεβαίνει ο Αλέξανδρος 4 φορές τη Συγκρού. Έχουν λεφτά, δεν είναι πρόβλημα. Σου λέει, αν δεν έχεις να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, έτσι το είπε. Αν δεν έχεις να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, πάρε τα μέσα. Κατάλαβες. Δεν φταίμε εμείς που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εσείς φταίτε που είστε φτωχοί. Είχαμε και δημοσκόπηση χθες από το Μέγκα. Συγκλονιστικά πράγματα δεν έβγαλε η δημοσκόπηση. Δηλαδή είναι η εικόνα που βλέπουμε έτσι και αλλιώς το τελευταίο διάστημα. Πρώτη και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και μετά το Πασόκ. Πέφτει λίγο η Ελληνική Λύση. Ανεβαίνει το Πασόκ. Στα ίδια ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Στο 30,2 η Νέα Δημοκρατία. Στο 15,8 η Ελληνική Λύση. Στο 11,4 το Πασόκ. Στο 6,9 η Ελληνική Λύση, 6,1
Είπα ελληνική αριστερή στην παράταξη, λέω κάτι άλλο τόση ώρα. Έτσι, σαν να μου είχε. Έχω πει ελληνική λύση. Ωραία, είδες, το έχω πει λάθος. Η Ελλάς εννοώ, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, όπου είναι στο 15,8, ο κ. Βελόπουλος στο 6,9. Οπότε τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στο 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο 5,8 η Πλεύση Ελευθερία, στο 5,3 η Φωνή Λογικής, στο 3,5 το Μέρα 25 και μετά ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5, Νίκη στο 1,7. Δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη στο 1,2. Α, η ελπίδα της κυρίας Χριστιανής στο 4,4, που είπε ότι άμα δεν βγει στη Βουλή θα φύγει για το εξωτερικό. Ωραία πράγματα αυτά, εκβιασμοί. Σου λέει ή θα με βγάλεις ή θα με χάσεις για πάντα. Αυτά εισαγωγικώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις θα έχουμε εδώ τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τα ανοιχτά θέματα στα ασφαλιστικό και εργασιακά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα στο radio@parapolitica.gr ή αλλιώς στο 211-1080-880. Περιμένει τα ερωτήματά σας η κυρία Ελένη Τάγκα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή λόγω στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή η επιστροφή αναδρομικά έως και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσεις της Ρωσίας σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δώρος Δημοσθένους. Στο τραγούδι του Γιώργου Χατζηπιερή, τα 7 ποτάμια. Τραγούδια που γράφονται θεωρητικά για τους μικρούς, αλλά αρέσουν πάρα πολύ και στους μεγάλους. Αυτή είναι η επιτυχία των σε εισαγωγικά παιδικών τραγουδιών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος, νομικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής για τα δικά σας ερωτήματα αλλά και για τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλιώς στο 2-11-10-80-8-80 υποδεχόμαστε τα ερωτήματά σας. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα, αγαπητοί ακροατές. Τα βασικότερα θέματα τα οποία μας απασχολούν, νομίζω και εσείς δεχόσαστε πολλά ερωτήματα, είναι το 400 και ο αποκλεισμός πάνω από 400.000 συνταξιούχοι, χαμηλού συνταξιούχοι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη. Στην ουσία είναι δύο οι κόφτες. Ναι. Ο ένας είναι να είναι το 65ο συμπληρωμένο, δεύτερος κόφτης, ο μικρότερος να είναι συμπληρωμένο το 65ο το προηγούμενο έτος, μέχρι 31 12 25. Και το δεύτερο, η μεγάλη αδικία με τις 100.000 συντάξεις κυρίας πρόνομου Κατρούγκαλου. Μάλιστα εχθές με είχαν επισκεφτεί στην Επιστημονική Ένωσή μας και συγκροτούν σύλλογο για να θέσουν το θέμα, γιατί αποκλείστηκαν 100.000 συνταξιούχοι λόγω θάνατου, χείρες και χείροι, από τις θετικές ευεργετικές ρυθμίσεις που η κυβέρνηση σε σωστή κατεύθυνση ψήφισε με τον νόμο τον τελευταίο, το 53-22, το άρθρο 91. Οι δύο μεγάλες αδικίες, διότι και τα δύο μέτρα είναι θετικά, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές. Το 400 εξαιρεί αυτούς που είναι κάτω του 65ου, με δύο εξαιρέσεις να το λέμε, αμαία συνταξιούχοι και επιδοματούχοι αμαία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, και χείρες στο 60ο αντί του 65ου, υπό τον όρο ότι δεν έχουν και δική τους σύνταξη, έχουν μόνο δική τους, έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Και βεβαίως να πούμε ότι αξαιρούνται επαγγέλματα, συνταξιούχοι, χάμηλο συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο. Γιατί κύριε Κλώσσα και αγαπητοί κροατές? Διότι έκαναν χρήση της νομοθεσίας, της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και βγήκαν στα 64, στα 63 τους, στα 62 τους, στα 60, και οι χείρες που είναι κάτω του 60 έτους, λες και φταίνε αυτής, γιατί απεβίωσε νωρίτερα ο αείμνηστος σύζυγός τους. Οι δύο μεγάλες αδικίες που εδώ πρέπει να δούμε πώς η κυβέρνηση θα τις αντιμετωπίσει, χωρίς να τρέχει ο κόσμος στα δικαστήρια, ματώνει, ξοδεύεται, στενοχωρείται, ενώ πρέπει μια πολιτική λύση τα δύο θέματα αυτά. Κατάργηση του ηλικιακού κόφτη του 65ου και βεβαίως διεύρυνση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις συντάξεις κυρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και σε αυτές προ νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να πούμε ότι συναντάμε πολλά λάθη στις συντάξεις. Η τεχνική των συντάξεων δεν είναι απλώς πατάω ένα κουμπί, πάνε σε μη νομικούς οι περισσότεροι και μας έρχονται και με λανθασμένες συντάξεις, με συντάξεις με λιγότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται, δεν έχουν κάνει προσπάθεια να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια για να φτάσουν σε μεγαλύτερο ποσό σύνταξης κατά 100, κατά 200, κατά 300 ευρώ. Συναντάμε πολλά λάθη στις συντάξεις. Έχουμε αναρτήσει έναν οδικό με τα 6 βασικά κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη, δωρεάν εξυπακούεται στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Μας Ένωσης, enipec.gr.
0: Προφανώς. Επειδή ο κόσμος έχει μπερδευτεί τώρα, οι άνθρωποι περιμένουν το 400, το ακούνε εδώ και τόσο καιρό και δεν ξέρουν πότε θα το πάρουν, το Νοέμβριο θα καταβληθεί το
1: 23 με 29 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ξεκαθαρίσει οι υπηρεσίες και του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ημερομηνίες είναι αυτές, από 23 μπορεί να είναι 23 η πρώτη μέρα, η εβδομάδα αυτή. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου, λέει ο νόμος, φαίνεται ότι η κυβέρνηση καταλήγει σε αυτές τις ημερομηνίες που λέμε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: και βεβαίως είναι, περιμένουμε την ψήφιση του νόμου.
0: Βέβαια,
1: να εξειδικεύσουμε το αφορολόγητο, τα έχετε πει και στις εξαιρετικές εκπομπές σας, το ανεκόρυκτο, το ασυμψήφιστο, δεν μετράει για το, με το άλλο εισόδημα, είναι προστατευμένο το 400άρικο και είναι καθαρό.
0: Ναι.
1: Κατά αντίθεση με το 500άρικο των δημοσίων υπαλλήλων, το Δεκέμβριο του 27, που στην ουσία είναι 300 παρακάτι, το 500άρικο των δημοσίων υπαλλήλων και ανιστόλων είναι 300 παρακάτι, από 259 έως 360, ο μέσος όρος είναι 300 παρακάτι, διότι αυτό είναι συντάξιμο, υπολογίζεις αποδοχές, εισφοροδοτείται, έχει εισφορές, διότι το τελικά θα το βρίσκουν και στη σύνταξη, παρά το ότι είναι κουτσουρεμένο το 500άρικο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα το βλέπουν και στη σύνταξή τους.
0: Ναι. Ρωτάει η Βικτωρία, η ίδια παίρνει σύνταξη 340 ευρώ, δεν λαμβάνει λέει, η δική της σύνταξη. Το παιδί της που είναι ανήλικο και ορφανό παίρνει σύνταξη 150 ευρώ, αν κάποιος από τους δύο πρόκειται να πάρει το 400άρι.
1: Σίγουρα η κυρία, πόσο είναι 60 και πάνω, αποκλείονται τα ορφανά, το έχουμε πει στην εξωτερική εκπομπή σας, γιατί να αποκλείονται τα ορφανά που έχουν και πολύ μικρές συντάξεις, διότι η ηλικία τους είναι μικρή, οι ορφανικές συντάξεις καταβάλλονται μέχρι το 24ο ή αν έχει πρόβλημα υγείας το ορφανό συνεχίζεται η καταβολή της ορφανικής συντάξης, αποκλείονται. Τα περισσότερα ορφανά με τις συντάξεις, τις ορφανικές λεγόμενες, αποκλείονται λόγω ηλικίας, γιατί το όριο για τις χείρες κατέβηκε στο 60, μόνο εάν η χείρα παίρνει σύνταξη κυρίας, μόνο και όχι σύνταξη εξιδίου δικαιώματος.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κέτη από Τσομπελόκη, που είναι 80 ετών, έχει βγει στη σύνταξη από το 2006, έχει εργαστεί για 35 χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε με τις διατάξεις της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Ρωτάει, ο επαναυπολογισμός σύνταξης βάσει των νόμων 4387 του 2016 είναι άλλος με τον επαναυπολογισμό που αφορά τους συνταξιούχους που δούλεψαν πάνω από 35 χρόνια?
1: Ο νόμος ο 4387, ο νόμος Κατρόγκολου, ακυρώθηκε ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το 19, προσωπικά τη δίκαση ενώπιον της ορμανίας υπόθεσης, που λέει ότι όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου, παλιοί ασφαλισμένοι, αυτοί θα έχουν επανυπολογισμό της σύνταξή τους, επαλαμβάνω, αυτοί που έχουν 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και πάνω. Έπρεπε, τώρα που ρωτάει η κυρία Κροάτρια, την καλημερίζουμε, να έχει ήδη επανυπολογιστεί η σύνταξή της και να έχει πάρει, αν το σύστημα είχε βρει ότι πρέπει να πάρει αύξηση, να έχει πάρει και αναδρομικά και αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μπορεί το σύστημα για κάποια επαγγέλματα που είναι των ελευθεροπαγγελματιών, των επιστημόνων, δεν βρίσκουν αύξηση με τον υπονυπολογισμό ακόμη και στο 34ο-35ο έτος, λόγω του ότι της νομοθεσίας που ίσχυε σε αυτά τα ταμεία. Όλα τα άλλα ταμεία, και το ΙΚΑ και το δημόσιο, και με 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου, με τον υπονυπολογισμό δίνει και αυξημένη μηνιαία σύνταξη και αναδρομικά. Ας το ρωτήσει περαιτέρω η κυρία, αλλά ο υπονυπολογισμός φαίνεται ότι τώρα που μιλάμε έχει λήξει για όλους. Και αν τυπώσει το ενημερωτικό του προηγούμενου μήνα η αξιότιμη ακροάτρια, θα δει και θέλει να θα σε επανέλθει, θα λέει ότι έχει επανυπολογιστεί η σύνταξή της με βάση το 4670 του 20. Αυτός ο νόμος, ο λεγόμενος νόμος Βρούτσι, ανέλαβε να επανυπολογίσει τις συντάξεις σε συμμόρφωση της απόφασης του Συμβουλίου Προκρατίας του 19, που έλεγε ότι από 30 έτη και πάνω πρέπει να επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις για να πάρουν αυξημένη μία σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι το άκουσε η κυρία Κέτη.
1: Και σε επανέλθει να μας δούμε και ένα ερώτημα.
0: Τις λεπτομέρειες στην ΕΛΙΠΕΚ.
1: Στην συμβίεση που της είπαμε.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ για την διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Τηλέμαχος από τα Γραβενά. Η μητέρα μου είναι 80 ετών και συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου και απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2023. Η μητέρα του έπαιρνε 400 ευρώ από τη δική της σύνταξη και, του ΟΓΑ και το 70% από τη σύνταξη του πατέρα του. Από το Φεβρουάριο της έκοψαν τη δική της σύνταξη και λαμβάνει μόνο το 70%.
1: Ναι. Θα τη ζητήσουν και χρήματα πίσω.
0: Ναι.
1: Να περιμένει ο αξιότιμος ο κρατής, γιατί είναι μια απαράδεκτη νομοθεσία. Δυστυχώς την ψήφισαν και τα τρία κόμματα το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, εννοώ το νόμο 43-36 είναι ο νόμος του τρίτου μνημονίου με τα ηλικιακά όρια που αυξήθηκαν και την συμπεριφορά απέναντι στις συντάξεις. Με τις αγροτικές συντάξεις συντελείται μια τραγωδία. Μέχρι το 2031 παλιές και νέες αγροτικές συντάξεις κόβονται ως προς τη βασική σύνταξη. Με συνέπεια, ο ΕΦΚΑ να μην έχει προλάβει να έχει κάνει τον επανυπολισμό και να ζητάει και χρήματα πίσω. Μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα που ζητάει ο ΕΦΚΑ ως αχρεωστήτως καταβλητέντα σε αγρότες με μικρές συντάξεις, σαν αυτή που αναφέρατε, mm-hmm. που ζητάει ακόμη και χρήματα πίσω. Πρέπει αμέσως η κυβέρνηση να αλλάξει το καθεστώς που έχει επιβάλει το τρίτο μνημόνιο στις αγροτικές συντάξεις για να αναστάνουν οι αγρότες μας. Επαναλαμβάνω, μέχρι το 2031, αν υπάρχει σύνταξη και εξιδίου δικαιώματος στους αγρότες μας, τότε τους καταργείται, τους κόβεται το λεγόμενο βασικό κομμάτι και κατρακυλούν οι συντάξεις τους. Εδώ είναι θέμα νομοθεσίας που πρέπει άμεσα να καταργηθεί, διότι αυτό που λέμε τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας θα συμβαίνει μέχρι το 2031. Τότε λέει ο νόμος του 15 θα πάνε οι αγροτικές συντάξεις στα επίπεδα των άλλων συντάξεων.
0: Ναι. Ορθώς. Πάμε σε ερώτημα που έρχεται πολύ συχνά από αυτούς που ετοιμάζονται να βγουν στην σύνταξη. Ο Γιώργος, 62 ετών, με 40 χρόνια εργασίας, βγαίνει σε σύνταξη όπως λέει. Τον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει 62, στο τέλος χρονιάς θα κλείσει 40 χρόνια. Πότε πρέπει να καταθέσει τα χαρτιά του?
1: Κανονικά με τη γενεθλιακή συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, mm-hmm. δηλαδή... Τα χαρτιά κατατίθενται όταν συμπληρωθεί και δύο οι προϋποθέσεις. 60 έτη, 62 έτος ηλικίας και 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου.
0: Μας.
1: Τα 40 χρόνια τα συμπληρώνει και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα λοιπόν η υποβολή της αίτησης με τη συμπλήρωση στο ίδιο χρονικό σημείο των δύο απαραίτητων προϋποθέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η προετοιμασία του φακέλου, γι' αυτό και ο ΕΦΚΑ εκδίδει και προσυνταξιωτικές αποφάσεις και κάνει και ανακεφαλαίωση και ούτω καθεξής, η προετοιμασία του φακέλου νωρίτερα, η υποβολή της αίτησης με τη συμπλήρωση των δύο προϋποθέσεων στο χρονικό σημείο που λέμε.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ, μένουμε σε αυτά και βλέπουμε για τα υπόλοιπα την επόμενη... Φαντάζομαι ότι περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τα 400 ευρώ για να δούμε την επόμενη φορά τι ακριβώς γίνεται.
1: Κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε από μέρα σε μέρα την κατάθεση της τροπολογίας ή του σχεδίου νόμου για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Με κεντρικό πυρήνα το 400 που αφορά 2.220.000. Έχουμε αποκαλύψει στην εκπομπή σας ότι το 888 εκατομμύρια θα πάρει το 26 κυβέρνηση από την ΕΑΣ που πληρώνουν συνταξιούχοι. Ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, ούτε ένα ευρώ πάνω ούτε ένα ευρώ κάτω, θα δώσει στο 400. Άρα από το δημόσιο ταμείο δεν δίνει ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, το 26 θα πάρει από την ΕΑΣ, όπως λέει ο προϋπολογισμός, 888 εκατομμύρια. Αυτά θα δώσει στους 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λέει ότι τα δίνει από μέρισμα ανάπτυξης, ακόμη το 26, άρα το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, οι συνταξιούχοι χάνουν σχεδόν 3,5 δις το χρόνο, τα 2,5 δις το 6% υπερηκείας και το 1 δις που πληρώνουν δυστυχώς αυτή την άγρια φοροεισφορά που λέγεται ΕΑΣ. Επευλήθη το 10 και το 11 και δυστυχώς οι συνταξιούχοι ματώνουν και το 26.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Εργατικού Δικαίου, ο άνθρωπος που μας βοηθάει κάθε Παρασκευή με θέματα ασφαλιστικά και εργασιακά. Έχω ήδη αρκετά μηνύματα από ακροατές και τώρα μου ενημερώνει και η Κατερίνα Πλατή ότι έχει ακουστεί έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον σε σπίτι της Λεωφόρου Αμαλίας. Σπέβδει η πυροσβεστική, ήδη ακούγονται σιρήνες στο κέντρο της Αθήνας. περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, το ψάχνουμε για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γύρω σε 7:30 ήταν η έκρηξη. Έχει μάλλον στην οδό Λυσικράτους, τώρα είναι οι τελευταίες πληροφορίες, στην Πλάκα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει ακουστεί από, από το κέντρο της Αθήνας. Ψάχνουμε ακριβώς την περιοχή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτηρίου. Έχουν σπεύσει ήδη δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο της φωτιάς στον χώρο. Το παρακολουθούμε από κοντά. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.

Αν έχεις δει τα υψηλά τα κούνια, δύσκολα ξεχνάς αυτή τη σκηνή. Ο Μιγγέλ Μποσέ εμφανίζεται στη σκηνή μεταμφιεσμένο σε γυναίκα και τραγουδά το Un Ande Amor, μόνο που η φωνή που ακούμε είναι της Λουθ Καζάλ και όχι του Μποσέ. Ο Αλμοδοβάρ πήρε ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, έβαλε ισπανικούς στίχους που τους έγραψε ο ίδιος και το έκανε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, όχι μόνο από τις ταινίες του, αλλά γενικά μεγάλη επιτυχία. Σήμερα γενέθλια ο Πέντρο Αλμοδοβάρ, ο σκηνοθέτης ορισμένων από τις ωραιότερες ταινίες, όχι μόνο του ισπανικού, αλλά του παγκόσμιου κινηματογράφου. Χρόνια πολλά. Πάμε στις διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον στην Πλάκα, μάλλον στην οδό Λυσιστράτους, όπου ψάχνουμε να δούμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε πολύ λίγο όλες τις πληροφορίες.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
11: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
12: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

το αγάπησα από την ταινία «Το καλώς ήρθε το δολάριο», γιατί σαν σήμερα το 2012 έφυγε η Νίκη Λινάρδου, πραγματικό όνομα Ανδρονίκη Κούλα. Η μία από τις δύο, το διαμάντι που έβγαλε από το βούρκο ο Κωνσταντίνου στην ταινία αυτή.

Άλεκος Αγελάριος στους στίχους και Γιάννης Πανός στην μουσική από την περίφημη ταινία «Το καλώς ήρθε το δολάριο». Οι πληροφορίες λοιπόν συνεχίζονται να έρχονται από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στην οδό Λυσιστράτους. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι η έκρηξη έγινε σε διόροφο εγκαταλειμμένο κτίριο και μάλιστα η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει καταρρεύσει κιόλας το κτίριο. Θα το δούμε στην συνέχεια. Έχουν σπεύσει οι δυνάμεις πυροσβεστικής που πρώτο μέλημα είναι περιορίσουν την φωτιά για να μην επεκταθεί στα δίπλα κτίρια. Οι πρώτες εικόνες από απόσταση δείχνουν πραγματικά ότι η πρόσωψη του κτιρίου είναι καταστραμμένη εντελώς. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη η ζημιά, αλλά και αυτό το ψάχνουμε να δούμε. Βασικά να δούμε πώς έγινε η έκρηξη.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Χριστούγεννα που έρχεται Σαββατοκύριακο, με φθινοπορεινό καιρό, με συμπάθεια και με επίοικια. Δεν θα ξυλιάσουμε, αλλά θα βραχούμε λίγο, θα δούμε συννεφιές και θα καταλάβουμε ότι ήρθε φθινοπορό. Καλή σας μέρα. Σε 5 μέρες φεύγει ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης, ένας μήνας τον οποίον όσο να είναι νιώθουμε λίγο πιο κοντά στις χειμωνιάτικες μέρες και νύχτες, μιας και θα τα πούμε από εβδομάδα για να μην μελαγχολούμε τώρα. Ο Οκτώβρης έχει και την αλλαγή ώρας μέσα του και αρχίζουν και οι πρώτες διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση συγκεκριμένης επιχείρησης που μετράει αντίστροφα τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Μου φαίνεται ότι πολύ βιαζόμαστε κάθε χρόνο από τον Οκτώβρη. Καλή σας μέρα, καλό δρόμο να έχετε. Εδώ είμαστε εμείς. Μη φοβάστε τίποτα όταν μας έχει ο Θεός γερούς. Φοβάστε τίποτα όταν μας έχει ο Θεός

Μια έκρηξη στην Πλάκα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, κατέρευσε ένα διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους και υπάρχει και ένας τραυματίας. Αυτά συνέβησαν 7 και 49 πρώτα λεπτά, 7 και 48 πριν από λίγο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Οι πληροφορίες λένε ότι γίνονταν εργασίες στο κτίριο αυτό, στην Λυσικράτους, εκεί στην Πλάκα, στην Αθήνα, και για κάποιο λόγο έγινε έκρηξη και κατέρευσε το κτίριο. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό, αλλά όχι πάρα πολύ παλαιό κτίριο από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία. Ευτυχώς υπάρχει μόνο ένας τραυματίας. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, οι δρόμοι είναι κλειστοί γύρω από την Πλάκα και τρέχουν εδώ και κανένα τέταρτο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κτλ. Είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, έκτακτη, η οποία συνέβη πριν από ένα τεταρτάκι. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στα δικά μας εδώ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό να έχετε όλοι, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα το νιώσουμε το φθινόπωρο, όπως είπαμε. Από το βράδυ, απόψε 8-9 η ώρα, θα έρθουν οι πρώτες σταγόνες βροχής. Σήμερα θα έχουμε λίγο συννεφίτσα παραπάνω. Και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός από το μεσημέρι και έπειτα. Να σας πω ότι από σήμερα ξεκινούν και τα Μαρκάτια, οι γιορτές για την μνήμη, την ιστορία και την γνώση της δραστηριότητας της Άνω Πόλης, της εμπορικής και κοινωνικής και πολιτιστικής της δραστηριότητας. Θα μιλήσω με δια τούτο και προς τούτο μετά, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Και ας είναι 8 και 10 το πρωί, πρέπει να το σημειώσετε για να μην το ξεχάσετε. Σαββατοκύριακο χωρίς κάρνα και χωρίς αυτές τις καινούργιες τιμές βόμβα που σας έχω, πραγματικά δεν νοείται. Σημειώστε λοιπόν με το που θα ανοίξει η κάρνα, γίνεται χαμός με το μοσχάρι 9 και 48. Σπάλα, ελιάτα, σκεμπά, ποντίκι, τουρτσοκίτα, από μέσα μέρος του ποντικού, 9 και 48. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή πουθενά. Και μπούτικες πάλα χοιρινό 4,5 και μπούτικο τόπουλο από ελληνικό 1,98. Ένα από τα 6 κάρνα είναι κοντά σας. Golden Traders αγοράει ένα χειρογραφικό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Έχει 5 καταστήματα στην Πάτρα. Είναι αυτοί που τους πάτε με τα μεγίστης εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως, άλληλο εκτιμήσεως, τα κοσμάτά σας και τα ξαφνικά σας για αγορά ή για ενέχερο. Πως λέγανε παλιά, να τα κουμπίστε κάπου. Τώρα σε ό,τι αφορά την τιμή, σας δίνουν τιμή τρέχουσα Τράπεζα της Ελλάδος για χρυσό και ασήμι και για λίρες, και έχετε τύπο τις λίρες που λένε και στα χωρκά. Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, 6944-21-21-50, εκεί θα είναι το κεντρικό του κατάστημα. Και μια και είπα το κεντρικό, πάω στο Τζίφρι που είναι παπέκ από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, όπου πραγματικά οι μοσχοβολιές από το φρέσκο γάλα και τα προϊόντα κρέμουλες, ριζόγαλα, τυριά, τυροκομικά και ωραίο φρέσκο παγωτό δηλαδή κλπ. Κάνουν θράψη ένα στατιό του και 5 επί 2, σου λέει δηλαδή κλπ. Υποτοπία Κάμαρη με τα εξαιρετικά λικέρ, το καταπληκτικό του Σούζο, το καινούργιο απεριτίβο Aurora Rosa και όλα τα εινοπνευματώδη παραγωγής της Υποτοπίας Κάμαρη, της οικογένειας Κούτουλα, είναι εδώ και γιορτάζει τα Μαρκάτια 2026 αύριο μετά τις 12 το πρωί, Καραϊσκάκη και Πατρέως, με ζωντανή μουσική και γευστικές δημιουργίες. Θα είμαι, θα πρωταθεώς, όλοι εκεί. Περιγαλώ αύριο στα Μαρκάτια στην Κάμαρη. Τώρα να πω καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει και έξω στα αυτοκίνητα. Όπως πάντα λέω, είναι η ώρα μπαμπάδων και μαμάδων που πάνε τα παιδιά σχολείο, και όπως πάντα λέω, είναι η ώρα αυτών που ξυπνούν στην ευρύτερη περιαστική περιοχή και μπαίνουν με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Την απαιτούμενη ψυχραιμία και υπομονή πρέπει να δείξετε και εσείς, όπως δείχνουμε όλοι. Και βεβαίως να πω καλημέρες και στους επαγγελματίες οδηγούς που είναι η ώρα τους τώρα που ξεκινάνε
να προχωρήσουν στην τροφοδοσία καταστημάτων.

Ιδρυμάτων, πρατηρίων. Να πω καλημέρες σε εσάς που είστε μέσα στα τουριστικά, στα επαγγελματικά λεωφορεία, στο αστικό κτέλ, στους οδηγούς και στους επιβάτες του αστικού κτέλ αλλά και του υπεραστικού, σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Για πάμε, φτού και βγαίνω. Στο πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τα πάνω μας, να δούμε τι μας έχει η επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την ημέρα σήμερα 25 του μήνα Σεπτέμβρη. Δεν είναι μέρα κραυγαλαίων ειδήσεων, αλλά εμείς τις βρίσκουμε, σας τις λέμε και σας τις παρουσιάζουμε. Πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι, που είναι μια εξαιρετική διασκευή παλιού ελληνικού τραγουδιού από τους, πώς τους λένε μωρέ Νίκο, τους ξέχασα αυτούς, September, Σαντορόνικ, πώς λέγονται, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τζενιβάνου, αφού γράφω δίπλα ποιος είναι. Ναι, καλά, να το πω εγώ ή να το πει Ιβάνου, για διαλέξτε. Μου κάνει νόημα ο Αναστάσης. Το βρήκαμε, α. Ιβάνου είπε το πρωτότυπο, εμείς θέλουμε τη διασκευόλα, για που λένε και Σαλονίκη. Τη βρήκαμε, για. Α, ψάχνουμε. Ψάχνουμε, εντάξει. Δεν αγχώνουμε, εγώ ναι. Μπορώ να πω και άλλες καλημέρες σε όλο τον κόσμο και σε εσάς που είστε στο σπίτι, που ρίχνετε τώρα το νεράκι στο πρόσωπο να συνέρθετε, να πάρετε τα πάνω σας, που μας ακούτε στο άλλο δωμάτιο. Λοιπόν, τώρα πατάμε το κουμπί, πάμε.

0: Είναι πολύ καλύτερη έκδοση αυτό από την Αρβανιτάκη που σκούζει 10 ώρες να πεθάνω. Α! Και βεβαίως όχι πολύ καλύτερη έκδοση από την μία και μοναδική Τζένι Βαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ωραίο άσμα, γι' αυτό είπα να το ακούσουμε πρωί-πρωί. Θα ξεκινήσω από ένα θεματάκι που κακώς περνάει στα ψηλά. Αφορά την Πάτρα. Και θα έπρεπε να περνάει στα ψηλά με ήττα και όχι στα ψηλά με γιώτα. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδος. Είναι αυτό που ασχολείται με ειδικές κοινωνικές ομάδες και για τον τρόπο μέσα από τον οποίο οι κοινωνικές αυτές ομάδες μπορούν να εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο. Και αποκάλυψε με την έρευνα που έκανε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο, τα έλεγε γινόνα μου, τι κακά παρατήρια είναι αυτά που κάνεις όταν έβαζα ζελέ στο μαλλί, Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας, για τους Ρωμά. Λοιπόν, μάθετε μερικά πραγματάκια χρήσιμα για την πόλη μας, εσείς που δεν μπαίνετε σε site δημοσιογραφικά ή εσείς που δεν ακούτε εμείς οι δημοσιογράφοι να τα αναδεικνύουμε. Κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας για την Πάτρα σήμερα, που δείχνει πώς πρέπει να επανασχεδιάσουμε τη λειτουργία της πόλης με άξονα την υποστήριξη αυτών των ομάδων, ώστε η κοινωνική ένταξη να είναι στην πράξη και αποδοτική και ελεγχόμενη. Λοιπόν, στην περιοχή της Πάτρας ζουν 690 οικογένειες Ρωμά σε 17 περιοχές σε όλη την πόλη της Πάτρας. Είναι από αυτούς συνολικά ο πληθυσμός όλων των Ρωμά που ζουν στην Πάτρα 2.500. Οι ενήλικες είναι 1.216, 570 άντρες και 640 κάτι γυναίκες. Όπως πάντα οι γυναίκες είναι λίγο περισσότερες. Οι ανήλικοι Ρωμά που ζουν και βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές είναι περίπου 1.300. Από αυτούς 669 είναι αγόρια και 635 με 640 κορίτσια. Υπάρχει ένας μέσος όρος 4 άτομα ανά οικογένεια. Από αυτούς τους ανήλικους, από 6, κρατηθείτε, έως 15 ετών, το 90% περιφέρεται καθημερινά στους δρόμους της πόλης. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός Ρωμά στην Πάτρα είναι στο νότιο διαμέρισμα, όπου ζουν 676 άτομα σε 205 οικογένειες. Δεν είναι απαραίτητο όλες αυτές να μένουν σε σπίτια. Δεν διευκρινίζεται βέβαια πόσοι είναι σκηνίτες και πόσοι είναι σε σπίτια. Στο κεντρικό διαμέρισμα της Πάτρας μένουν 663 Ρωμά με 186 οικογένειες. Και βεβαίως σε αυτούς αντιστοιχούν οι περισσότεροι από τους μισούς Ρωμά του Δήμου Πατρέων. Το 50%, το 53 ακόμα κάτι, βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό και κατατάσσονται, όπως λέει και το Διεθνές Παρατηρητήριο για τους Ρωμά, στην πλατφόρμα τύπου 3. Δεν ξέρω τι είναι, το διαβάζω όπως έχουν έρθει τα στοιχεία στα χέρια μου. Η τρίτη κατηγορία πληθυσμιακά είναι στην περιοχή των Βραχνεϊκών, 52 οικογένειες με 194 άτομα. Και ο περίφημος Ρίγανο Καμπός, η γειτονιά σου κύριε Νίκο, όπου ζουν 35 οικογένειες Ρωμά, 185 άτομα, και σένα κύριε Σουκλέρη, κοντά είσαστε εκεί, είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός Ρωμά στο αστικό κέντρο της πόλης. Και βεβαίως το μόνο διαμέρισμα το οποίο δεν έχει πολλούς Ρωμά είναι το Αρκτικό, δηλαδή από την περιοχή της Αγίας Σοφίας, Αγιά και Μποζαΐτικα, είναι ελάχιστη. Το 85% όλων αυτών ζουν στον αστικό ιστό της πόλης και ελάχιστοι στο αρκτικό διαμέρισμα, στο βόρειο δηλαδή, ζουν σε μορφές σκηνητικές. Στο Πλατάνι 16, στο Κάτω Καστρίτσι περίπου 50 και σε άλλες περιοχές επίσης πιο απομακρυσμένες από τον ιστό της πόλης, όπως τα Σχοινά 21 άτομα, στο Γλάφκο 25, στο Πετρωτό 11, στην Καλυθέα 30 κτλ. Δεν φτάνει όμως, αγαπητοί κύριοι των παρατηρητηρίων όλων αυτών, να τα καταγράφουμε, και καλά κάνετε και κάνετε εξαιρετική δουλειά και μπράβο σας στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας. Πρέπει να μας απασχολεί πολλαπλά πώς συμπεριφέρονται, πώς υποστηρίζονται και πώς εισπράττουν την υποστήριξη αυτή από το κράτος όλοι αυτοί οι Ρωμά που ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Και μην βιαστεί κανείς να πει και γιατί γίνεται αυτό για τους Ρωμά, είναι ρατσιστικό. Όχι βέβαια, σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες που υπάρχουν Ρωμά υπάρχουν περιφερειακά παρατηρητήρια. Λύσα κακιά τα λέω παρατήρια. Παρατηρητήρια κοινωνικής ένταξης, και η βάση κάθε συζήτησης είναι ακριβώς αυτή, για το πώς οι άνθρωποι αυτοί θα εντάσσονται κοινωνικά ώστε να μην γίνονται εγκληματίες. Και το αναφέρομαι διότι στην πόλη της Πάτρας η αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια της μικρό και μεσαίας εγκληματικότητας από τους Ρωμά είναι ηλικιώδης. Έτσι, αυτά για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν λέει βέβαια το παρατηρητήριο, και δεν ξέρω, ίσως και να μην έχει και ιδιαίτερη σημασία, πόσοι από αυτούς είναι Έλληνες και πόσοι είναι μετανάστες από Βουλγαρία και Ρουμανία, όπου εκεί βρίσκονται μεγάλες κοινότητες Ρωμά, όπως στη Βουλγαρία στην περιοχή του Μπλακόευγκρατ και στη Ρουμανία στην πόλη Σίμπιου, εκεί είναι η πρωτεύουσα των Ρωμά της Ρουμανίας. Αυτή είναι επιπλέον μια ομάδα που βρίσκεται στην πόλη. 2.500 Ρωμά όμως στο Δήμο Πατρέων είναι το μεγαλύτερο νούμερο που είχαμε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Ενδιαφέρον έχει να μάθουμε παρακάτω αν το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας έχει να μας πει στοιχεία για το πόσοι από αυτούς και πόσα έσοδα έχουν και από ποιες κρατικές επιχορηγήσεις, για τα πόσοι από αυτούς εργάζονται, για το πόσοι από αυτούς έχουν ως επάγγελμα εντός εισαγωγικών την επετεία και για το πόσοι από αυτούς έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές της πόλης και της περιοχής. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ως τοπική κοινωνία και πώς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα αυτή την ευαίσθητη ομάδα πολιτών και μετά τους υπόλοιπους πολίτες από τις πιθανές εγκληματικές πράξεις αυτών των κατηγοριών και των ομάδων. Δεν ήταν πάντα τόσοι πολλοί. Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί εδώ στην Πάτρα και υπάρχουν πολλές αιτίες, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αφορμές να τις μάθουμε και αυτές από τέτοιου είδους μελέτες, για να τις προσθέτουμε στις ιδιαιτερότητες της πόλης μας και να ξέρουμε στο μέλλον, πέρα από την εσωστρέφεια και τη στασιμότητα, αν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και τη ζωή αυτών των ειδικών ομάδων. 8 και 27 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4. Αυτές είναι ωραίες πληροφοριούλες, τις οποίες πρέπει να τις μαθαίνετε για να ξέρετε τι γίνεται γύρω μας. Συντάξεις Οκτωβρίου έρχονται, του και βγαίνω. Για ετοιμαστείτε λοιπόν, θα σκάσουν μύτη την Τρίτη οι κύριες συντάξεις όλες αυτές, αλλά κάποιες ειδικών κατηγοριών αρχίζουν από σήμερα να φαίνονται στους λογαριασμούς. Αφορά την ημέρα πληρωμής 29 του μήνα, άρα από Δευτέρα απόγευμα θα τους έχετε στους λογαριασμούς σας. Είναι οι μισθωτοί συντάξεις των ταμείων, του ΙΚΑ κτλ. 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Το λέω γιατί με πήραν πρωί-πρωί τηλέφωνο ακροατές που είναι στην συμπαθή κοινωνική τάξη των συνταξιούχων να με ρωτήσουν ακριβώς ποια είναι η ημερομηνία. Οι συντάξεις πλέον έχουν το χαρακτηριστικό που έχουν γενικώς όλων των μισθωτών, των εργαζομένων και των συνταξιούχων, τα χαρακτηριστικά αμοιβή στα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, και είναι το εξής κύριο χαρακτηριστικό. Κάποτε πέρσευε ποσό από το μισθό και από τη σύνταξη μέχρι να τελειώσει ο μήνας, τώρα περσεύει μήνας από την ημέρα που τελειώνει η σύνταξη και ο μισθός. Απλά πραγματάκια. Καλημέρα σας και ωραία, μην το συζητάτε. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Επιδείξατε παρακαλώ την αρμόδια και την πρέπουσα και την αρμόζουσα, όχι την αρμόδια, ψυχραιμία και υπομονή. Σε λίγο θα σας πω και για προβλήματα σε δρόμους μίνι εργοτάξια, όπου σταθείς και όπου βρεθείς κάποιος κάτι σκάβει σε μία γωνία. Που είδα σκαμένο πρωί-πρωί και είπα μορμέχ και εδώ σκάψανε. Δεν το θυμάμαι, διότι ήμουν με τα τσίμπλας. Κύριε Νίκο, διαφημιστικά μηνύματα. Ωραία, πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Έρχομαι και μετά τραγούδι. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 8:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
0: Για ακούστε τώρα παρακαλώ να σημειώσετε κάποιες ανακοινωθήσεις. Ωραία μετοχή αυτή. Διακοπές της κυκλοφορίας ή προβληματική κυκλοφορία σε δρόμους στους οποίους γίνονται έργα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου και Κορίνθου. Εκτελούνται εργασίες στο τμήμα από Σμύρνης έως Σολομού. 3 με 5 Οκτωβρίου λέει θα τελειώσουν. Κορίνθου, λογικά θα πρέπει να αρχίσουν από σήμερα εργασίες του δρόμου για το φυσικό αέριο μάλλον, από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν, και θα διαρκέσουν έως τις 7 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα αρχίζει το κλείσιμο της Γεωργίου Λιμπίου από την Ηλίας έως τη Σολομού και θα φτάσει μέχρι 22 Οκτώβρη. Δεκάδες δρόμοι της πόλης είναι μίνι εργοτάξια, είναι πραγματικά λες και βρίσκεσαι σε βομβαρδισμένο τοπίο και γίνονται, ξαναθυμίζω, τριών κατηγοριών έδρα. Το φυσικό αέριο, που γίνεται από την εταιρεία Enaon EDA με το χρονοδιάγραμμα που λέμε και που αν καμιά φορά δείτε και αλλάζει δεν φταίμε εμείς, λέμε ό,τι μας λένε. οι εταιρείες που μονίμως, διαρκώς και αιωνίως, από ό,τι φαίνεται, περνάνε και θα περνάνε τις υπόγειες οπτικές ίνες στην Πάτρα, και τα έργα που κάνει ο Δήμος με ρυθμούς χελώνας στην ανάπλαση της κάτω πόλης και κάποιων άλλων συνοικιών. Πληροφορούμε, θα περάσω για αυτοψία, δεν θα το αφήσω μόνο στην πληροφόρηση, ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα ανάπλασης και της πλατείας Ελευθερίας. Και επιτέλους έγινε και αυτό, γιατί η πλατεία Ελευθερίας τον τελευταίο καιρό μόνο Ελευθερίας δεν ήταν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, τα λέω για να έχετε υπόψη σας που πάτε και τι κάνετε. Ψυχραιμία και υπομονή. Ναι, για το επίδομα του παιδιού, όντως, όπως πληροφορηθήκατε, 3η 29 Σεπτέμβρη ολοκληρώνεται η εκαθάριση πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 26, με ανακοίνωση που έβγαλε ο Οργανισμός Πληρωμής Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το όνομα αυτού, ΟΠΕΚΑ. Την Τρίτη, όταν πληρωθεί η τέταρτη δόση, ανοίγει πλατφόρμα για τους άλλους που θα κάνουν τη νέα αίτηση. Είναι η περίφημη Α21 που ξεκινάει. Στις 30 του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα και συνεχίζεται. Και μιας και βρισκόμαστε σε ενδιαφέρουσες ειδησούλες πρωί-πρωί, να σας πω, και μιας και μιλάμε για λεφτά, ότι πληρώνονται σήμερα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου, και είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες μόνον εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα πάρουν το 1600 του Κυριάκου. Αυτό λοιπόν αφορά αναδρομικές ενισχύσεις για ενίκεια 24 έως Νοέμβρη του 26, και θα καταβληθεί και η ενίσχυση του 25. Είναι 400 ευρώ το μήνα για το 24. Κάποιος μπορεί να πάρει 800, δηλαδή επιστροφή 2 ενοικίων. Λοιπόν, όσοι έχουν λάβει τον Νοέμβρη του 25 την επιστροφή για τα μισθώματα του 24, επειδή τότε πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό που είναι το μισό της συνολικής δαπάνης. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό που πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά, και πλην Θεσσαλονίκης. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για αυτούς που υπηρετούν σε χωριά, σε νησιά κτλ. Σήμερα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, θα γίνει η καταβολή. Να το δούμε και να το χαρούμε. Λοιπόν, 8 και 37 το ρολογάκι μας, και μιας και μπήκαμε σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που πρέπει να ξέρετε και που έρχεται Σαββατοκύριακο να τα καλλιεργήσετε στο μυαλό σας, και μιας και είπα και για το κυκλοφοριακό και για την πόλη, 10 λεπτούλια κάτω η βενζίνη σήμερα, από το 2179 στο 2169. Κάτι είναι και αυτό. Τέλος πάντων, ας πάμε στο επόμενο τραγούδι. Να ξυπνήσετε κι εσείς και εμείς. Καλή βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό χτες, και για το Σερβία Ελλάδα, και για το Ολυμπιακός Μπατζόνια, πώς λεγόταν εκείνη και η Χριστιανή, δεν ξέχασα. Πώς λεγόταν, Ρενίκο? Όχι Μπολόνια. Κάπως αλλιώς. Βαρτζόνια. Τέλος πάντων, ένα πράγμα κάτι σε Αβιγόνια ήταν. Λοιπόν, και θα σας δούμε λοιπόν σε 3 λεπτά. Πολλά λοιπόν είπα. Πάμε. Δώσ' του.

0: Η νύχτα μυρίζει γιασεμί. Δεν ξέρω αν θα μυρίζουν οι νύχτες του φθινοπόρου γιασεμί. Δεν νομίζω, το γιασεμί είναι το Μάη. Τώρα, να σας πω ότι έρχονται νεότερες πληροφορίες από την Αθήνα. Ολόκληρη περιοχή στην Πλάκα σύστηκε. Έχουν υποστεί ζημιές 8 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα. Δεν βρέθηκε δεύτερος τραυματίας. Έχουν ρογμές στα γύρω κτίρια. Είναι στην οδό Λυσικράτους. Βγαίνουν καπνοί από τα χαλάσματα. Κατέρευσε το νεοκλασικό. Κανείς δεν ξέρει από τι προήλθε η έκρηξη. Και φαντάζομαι ότι είναι και το θέμα με το οποίο ασχολούνται σήμερα και τα πρωινάδικα. Έχουμε κύριο Μίλτο. Τον πήραμε, να τον καλέσω με περιγαλό. Γιατί είναι ώρα να μιλήσουμε με το ταξί Express 260-450.000, γιατί μετά θα πάμε και σε άλλη συζήτηση. Ανοίγουν, λέει, στόματα γύρω από υπαλλήλους του ιατρείου αυτού του περίφημου που είχα στη ζωή του, Γιώργος Μαζονάκης. Μιλούν για διάφορα στοιχεία καινούργια. Κάθε μεσημέρι ο Ευαγγελάτος λέει σημαντικές αποκαλύψεις και δείχνει τα ίδια ρεπορτάζ. Τι πλάκα έχει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς που είμαστε και του χώρου του δουλειάς, με το ΠΟΑ που θα κάνει ο κάθε συνάδελφος στην τηλεόραση και με το βίντεο που θα δείξει, ξέρουμε τι κάνει και γιατί το κάνει. Οι υπόλοιποι που δεν το πολύ καταλαβαίνουν λένε γύρευε τι αποκαλύψεις έχει. Περνάει η ώρα και περιμένει την αποκάλυψη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, νοσηλευτές, διάφοροι τύποι γύρω-γύρω θα πάνε, λέει, στον εισαγγελέα. Κάτι μου λέει η πληροφόρηση δική μου είναι ότι οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να στήσουν σκηνικό εγκληματικής οργάνωσης. Σας το είπα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Θυμηθείτε το πάντως ότι αυτή την πληροφόρηση έχω. Εκτός και αν, τρεις τελείες. Ταξί Express 2.10.450.000, Μίλτος Σπυρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μίλτε.
1: Τα καλώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι, Μίλτο?
1: Το άλλο το νούμερο δεν μου είπες.
0: Ποιο νούμερο?
1: Πόση Ρωμά στο μυαλό και στην ψυχή έχει η Πάτρα.
0: Α, καλά, αυτό είναι μεγάλο το νούμερο, άστο. Λοιπόν, για πες τώρα που είσαι, σε ποια περιοχή, κύριε Μίλτο μου?
1: Εδώ είμαι στα βόρεια προάστια εδώ.
0: Έχεις πιάσει Μποζαΐτη, Καρύο?
1: Όχι, μα στην Αγιά είμαι, εδώ που γέρνει το τρένο.
0: Α, Αγιά, Αγιά. Στην ιστορική Αγία και αυτή η Αγιά. Δεν έχουμε κίνηση πολύ πρωί-πρωί για Παρασκευή, δεν φαίνεται, δεν έχει όρεξη ο κόσμος σήμερα, μου φαίνεται. Ενώ χτες είχαμε.
1: Όχι, ήταν άποδο. Τι εννοείς κίνηση, τους δρόμους?
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν άποδο. Χτες ήταν χαλαρά, σήμερα είναι λίγο.
0: Α, έχει δείχνει. Πάντως χτες το μεσημέρι εντυπωσιάστηκα, διότι βρέθηκα Αγίου Ανδρέου και Γούνερη να ατενίζω την Αγίου Ανδρέου και το πήγαινα προς τα έξω, είναι 2 παρά, και το μάτι μου έφτανε μέχρι την Κολοκοτρώνη. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο, μου έκανε εντύπωση. Μάλλον είναι λόγω καυσίμων,
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι, είναι με τις ώρες. Πάντως εμένα ο ψυχίατρος μου είπε, άκου τι θα κάνει για να ηρεμήσει με όλα αυτά που τραβάς. Θα πάρεις ένα σπυράκι από εκείνα τα μικρά που έχουν οι αρχαιολόγοι.
0: Ναι.
1: Θα διαλέξεις ένα δρόμο μεγάλο ευθεία να βλέπεις.
0: Έτσι.
1: Και 2-3 χιλιόμετρα μπορεί. Και θα αρχίσεις να το σκάβεις σιγά σιγά μόνος. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ.
0: Για να μπει στο πετσί του ρόλου, να καταλάβεις και τους υπόλοιπους. Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, και έτσι θα ηρεμήσεις, μου λέει.
0: Λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, Μίλτο μου, τώρα. Ταξί Express το Σαββατοκύριακο μπει και χρειαστούμε, έχουμε. Με τηλέφωνο, με την εφαρμογή, τη Mr. Bookie και όλα τα υποδέλυπα της ψηφιακής επικοινωνίας.
1: Και με όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Με το Pet Friend Taxi. Καλείς, ζητάς το κουρβάκι αν δεν έχεις το δικό σου να μεταφέρεις το κατοικίδιό σου. Με το VIP transfer, αν θέλεις κάποια έξτρα, όλα αυτά που λέω, έτσι, δεν έχουν κάποια έξτρα χρέωση. Απλώς ναι, είναι υπηρεσίες που τις έχουμε εξειδικεύσει.
0: Είναι με την ίδια χρέωση, έξτρα εξυπηρέτηση. Ακριβώς.
1: Μπράβο. Με το 9 θέσιο το ΑΜΕΑ για ανθρώπους που θέλουν μετακίνηση, που έχουν ειδικές ανάγκες. Με το λεωφορείο, αν χρειαστούν κάποιες ομάδες ατόμων περισσότερα από 10-12 μέχρι 17 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα πάντα.
0: Ωραιότατα.
1: Τα πάντα και συμφέρει.
0: Και όλα ξεκινούν από το κλασικό νούμερο 2610-450.000, όπου εκεί μπορεί να μάθει κανείς και από το τηλεφωνικό κέντρο όλα αυτά τα παρελκόμενα της μεγάλης εξυπηρέτησης του Taxi Express.
1: Ακριβώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Μίλτο μου. Παρακαλώ.
1: Για τα παιδιά που δεν έχουν φροντιστήριο, που δεν πάρουν φροντιστήριο τα Σαββατοκύριακα, μπαίνουν στην εφαρμογή, πάνε στον ψηφιακό βοηθό που λέγεται πάλι Mr. Μπούκι, του δίνουν ερωτήσεις φυσικής, χημίας, μαθηματικά, ποιος θα πάρει τις εκλογές την άνοιξη.
0: Έτσι.
1: Νόπορο, ό,τι
0: και απαντάει αυτός.
1: Και αυτός απαντάει.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι έγινε, σου έφυγε ο Μίλτος, βιάστηκε. Ρε παιδί μου. Είναι ο Μίλτος πιο γρήγορος από σένα, ρε Νίκο, δεν το πιστεύω, δηλαδή είναι αστραπή. Θα δώσουμε τώρα τραγούδι, γιατί έχω να κάνω μια γέφυρα για την επόμενη τηλεφωνική συζήτηση που θα κάνουμε. Η ώρα είναι παρατέταρτο ακριβώς και επιστρέφω, γιατί συγγνώμη, να πω πρώτα τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι εδώ. Μην ξεχνάτε, σας έχω κάρνα με τη μία απίστευτη 9:48, συγγνώμη, δεν υπάρχει, αν έχετε ακούσει και αν έχετε πληροφορηθεί, τις τιμές, τέτοια τιμή σε μοσχάρι, σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι, τουρτουκίτα, χωρισκό, καλό να πω. Τρέξτε στην Κάρνα, είναι η προσφορά, η βόμβα της εβδομάδας. Και οι άλλες καθημερινές τιμές στο μπουτάκι, 4,5 ευρώ στο χοιρινό και στον μπούτι κοτόπουλο από ελληνικό 1,98. Λοιπόν, και επίσης η Golden Traders αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Είναι αυτοί που τους εμπιστεύεστε για να πάρετε το κατητή σας ή να πουλήσετε ή να αφήσετε ενέχειρο τα κοσμάτά σας. 6944-21-2150 το τηλέφωνο, αν θέλετε την να τους δείτε από κοντά, είναι στην τη διεύθυνση, να σας πω, με ζώνος 100 στο τρίτο όροφο. Στο Τζίφρι θα βρείτε τα γαλακτοκομικά της ζωής σας, αλλά παλαιά Μοσκοβολάη γαλακτοπολείο, ελληνοστατιώτου και 5x2 με πρώτη ύλη, το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Και στην ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα θα είναι αύριο η καρδιά των Μαρκάτιων, της γιορτής αυτής που γίνεται για να μάθουμε, να θυμηθούμε και να χαρούμε την παλιά έγκλη της εμπορικής πάτρας των δεκαετιών 50, 60, 70 και 80, Καραϊσκάκη και Πάτρεως 140 χρόνια στην Πατραϊκή Ποτοπία. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έγραψε στη δεκαετία του 60 ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού, να το ακούσουμε, αυτό δεν έχουμε. Ναι, για πάμε να το ακούσουμε και έρχομαι, γιατί έχουμε και άλλη κουβέντα να κάνουμε στον αέρα.

0: πάω κατευθείαν στην Ποτοπία Κάμαρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως, για να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λάζαρη για τα Μαρκάτια κυρίως. Κύριε Λάζαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντογιάννη. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Έχει γίνει θεσμός τελικά αυτή η γιορτούλα, έτσι, και από ό,τι βλέπω επεκτείνεται. Θα γίνει και συναυλία στο Ρωμαϊκό Δίο, θα γίνουν και εκδηλώσεις γύρω-γύρω στην Άνω Πόλη. Καλό είναι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι πως για τρίτη χρονιά, για τρίτη επαναλαμβανόμενη χρονιά, γίνονται τα Μαρκάτια και όντως έχει γίνει θεσμό, και μέσα σε αυτόν τον θεσμό κοιτάμε και εμείς να έχουμε όσο μπορούμε πιο ενεργό κομμάτι, είτε σαν ποτοπία, καθότι γνωρίζετε ειδικά τα παλαιότερα χρόνια μέσα στην Καράκουνα κάτω υπήρχαν αρκετές ποτοπίες, αλλά και είτε και με την εκδήλωση που οργανώνουμε κάθε χρόνο.
0: Και η ποτοπία Κάμαρη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι από τις πιο παλιές, έτσι, 140 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στις γιορτές τις αυριανές τώρα. Εκεί εσείς ετοιμάζετε πάντα μια γιορτούλα στην Ποτοπία Κάμαρη, γιορτάρα γιορτούλα, η οποία είναι το επίκεντρο, η ψυχή της Άνω Πόλης. Έτσι δεν είναι? Τι θα δούμε, τι θα κάνουμε αύριο εκεί? Πώς θα γιορτάσουμε τα Μαρκάτια στην Κάμαρη?
1: Τα Μαρκάτια στην Κάμαρη θα γιορταστούν με ζωντανή μουσική, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως γνωρίζετε. Με αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, όπως ορίζει και η όλη τοποθεσία. Με αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, με κέρασμα από την Ποτοπία Κάμαρη και βεβαίως με όλα τα ποτά μας διαθέσιμα για όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Μετά τις 12, να υποθέσω, έτσι, το πρωί.
1: Υπολογίζουμε γύρω στις 1. Υπολογίζουμε γύρω στις 1, πάντα όμως Θεού θέλοντος και καιρό επιτέποντος.
0: Ναι, δεν θα μας πτωήσει η συννεφιά, εντάξει.
1: Η συννεφιά σε καμία περίπτωση, και όπως το βλέπουμε εμείς θεωρώ ότι οριακά θα τη γλιτώσουμε, οριακά.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα Μαρκάτια και βεβαίως όλοι δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί προς το μεσημεράκι στην Ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Έχουμε κανένα καινούριο προϊόν στα σκαριά, κύριε Λάζαρη, να κάνουμε καμιά έκπληξη?
1: Όλο και κάτι ο Σπύρος ο Κούτουλας όλο και κάτι ετοιμάζει, να είστε σίγουροι.
0: Γι' αυτό το έχω μια πληροφορία τέτοια. Θα το πούμε όταν έρθει η ώρα του, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Τα υποδέλυπα με τα χαράς μουσικής και δοκιμής αύριο στην Κάμαρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως.
1: Περιμένουμε αύριο.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καιρός. Σήμερα λοιπόν θα ανάρθει, λέει η συννεφιά, και θα ανάρθει, τι ώρα λέει ότι θα ανάρθει η βροχή? Εδώ μπροστά μου το μετεωρολογικό δελτίο λέει ότι θα έρθει στις 9 το βράδυ. Τώρα τι να σας πω, μια μερής αντιτίθεται που έλεγε ο λογοθετήδης. Που θα πάει, θα συνέρθει. Συνεφίτσα, λέει, μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, και 9 το βράδυ ασθενής βροχή. Τώρα μπήκε, έρθει νωρίτερα, δεν σκοτωθούμε κιόλα. Αύριο, Σάββατο, η βροχούλα θα σκάσει μύτη μετά τις 4.30 στην Πάτραλη. Το πρωί μπορεί να ρίξει μια σταγονίτσα στα ξημερώματα, αλλά θα είναι όλη μέρα συννεφιά, και 4-4.30 θα σκάσει μύτη η βροχούλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα είναι βροχερό το απόγευμα και το βράδυ. Νομίζω πως θα μαζευτεί αρκετός κόσμος μέσα. Θα είναι το πρώτο Σάββατο με πολύ πράγμα στην Αγίου Νικολάου και στη Ρήγα Φεραίου. Και είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο στην ουσία, που είναι εδώ όλοι οι φοιτητές. Μάστα μαγειτό. Όταν λείπουν οι φοιτητές, εμείς μόνοι μας, από ό,τι φαίνεται, για διάθεση και για κοσμικές εμφανίσεις, ούτε ταξίδια γεμίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη ώρα στην Πάτρα. Γιατί μια πόλη 215.000 κατοίκων έχει τέτοια κοινωνική συμπεριφορά μετά το μεσημέρι και το απόγευμα? Λοιπόν, θέλω να θυμίσω, γιατί υπάρχει λόγος που τα λέω γρήγορα για να κλείσω με ένα σχόλιο, ότι ήταν μαζί μας ο Τζίφρης, το γαλακτοπολείο της καρδιάς μας, αλλά παλαιά, με τις μοσχοβολιές του από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, στην Έλληνα του και 5 πηγαδίων, και με όλα τα φοβερά και τρομερά προϊόντα, με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα. Ήταν μαζί μας η Golden Traders, αγορά ή ένα χειροξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, στην Μεζόνος 100 στον Τριτόροφο, ένα από τα καταστήματά τους, και άλλα τέσσερα στην Πάτρα, απαντούν στο 694-21-21-50. Και ήταν μαζί μας ασφαλώς η Κάρνα με τη νέα τιμή βόμβα για το Σαββατοκύριακο, μαζί με τις άλλες καθημερινές προσφορές. Σπάει τις τιμές η Κάρνα για να έχετε πρόσβαση όλη σε αυτή την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα του κρέατος. Μην ξεχάσετε το μοσχάρι, σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ, ποντίκι, τουρτουκί, τα χωρισκόκολο. 9.48 έχεις φύγει για Κάρνα τώρα. Και άλλες τιμές χαμηλά μειωμένες, και όχι η ποιότητα, μόνο οι τιμές. Επίσης η ποτοπία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη Επατρέως, τα είπαμε και προηγουμένως με τον Παναγιώτη τον Λάζαρη, και θα τα πούμε και Σαμαρκάτη αύριο. Πάω να πω τώρα πολλές καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, με σκομμένα τα μανίκια για την παραγωγή των γλυκών του Σαββατοκύριακου εκεί στην Γλυκοτεχνία, στην Όρμαν, στο σημείο αναφοράς του γλυκού στην Πάτρα, από την παραγωγή στην κατανάλωση, πάντα τα πιο φρέσκα γλυκά. Να πω καλημέρες στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέως και σας θυμίζω Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στο Γλαύκο, πατσά φοβερή και χοντρό βραστό, έρχεται ο γευστικός χειμώνας 2026-2027 στο Γλαύκο πολύ νωρίτερα. Και να πω πολλές καλημέρες στους οδηγούς του αστικού κτέλ, στο αστικό κτέλ της πόλης μας, που είναι μια πατρινή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται 250 άνθρωποι, παίρνουν ψωμί 250 οικογένειες, είναι μια λαϊκής βάσης εταιρεία από πατρινούς που αγαπούν το αυτοκίνητο και που είναι 60 χρόνια στο τιμόνι. Θέλω και αυτοί και τα παιδιά τους και όλοι όσοι δουλεύουν εκεί. Θέλω να πάω τώρα στο σχόλιο που θέλω να κάνω για να σας δώσω και το σχετικό τραγούδι. Πρωί-πρωί αναρτήθηκε σε όλα τα site, κυρίες και κύριοι, ότι είναι sold out, δηλαδή ότι πουλήθηκαν 94.878 εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Εγώ την Ανούλα την αγαπώ. Την πρωτοείδα από κοντά όταν ήμουν πιτσιρικάς και είχα φράτζα. Έξω από το Δημοτικό Θέατρο, όταν αποφάσισε να γυρίσει στην Πάτρα το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αυτός που περιμένω». Και την αγαπώ και τη φωνή της και το σταριλίκι της, το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά λέω και το εξής. Η ΔΕΗ που είναι μέγας χορηγός. Γιατί τόση υπερβολή? Μιλάμε για ένα ποσό που θα τραγουδήσει βέβαια η Άννα, θα είναι η ορχήστρα, θα είναι όλο αυτό το σόου που θα γίνει. Θα εισπραχθούν περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια και βάζει και ένα τεράστιο ποσό η ΔΕΗ. Άσε την αμοιβή της Άννας, την αξίζει και παραπάνω. Η ΔΕΗ γιατί δεν έδινε αυτά τα λεφτουδάκια σε 100 φοιτητές οι οποίοι είναι μειωμένων οικογενειακών εισοδημάτων και πέτυχαν φέτος στα πανεπιστήμια σε παροχή 6 μηνών στα πρώτα τους βήματα δωρεάν ρεύματος σε όλη την Ελλάδα? Υπάρχει καλύτερη διαφήμιση αυτή από την κοινωνική διαφήμιση? Τώρα η ΔΕΗ έχει καλύτερους μάνατζερ στην προβολή από ότι εγώ και καλύτερα ξέρει ότι μπορεί να διαφημιστεί μέσα από την Ανούλα τη Βύση. Εγώ πάντως, αν ήμουνα μάνατζερ της ΔΕΗ, τα λεφτά που θα έδινα στη Βύση θα τα πρότεινα στη ΔΕΗ να τα δώσει σε 100 φοιτητές πάμπτωχων οικογενειών, οι οποίοι έκατσαν και διάβασαν και οι γονείς τους κάνουν με τα συγχωρήσεως παξιμάδι για να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν, και θα έκανα έτσι μέσω κοινωνικής προσφοράς πολύ πιο ελκυστικό το brand name ΔΕΗ. Διάλεξε τη Βύση. Δεν μας πέφτει λόγος, αλλά έλεος, λίγο άνω τελεία. Για πάρτε μια Ανούλα Βύση στα περίπτερα η εφημερίδα Κόσμος. Καλό Σαββατοκύριακο, με πολύ αγάπη σε όλο το καλό τον κόσμο εκεί έξω. Πρώτα Θεός και η Παναγία, θα σας δούμε τη Δευτέρα στις 8 και 5.

0: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα. Εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

ημέρες παινίας. Εφιαλτικό σενάριο για το χειμώνα που έρχεται για χιλιάδες νοικοκυριά. Όλα αυτά ελαιοενέργειας. Μέτρα σε δύο δόσεις για καύσιμα από την κυβέρνηση. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να κλειδώσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μέσα σε όλα αυτά ισχύει το είδες ιδέη του τέστην, κυρίες και κύριοι. Την ώρα που η Ελλάδα βιώνει ενεργειακή παινία, η ΔΕΗ επιχορηγεί συναυλίες τύπου Αναρβήσει με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντί από αυτά που τις περισσεύουν να δώσει χρήματα σε οικογένειες που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια, τα δίνει για συναυλίες σε καλλιτέχνηδες. Βέβαια δεν είναι μόνο η κυρία Βύση. Ήταν άλλωστε και ο κύριος Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πηγαίνει γάντι. Είδες ιδέη. Στα τεκτενόμενα στο στίβο της πολιτικής. Μητσοτάκης από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι γερφυροποιός, όχι κράτος ταραξίας. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες. Πιέζει για καύσιμα και ξεκινάει εξορμήσεις στην περιφέρεια ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση σε Μητσοτάκη και κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ερημώσατε την Ήπεθρο. Κάνετε πλακάκια με τους κλέφτες οπεκεπέδες και τα βοσκοτόπια τα νομιμοποιείτε που ήταν φάντασμα. Αποχαιρετισμό στην αυτοδυναμία. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία στο 25,1%, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στο 13,1% και το Πασόκ στο 10,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμένει σε χαμηλά ποσοστά με 1,2%. Η Νέα Αριστερά δεν καταμετράται. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει υποχώρηση στο 3,6%. Σταθερό στο 5% το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση στο 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο. Η Πλαίσια Ελευθερίας με ελαφριά άνοδο στο 4,9%. Σημειώστε ότι τα ποσοστά αυτά είναι χωρίς αναγωγή. Το σημαντικότερο όλων, ότι το 66% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση υποστηρίζουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, ότι πάνε σε λάθος κατεύθυνση. Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια αποκαλύπτει ότι υπήρξε μέθη και 2 πλασματαφαιρέσεις συγχρόνως. Έρχονται καμπάνες για όσους ξέχασαν να περάσουν κταίο. Ψηφιακά η παρακολούθησή τους αλλά και τα πρόστιμα. Αλλάζει το σκηνικό από το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες. Χαμηλό βαρομετρικό από το βράδυ σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα, βροχές και αύριο Σάββατο. Σερβία Ελλάδα 1-2, επική ανατροπή στο 95 για την εθνική. Στο μαγικό κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας ανοίγει ο κύκλος των διώξεων. Στο εδόλιο υπόθεση υπεξαίρεσης 500.000 ευρώ πλάς από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πάτρας και Αιγίου. Αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για σε δικηγόρους. Πατρινοί και πατρινές στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού λόγω κυκλοφοριακού. Δημοσιοποιήθηκε ο νέος χάρτης έργων για φυσικό αέριο και οπτικές ίνες. Κερασάκι στην τούρτα, κυρίες και φυσικό αέριο και οπτικές ίνες. Κερασάκι στην τούρτα, κυρίες και κύριοι, πεζοδρόμοι στις Αλεξίους Υψηλάντου μέχρι Πατανάσης. Και το πρόβλημα δεν είναι τα

ανταποθέτηση νοσηλευτών και όχι μόνο. Σε απόγνωση αγρότες Δυτικής Αχαΐας, ιστορικό χαμηλό ως προς την καλλιέργεια και τη σταφίδα. Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση. Πιάστηκε την ώρα συναλλαγής κάναβης με αλλοδαπό στην Πάτρα. 62 χρόνια παρακομιδής της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέα. Διήμερες εκδηλώσεις. Ακούγεται μακάβριο, αλλά δεν είναι. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο πατρών εντάχθηκε στην πολιτιστική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κημητηρίων και έγινε μέλος της Ένωσης Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης. Αποτυπώνει πολυεθνική ταυτότητα, πρόκειται για ένα τόπο μνήμης και ιστορίας 146 χρόνων. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 94, είναι το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό γενικιαζόμενο διαμέρισμα, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού Βρύση, σαν ο κάτω πάγκο της Ριαγότερ, προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα και αλλαγές στις σωληνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάζει σπίτι. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171.

0: Υπόθεση υπεξαιρέσεις στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών Αγίου. Ενοίγει ο φάκελος και ο κύκλος των διώξεων στο εδόλιο για την υπεξαίρεση, πολύ σύντομα. Σενάρια ότι οι διώξεις θα επεκταθούν και ενδεχομένως σε δικηγόρους πλέον της βασικής εντός ή εκτός εισαγωγικών πρωταγωνίστριας υπαλλήλου που έχει ομολογήσει ότι έκανε την υπεξαίρεση. Πάμε κυρίες και κυρίες στο ρεπορτάζ. Πάμε στον άνθρωπο που τις δύσκολες πρώτες ώρες αποκάλυψης της υπόθεσης ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Πάμε στον έγκριτο νομικό, τον κύριο Θόδωρο Χρονόπουλο. Κύριε Χρονόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το σενάριο λέει ότι όλα τα στοιχεία πλέον έχουν συλλεχθεί, ότι πάμε ολοταχώς για άνοιγμα του κύκλου των διώξεων. Είναι έτσι?
1: Ναι, αυτή είναι η πληροφόρηση, η προϊσταμένη της εισαγγελίας, κυρία εισαγγελέας πρωτοδικών πατρών, που είχε αναλάβει αυτοπρόσωπα, και αυτό είναι σπάνιο πρέπει να ξέρετε, γίνεται μόνο σε πολύ σοβαρά αδικήματα, την διενέργεια της προκαταρκτικής, προσανατολίζεται κατά πληροφορίες μας.

0: την εισαγγελία σε διακοπή της προκαταρτικής και άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος.
1: Ενδέχεται αυτές οι διώξεις να μην περιοριστούν στη βασική πρωταγωνίστρια και στο περιβάλλον το οικογενειακό της και να επεκταθούν και σε δικηγόρους οι οποίοι είχαν συμμετοχή σε διοικήσεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
0: Τα δεδομένα που έχουμε εμείς ως ΛΕΑΔΠΑ, επειδή έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας κατά της υπαλλήλου, είναι τα εξής. Με υπομνήματά μας την διενεργούσα την προκαταρτική εξέταση κυρία εισαγγελέα, ζητήσαμε την επέκταση της δίωξης και στην οικογένειά της. Διότι ήταν φανερό ότι τα χρήματα τα οποία υπεξερούσε και τα οποία τα έχει εγγράφος, όπως ξέρετε, αποδεχθεί κατά ένα μέρος, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα, διοχετεύονταν και σε συγγενικά της πρόσωπα. Συνεπώς αυτό ζητήσαμε, να ασκηθεί δίωξη και στα μέλη της οικογένειάς της, εφόσον από την προκαταρτική εξέταση, στη συνέχεια από την ανάκριση, προέκυπταν αυτά τα οποία είχαμε δηλώσει στην κυρία εισαγγελέα.
1: Συνεπώς μου λέτε ότι ισχύει το κατά παντός υπευθύνου με να παραμένει άγνωστο, εντός εισαγωγικών άγνωστο, κατά πόσο πρόθεση της εισαγγελικής αρχής είναι να διευρύνει το πλαίσιο των κύκλων των διώξεων.
0: Εγώ ως δικηγόρος προς υποστήριξη της κατηγορίας από μέρους του Ταμείου έχω καταθέσει στην κυρία εισαγγελέα κατ' εντολή της όλα τα ονόματα των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των μελών της Εξελεκτικής Επιτροπής από το 2000 μέχρι και σήμερα.
1: Άρα ελέγχονται όλοι αυτοί.
0: Αυτό θα φανεί από την άσκηση της δίωξης. Εμάς στο ΛΕΑΔΠΑ, τότε που ήμουν προσωρινός πρόεδρος, μας ζητούσε εγγράφω συγκεκριμένα στοιχεία ακόμα και για τον λογιστή ή τους λογιστές του σωματείου.
1: Σε περίπτωση που η δίωξη στραφεί και κατά συναδέλφων σας, θα πρέπει να αποφασίσετε κατά πόσο θα στραφείτε και εναντίον τους, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάω εσείς ως Θόδωρος Χρονόπλος, ως κλάδος, ως ταμείο, ως.
0: Εγώ ως συνήγορος υπεράσπιστων συμφερόντων του Ταμείου, γιατί τώρα πλέον υπάρχει διοίκηση με τον κύριο Ξένο και τους συναδέλφους, έχω λάβει εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο και ήδη έχω καταθέσει 2 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά 2 συγκεκριμένων συναδέλφων μελών των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, η οποία μάλιστα οι 2 αιτήσεις συζητώνταν χθες ασφαλιστικά μέτρα στο Μονομελές Πρωτοδικείο, αλλά επεδίωξαν και δεύτερη αναβολή οι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αφορούσε όμως λήψη εξασφαλιστικών μέτρων.
1: Δηλαδή, να μην μεταβιβάσουν παραδείγματος χάρη περιουσιακά στοιχεία και κάτι αντίστοιχο, μου λέτε?
0: Κάτι αντίστοιχο, ναι. Όμως, όσον αφορά, εάν επεκταθεί η δίωξη, η δική μου συμβουλή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συγκαλέσουν άμεσα η Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει το κυρίαρχο σώμα εάν το ΛΕΑΔΠΑ, το Ταμείο, παρασταθεί ή όχι προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατά συναδέλφων. Για μας αυτή η εξέλιξη θα έχει μια τραγικότητα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πριν σας αποδεσμεύσω, 2 ερωτήματα. Το ένα είναι, δεν συνηθίζεται, νομίζω ότι μου το είπατε, οι προϊσταμένοι της εισαγγελίας πρωτοδικών να είναι και αυτοί οι οποίοι παράλληλα έχει την επίβλεψη της υπόθεσης ως ποινικής, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό σημαίνει ότι η εισαγγελία πρωτοδικών και υπό την προηγούμενη προϊσταμένη και υπό την υπηρετούσα έχει αντιληφθεί το μέγεθος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, γι' αυτό και ανέλαβε προσωπικά τη διεκπεραίωση της προκαταρτικής.
1: Θεωρείτε ότι τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα από τα 500 χιλιάρικα?
0: Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι έχουν βραδύνει ανεπίτρεπτα, και γι' αυτό και η εισαγγελέα έστειλε την υπόθεση και στο ΣΔΟΕ, το πρόσδημα του οποίου κατά πληροφορίες μας έχει έλθει, αλλά δεν το ξέρουμε, είναι μυστική προκαταρτική. Οι λογιστές τελείωσαν τον έλεγχο ενός έτους του 2019 και κατά τις πληροφορίες που έχω από τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ξένο, μόνο για το 2019 που είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το έλλειμμα ανέρχεται περίπου σε 300.000 ευρώ.
1: Εάν το 19 ήταν 300.000 ευρώ, μέχρι το 24-25, δεν θυμάμαι καλά πότε αποκαλύφθηκε η υπόθεση, κύριε Χρονόπλε, φανταζόμαστε τι πάρτι γινόταν και μέχρι που έχουν φτάσει τα ποσά της υπεξαίρεσης.
0: Βέβαια, γι' αυτό κρατάμε μια επιφύλαξη. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το υπεξαίρεσης ποσό και δεν είναι μικρός ο χρόνος διενέργειας των πράξεων υπεξαίρεσης, των επιμέρους πράξεων. Γι' αυτό και ζητήσαμε έλεγχο των ταμιακών διαθεσίμων μας μέχρι 10 χρόνια πριν από το 24.
1: Κύριε Χρονόπλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κυρίες και κύριοι. Όταν μόνο για το 19, 300 χιλιάρικα είναι τα ποσά της υπεξαίρεσης, αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει. Εδώ είμαστε, 9 και 20 πρώτα λεπτά, μετά μουσικής. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα. Γιατί ο χειμώνας ήταν δύσκολος. Εάν φωνάξαμε Αύγουστο-Σεπτέμβρη για το κυκλοφοριακό, αυτό που έρχεται είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μπαίνουν και σε άλλους δρόμους, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για τις οπτικές ίνες. Την ίδια ώρα έχουμε την πεζοδρόμηση της Υψηλάντου, η οποία θα γίνεται μέχρι την Άνοιξη, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι όλα τούτα μόνο ένα χειμώνα εύκολο όσο στο κυκλοφοριακό δεν επιφυλάσσουν. Όμως το θέμα δεν είναι τα έργα, πόσο δε μάλλον τα έργα ανάπλασης μιας πόλης, γιατί η πόλη τα έχει ανάγκη. Το θέμα είναι ότι αυτή η πόλη, ενώ σχεδιάζεται προκειμένου να είναι αποτρεπτικό το ιστορικό της και εμπορικό της κέντρο για την διέλευση κάθοδο άφηξη αυτοκινήτων, την ίδια ώρα δεν κάνει τίποτα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη απέκτησαν μετρό. Μάλιστα επεκτείνονται οι γραμμές στο μετρό και στις δύο αυτές πόλεις. Στην Πάτρα την ίδια ώρα θάψαμε το σχέδιο για τραμ. Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που δεν χωράει το ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε, γιατί η απάντηση είναι μία. Προφανώς και στραβά αρμενίζουμε. Σας θυμίζω ότι είναι άλλο το τι μου γίνεσαι και άλλο το τι μου κάνεις. Ως επίσης και ότι άλλο θα πει Χαλκιδική και άλλο θα πει Χαλκίδα. Αλλά εγώ σας φέρνω στην Πάτρα, αμιγώς, εδώ που κατά τα φαινόμενα θα περάσουμε κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο χειμώνα, όχι μόνο της, λόγω ενεργειακής παινίας και λόγω κυκλοφοριακού. Δημοσιοποίηση του νέου χάρτη παρεμβάσεων από τις εταιρείες που δουλεύουν για το φυσικό αέριο και για τις οπτικές ίνες. Συνοδεία της αναγκαιότητας για ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης κάτω πόλης. Και επειδή κυρίες και κύριοι το πρόβλημα δεν είναι τα έργα, είναι ότι αρνούμαστε να εξοικειωθούμε με την ιδέα, τη θέση και το σχεδιασμό. Ότι όλα οδηγούν σε μια Πάτρα όπου στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο δεν πρέπει να κατεβαίνει και να μπαίνει το γιοταχή. Όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι αυτό δεν συνοδεύεται από εκείνο το σχεδιασμό και την υλοποίηση που θα ανακούφισε την πόλη. Την ίδια ώρα, ως παιδί κατώτερου Θεού, η Πάτρα κοιτάζει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο να έχουν μετρό, αλλά να επεκτείνονται και γραμμές. Ενώ για την Πάτρα, κατά τα φαινόμενα, έχει ρηφθεί στο κάλαθο των αχρήστων κάθε σχεδιασμός, κάθε σκέψη, κάθε επιχειρηματολογία, τουλάχιστον για τραμ. Πάμε στο εξεκοινωνιολόγο, τον κύριο Σαρδελιάνο. Κύριε Σαρδελιάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βεργόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή το ζητούμενο στις σύγχρονες πόλεις δεν είναι πόλεις γεμάτες αυτοκίνητα, είναι το αυτοκίνητό σου να μην θες να το πάρεις επειδή οι ανάγκες καλύπτονται από μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Σε τούτη εδώ την πόλη σχεδιάζουμε το πρώτο, αλλά έχουμε το δεύτερο αφήσει στον αυτόματο πιλότο.
1: Κάτι χειρότερο. Το έχουμε εγκαταλείψει. Δεν έχουμε αφήσει τον αυτόματο πιλότο. Το έχουμε εγκαταλείψει, κύριε Γεωργόπουλε. Και επειδή νομίζω είναι η τέταρτη φορά που κάνουμε συζήτηση και για το τραμ μαζί, θα ήθελα να ξεκινήσω στο εξής. Από το εξής. Δεν είναι μόνο το τραμ. Είναι αυτό που λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τι, ποιο ήταν το σχέδιο για την Πάτρα δεν είναι γνωστό. Δεν είναι ένα χρόνο. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα, η δημόσια συζήτηση στην Πάτρα, και προσέξτε, και μιλάω για τη δημόσια συζήτηση, δεν ήταν το πώς εγώ θα μπορέσω να φτιάξω μια πόλη που να εξυπηρετείται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Η δημόσια συζήτηση είναι πού θα παρκάρω το γιοταχή μου. Και η επόμενη συζήτηση, που ήταν συμπληρωματική, όσον αφορά για όλα τα υπόλοιπα, πώς το μέτρο, τις γραμμές του τρένου θα τις κρύψω κάτω από το έδαφος για να μπορέσω να απελευθερώσω, υποτίθεται, την πόλη. Το λέω, το υποτίθεται, έντονο. Με έντονο τρόπο. Προσέξτε, η ιστορία με το τραμ, για να ξεκινήσω από το τραμ, επειδή αυτό βάλατε.
0: Αυτό βάζω γιατί είναι και το πιο κύριο.
1: Το βάζετε εσείς ως κύριο, αλλά εγώ
0: θέλω. Ναι, θα με πάτε όπου αλλού θέλετε εσείς, θα προβάλλετε και τα πρόσθετα.
1: Θεωρώ ότι το τραμ είναι πρόσθετο. Προσέξτε, το τραμ είναι πρόσθετο με την εξής έννοια, ότι το τραμ, ναι, το έχουμε πει στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές και το έχουν πει όλοι όσοι ασχολούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία, το οποίο ένα light train, ένα τραμ είναι ιδανικό για αυτή. Ιδανικό. Διότι έχει ένα διάδρομο ουσιαστικά το οποίο λειτουργούσε ο προεστιακός, και το λέω λειτουργούσε γιατί υποτίθεται ότι λειτουργεί τώρα ως προεστιακός, επιτυχημένα, και άρα το ξέρουμε, και ταυτόχρονα αν μπορούσαμε να το επεκτείνουμε ή να κάναμε ένα σχεδιασμό να το επεκτείνουμε προς το Πανεπιστήμιο ή προς τα ΤΕΗ, θα ήταν το ιδανικό. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Γιατί μαζί με αυτό απαιτείται και ένα ολόκληρο σχέδιο αναδιοργάνωσης των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήνουμε έξω. Και το ερώτημα είναι ότι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά πάνε παράλληλα. Και πάντοτε συζητάμε πού θα φτιάξουμε πάρκινγκ. Το λέω για δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές το έχω πει, τόσα χρόνια απασχολούμαι στην Πάτρα. Δεν λύνεται το θέμα της στάθμευσης. Δεν λύνεται. Το μόνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε θέσεις για τους μονίμους κατοίκους και να εξυπηρετήσουμε το πάρκινγκ αυτών των πολιτών που είναι απαραίτητο το γιοταχύ για να κατέβουν στο κέντρο.
0: Κύριε Σαρδελιά, να βάλετε μια τέλεια.
1: Ναι.
0: Αύριο το πρωί, αν θέλαμε, μπορούσαμε να βάλουμε στις γραμμές που υπάρχουν ήδη ένα προαστιακό και να κάνει δρομολόγια. Πραγματικό. Ή ένα, και να, ή ένα τραμ. Θα μπορούσαμε.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το πρωί, με λίγα λεφτά, χρηματοδοτούμε όλα. Προσέξτε, θέλω να τονίσω κάτι. Πριν, νομίζω, 2 χρόνια ήταν, όταν ήταν ο κ. Τερεζάκης, που κατέβηκε κάτω διευθύνων και λέει ότι εγώ μπορώ να βάλω τραμ στην Πάτρα. Θέλω να το κάνω όσο σε. Μπορώ να ανατάξω τις γραμμές. Οι πάντες είπαν ότι αυτό είναι ένα κόλπο για να μπορέσει να αποφύγει την υπογειοποίηση.
0: Καλά, μπορεί και να ήταν, αλλά δεν θα
1: προσέξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι κόλπο. Απλώς εγώ πιστεύω, προσωπικά πιστεύω, αλλά θεωρώ ότι το πιστεύει και η κυβέρνηση. Και, θεωρώ, και το λέω η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως τι λέει, ότι η πρόθεσή μας είναι να υπογειοποιήσουμε.
0: Ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να κάνει υπογειοποίηση. Οπότε...
1: Δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, μην καθόμαστε να
0: συζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην έρθει το τρένο. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά το να γίνει υπογειοποίηση στην Πάτρα θα συζητάμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Ακόμα και αν γίνει. Ακόμα και
0: να σας πάω αλλού. Μου αναφέρατε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σε συνάρτηση, ενιαία μάλιστα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που λέγονται και ακούνε στον τίτλο Αστικές Συγκοινωνίες. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή.
1: Προσέξτε τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ο Δήμος Πατρέων παραδοσιακά, και δεν ξέρω γιατί, δεν έχω καταλάβει γιατί, πραγματικά δεν έχω καταλάβει, βρίσκεται σε εισαγωγικά αντίθεση με το ΚΤΕΛ, με το αστικό ΚΤΕΛ, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, με την έννοια ότι θεωρεί ότι είναι κάτι ξένο από αυτόν. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει δρομολόγια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Δήμος Πατρέων πρέπει να είναι αυτός ο οποίος κοιτάει τις αστικές συγκοινωνίες με πολύ μεγάλη προσοχή. Αν συζητάμε για το κυκλοφοριακό και τι πρέπει να ασχολείται σε πρώτη φάση, το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων και ο αρμόδιος αντίδημος είναι τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες. Πώς διευκολύνουν αυτές? Διότι ξέρετε, οι αστικές συγκοινωνίες είναι αυτές που εξυπηρετούν τον πολίτη. Από αυτή τη στιγμή δεν τον εξυπηρετούν.
0: Ναι,
1: είναι...
0: αλλά αυτό δεν είναι θέμα που δημιουργεί ο Δήμος της Πάτρας. Ούτε ένας Δήμος μπορεί να επιβάλλει στους ιδιώτες μια ανώνυμη εταιρεία.
1: Κάνετε
0: το πώς... Ωραία, διορθώστε με. Μπορεί να επιβάλλει.
1: Βεβαίως.
0: Πώς?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Πώς?
1: Θα σας πω πώς. Από το 2010, το σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών, το σχεδιασμό, πού θα περνάνε τα δρομολόγια, πώς θα περνάνε τα δρομολόγια, πού θα βρίσκονται οι στάσεις, ποιος θα φτιάξει τις στάσεις, ανθρώπινες κτλ. Πώς θα διευκολύνει τα λεωφορεία, είναι ζήτημα του Δήμου Πατρέων. Δεν είναι ζήτημα του αστικού ΚΤΕΛ.
0: Όμως το αστικό ΚΤΕΛ μπορεί να πει ότι εγώ δεν μου βγαίνει η γραμμή και δεν την κάνω.
1: Κοιτάξτε αυτό, τώρα γίνεται διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα ζήτημα. Και τι σημαίνει δεν την κάνω? Δεν την κάνω, θα βρεθεί άλλος.
0: Μέχρι σήμερα ένας είναι. Είναι μονοπωλιακό.
1: Είναι μονοπωλιακό
0: μέχρι σήμερα το καθεστώς.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορούσε να το πει. Δεν μπορεί να το πει, γιατί ξέρετε, μπορεί να το πει, αλλά μερικά πράγματα... ο Δήμος, θα σας θυμίσω το εξής, επειδή είχα εμπλακεί τότε και μάλιστα είχα, συγγνώμη, υπήρχε και μια αντίθεση. Αν θυμόστε την ιστορία με τα μίνι μπας.
0: Ναι.
1: Τότε ο Δήμος Πατρέων προσπαθούσε να βάλει μίνι μπας. Είχαμε πει εμείς και θυμάμαι και εγώ και ο Αΐμνης ο Σωνικός Ομιδόνης στο Δήμο Πατρέων, ότι κοιτάξτε, φαίνεται να μην είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα, επέμενε. Μπήκανε τα μίνι μπας. Μπήκανε τα όχι δημοτικά, του αστικού ΚΤΕΛ. Και τελικά δεν δουλέψανε. Αν δεν κάνεις σοβαρό σχεδιασμό για να ξέρεις πού πρέπει να πάνε οι γραμμές και πόσο συχνά πρέπει να είναι και να διευκολύνεις και τα λεωφορεία. Ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των λεωφορείων. Ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να κρατήσει σταθερά τα δρομολόγια του. Γίνεται στρελή στους δρόμους. Δεν μπορεί να τις κρατήσει. Μπορεί να αποφασίσει ο Δήμος. Προσέξτε, δεν λέω να το κάνει αύριο το πρωί. Αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά. Ότι εγώ βάζω λεωφορολωρίδα. Λέω τώρα. Ή επιβλέπω με κάποιον τρόπο να μπορούν τα λεωφορεία να
0: σταματήσουν. Εσείς θα ήσασταν προτείνετε λεωφορολωρίδες?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προσέξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που προτείνω σίγουρα είναι ότι πρέπει να το κοιτάξουμε πώς θα αναδιοργανώσουμε.
0: Προτείνετε αποκλεισμό των ΙΟΤΑΧΗ από το ιστορικό κέντρο.
1: Δεν το συζητάω σίγουρα. Είναι ο μοναδικός τρόπος για η πόλη να γίνει βιώσιμη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Αυτό προϋποθέτει όμως ότι θα έχουμε καλές αστικές συγκοινωνίες και τραμ.
1: Εννοείται. Δεν μπορεί να μην έχεις εναλλακτικό μέσο απέναντι στο ΙΟΤΑΧΗ. Αν δεν έχεις εναλλακτικό μέσο, το ΙΟΤΑΧΗ γίνεται αναγκαίο. Αυτό είναι αρχή. Έτσι ξεκινάς. Όταν λοιπόν πηγαίνεις να διώξεις το ΙΟΤΑΧΗ, πρέπει ταυτόχρονα να σχεδιάζεις τι κάνω για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τις μετακινήσεις στο αστικό κέντρο.
0: Άρα μου λέτε μέχρι σήμερα διώχνουμε το ΙΟΤΑΧΗ, αλλά δεν σχεδιάζουμε τίποτα και δεν υλοποιούμε για να καλύψουμε το κενό.
1: Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Για χρόνια, κύριε Γεωργόπουλε. Για χρόνια. Ξέρετε, προσωπικά τώρα γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, λειτουργώ και με ξέρει και πολλοί κόσμος, τόσα χρόνια στην Πάτρα. Πριν τρία χρόνια, σε μια συνάντηση που είχε γίνει, σε μια ημερίδα είχε γίνει τότε, που είχε ανακοινωθεί η πεζοδρόμηση της Μεζόνος, που εγώ είμαι υπέρμαχος της πεζοδρόμησης, είχα πει ότι αν γίνει πεζοδρόμηση και δεν πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα, θα γίνει της τρελής. Να το! Είναι μπροστά.
0: Άρα μου λέτε ότι δεν μπορεί η λογική να είναι πεζοδρόμηση να είναι και ασύνοτη είναι.
1: Όχι βέβαια. Εννοείται ότι δεν θα είναι. Να δείτε τι θα γίνει με την αντιδρόμηση. Θέλω να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν οι αντιδρομήσεις. Σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 5 μήνες.
0: Θα γίνουν τέλος πάντων.
1: Θα γίνουν οι αντιδρομήσεις. Το ξέρετε ότι η Αγία Σοφία έχει γίνει διπλής κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Και τα λεωφορεία θα ανεβαίνει ένα λεωφορείο από πάνω από την Αγία Σοφίας για να στρίψει στην Κορίνθο. Γιατί η Κορίνθο θα αλλάξει κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, μπορεί να στρίψει. Όχι είναι η απάντηση. Και να σας πω τώρα τι συμβαίνει. Όταν φτιάχτηκε το πεζοδρόμιο εκεί μπροστά στην Alpha Bank, είμαστε μπροστά. Και λέγαμε, παιδιά, μην το φτιάχνετε έτσι. Εδώ θα γίνει αντιδρόμηση. Τώρα πρέπει να το σπάσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε. Σας λέω από τα μικρά.
0: Τελικά δεν είναι στραβός ο γυαλός, έτσι. Μάλιστα.
1: Εμείς θα παραμενίζουμε. Προσέξτε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία εξαρτώνται από χρηματοδοτήσεις, από νομοθεσία, από την κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν. Όμως το να βάζουμε αυτό πρώτα και λέμε ότι αν δεν λυθούν αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, είναι ένα τερατώδες λάθος. Και είναι τερατώδες λάθος διότι αυτή η λογική δεν είναι ζήτημα ότι πάει αντίθετα στην κυβέρνηση. Είναι ότι διαμορφώνει νοοτροπία πολιτών.
0: Μες.
1: Οι πολίτες αυτή τη στιγμή και σωστά, το ΙΟΤΑΧΗ τους θέλουν να εξυπηρετήσουν. Ναι, αλλά πόσα χρόνια έχει διαμορφώσει τους πολίτες, να σε πιέζουν οι πολίτες, φτιάξε μου καλά συγκοινωνίες.
0: Και σαν
1: δεν κανείς για τις καλά συγκοινωνίες.
0: Και σαν Δελιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη που το πήγα άλλο.
0: Όχι, δεν το πήγατε πουθενά άλλο.
1: Από το Τραμπ. Λοιπόν,
0: δεν είναι μόνο το Τραμπ το θέμα, είναι ένα πλέγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώστε μου σας παρακαλώ 15 ευρώτα. Ακόμα και τώρα πρέπει να αλλάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε ρότα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και τώρα μπορούμε να αλλάξουμε ρότα. Αλλά εντάξει, θα το φάμε αυτό, δεν γίνεται να μην το φάμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαδελιάνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο έγκριτος συγκοινωνιολόγος με έργα και σε πολλές άλλες χώρες και μελέτες, ο κύριος Δημήτρης Σαδελιάνος. Ακούσατε. Τελικά στραβά αρμενίζουμε. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Σας θυμίζω ότι κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Σχεδιάζει ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 την Κιντήλης. Με το νέο υπερσύγχρονο Van, 9 θέσιο, μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές σας με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα στο 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί.

0: XFM 93.4.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
5: Βαθαίνει νύχτα την άλλη όψη της καρδιάς μου.

0: δεν μας επεξεργάζονται, μας δουλεύουν. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, για την διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία απαντά στα ρεπορτάζ για το ξεκίνημα του Καραμανδανίου με δελτίο τύπου, στο οποίο η επιχειρηματολογία είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λόγω της μετακίνησης αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο, το μοναδικό στο είδος του στο δυτικό άξονα, στην Κεφαλονιά. Και προσθέτει ότι εργάζεται, έκτι είπε, για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του Καραμανδανίου. Ποιου? Του Καραμανδανίου, που για τέταρτο μήνα δεν δουλεύει το ακτινολογικό, που πριν από λίγες εβδομάδες μετακίνησαν και άλλους γιατρούς και λειτουργούν για την εύρυθμη λειτουργία του. Λειτουργούν, αλλά μας δουλεύουν. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών στην Αχαΐα, κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, και εσάς και στο κρατές σας.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την ηγεσία, τη διοίκηση της ΕΚΤΗΠΕ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την μετακίνηση μετέλεσθε μίας ακόμα γιατρού από το Καραμανδάνιο, της αναισθησιολόγου, για το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Άρα ψεύδεστε εσείς ως συνδικαλιστές και νοσοκομειακοί γιατροί.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, να πούμε ότι μιλάμε για αναισθησιολόγους, οι οποίοι είναι ιδανικοί του Άγιο Ανδρέας στο Καραμανδάνιο για να καλύψουν τις ανάγκες του Καραμανδάνιου, που μετακινούνται από το Καραμανδάνιο στην Κεφαλονιά.
0: Α, είναι ο δανεικός του δανεικού, ο δανεικέ.
1: Ακριβώς, μετακινείται ο συνάδελφος που είναι στον Άγιο Ανδρέα οργανική του θέση και που δούλευε και μια μέρα στον Άγιο Ανδρέα για να βγει το πρόγραμμα του Αγίου Ανδρέα.
0: Άρα ξεκινώνει και άλλο τον Άγιο Ανδρέα και άλλο το Καραμανδάνιο. Με έναν άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Είναι υπάρχει λογική. Και πάτανε πάνω σε κάποια νούμερα που σου λέει ότι αν φύγει αυτός από το Καραμανδάνιο θα ακυρωθεί κανένα χειρουργείο. Προς όρος όχι. Άρα λοιπόν γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι η επιχειρηματολογία της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕΣ. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή αυτή τη εβδομάδα δεν θα διασταλλαχθεί το πρόγραμμα τακτικών χειρουργείων μετακινώντας ένα συνάδελφο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν αποκοινώνεις ένα νοσοκομείο, το συνάδελφο το κάνεις μπαλάκι ανάμεσα στις υγειονομικές δομές και η επιχειρηματολογία είναι ότι αν ακυρώθηκε τώρα στις δύο μέρες τρεις αυτές κάποιο χειρουργείο ή αν δεν εφημερεύωσε ένας τον Άγιο Ανδρέα ή δεν σαλέφθηκε το πρόγραμμα του Άγιο Ανδρέα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα στάνταρ της έκθεσης για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών είναι προσβλητικά χαμηλά για όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Και όχι μόνο για μας εδώ και κυρίως για την Κεφαλονιά, η οποία έχει ένα νοσοκομείο που, και την Δάκυνθο, δύο νοσοκομεία που δουλεύουν με προσωπικό ανύπαρκτο της ουσίας αυτή τη στιγμή. Οι υγειονομικές δομές το έχουν βγάλει και την άλλη εβδομάδα, είναι σαν ανέκδοτο το εφημεριακό πρόγραμμα της Κεφαλονιάς. Ήταν ένας γιατρός από τον Πύργο, ένας από τη Βάρδα, ένας από τα Γιάννενα, ένας από την Πάτρα και ένας από το... από το... Βολού ήταν, τέλος πάντων. Ήταν πέντε διαφορετικοί γιατροί από άλλες ειδικότητες. Και κανένας εφημερεύον από το ίδιο νοσοκομείο.
0: Και αυτό λέγεται νοσοκομείο εν λειτουργία που μου περιγράφεται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει, γιατί μιλάμε ειδικά για τα παιδιατρικά νοσοκομεία, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κομμάτι του πληθυσμού, μπορεί και το μοναδικό παιδιατρικό της Ελλάδας, άρα έχει μια βαρύνουσα σημασία, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σε όλη την Πάτρα παιδοκαρδιολόγο, κανέναν, παιδονευρολόγο, κανέναν αυτή τη στιγμή, την παιδοψυχιατρική είναι 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Τα γνωστά προβλήματα με το κομμάτι το παιδιατρικό μετακινούνται παιδίατροι όλο το καλοκαίρι στα νοσοκομεία της Ζακύνθου με κίνδυνο να παραιτηθούν και αυτοί, γιατί μιλάμε για τρεις τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι είναι ωριακοί στο να παραιτηθούν με τις συνεχείς μετακινήσεις, και το ακτινολογικό, το οποίο πραγματικά εδώ και τρεις μήνες πάλι ακούμε λόγια και τελικά είναι κούφια όλα αυτά τα λόγια, αποδείχθηκαν κούφια, καθότι ένα μόνιμο γιατρό είχε, ένα μόνιμο γιατρό είχε το νοσοκομείο του Καραμανδάνιου ακόμα με το ακτινολογικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση που έχει φτάσει στο μη παρέχει. Και έχει την απόλυτη ευθύνη, είπε, και το Υπουργείο Υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματικά είναι κάτω σε χείρι σε επίπεδο όλη αυτή την περίοδο.
0: Μας δουλεύουν τελικά, δεν μας επεξεργάζονται απλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τα ακούσατε. Και τόλμησε η διοίκηση της έκθεσης, είπε, να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι κακώς κάνετε ρεπορτάζ και λέτε ότι ξεγυμνώνεται το Καραμανδάνιο. Ακούσατε πως ξεγυμνώνεται. Και δεν ξεγυμνώνεται μόνο το Καραμανδάνιο. Μουσική ανάσα, παρακαλώ.

0: Αυτό ακούω σήμα, αύριο, αλλά σας διαβεβαιώ δεν είναι. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών και στην Ανθούπολη, στα Σαβλάνια, εντάχθηκε στην πολιτιστική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κημητηρίων και έγινε μέλος της Ένωσης Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης. Για όσους δεν μπορούν να το καταλάβουν, μιλάμε για έναν χώρο που αποτυπώνει αφενός μεν πολυεθνική ταυτότητα και ιστορία μιας πόλης από τον 19ο αιώνα και μετά, φιλοξενεί μνημεία σημαντικών Ελλήνων και ξένων και αποτελεί ένα σημαντικό σημείο μνήμης και ιστορίας 146 χρόνων. Γι' αυτό σας είπα φαντάζει, αλλά δεν είναι μακάβριο. Αυτό έρχεται να επισφραγιστεί με μια σημαντική εκδήλωση. Να καλημερίσω την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Προσπάθησα να αποτυπώσω πλήρως το γιατί και το πώς, γιατί για πολλούς είναι μακάβριο να μιλάμε για ένα κημητήριο που αποκτά μια άλλη διάσταση, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως ο λόγος για τον οποίο επισκεπτόμαστε τα κημητήρια δεν είναι ευχάριστος. Άρα και πολλές φορές δεν έχουμε τη διάθεση να σηκώσουμε τα μάτια μας και να κοιτάξουμε γύρω τι υπάρχει πλην του χώρου για τον οποίο έχουμε προσέλκυση κάθε φορά σε κάθε κημητήριο. Όμως σε σχέση με το πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας, το πρώτο νεκροταφείο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και αυτό θα αναδείξουμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5.30 στην είσοδο του πρώτου νεκροταφείου. Δηλαδή τι... Θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε καταρχάς την ένταξη του πρώτου δημοτικού κημητηρίου στην πολιτιστική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κημητηρίων που είναι μέλος της Ένωσης Σημαντικών Κημητηρίων Ευρώπης. Γιατί και γιατί έγινε αυτό? Γιατί στο πρώτο δημοτικό κημητήριο ουσιαστικά φιλοξενείται μέσα από τα μνημεία που υπάρχουν εκεί, τους τάφους και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται πάνω από τους τάφους, αλλά και άλλα κομβικά σημεία της έκτασης των 80 στρεμμάτων, φιλοξενείται η νεότερη ιστορία της πόλης. Εγώ λέω ότι είναι μια σιωπηλή γειτονιά της πόλης που ήρθε η ώρα να αρχίσει να μιλάει και να λέει την ιστορία. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε τη Δευτέρα μέσα από αυτή την εκδήλωση, προκειμένου και η πόλη να αντιληφθεί τι σημαίνει πρωτοδημοτικό κημητήριο, πώς δημιουργήθηκε, τι φιλοξενεί εκεί, ποια πρόσωπα φιλοξενούνται και μέσα από τις διαδρομές να δούμε και ποιες είναι και οι διαδρομές της κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης της πόλης μας από το 1880 που ξεκίνησε να λειτουργεί, αντλώντας χρήσιμα συμπεράσματα και για την ιστορία και για πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας.
0: Επί της ουσίας μιλάμε για ανάπτυξη σε 4 λόφους, συνολικά περίπου 100 στρώματα. Εκεί όπου, εάν θέλουμε να χωροθετήσουμε, συναντάμε την ιστορία της Πάτρας και ανακοινωνικές ομάδες, αλλά και την πολυπολιτισμικότητα της Πάτρας, κυρία Τογιοπούλου.
1: Βέβαια, στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχει το τμήμα των Προτεσταντών, υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα, υπάρχει το τμήμα των Καθολικών, υπάρχει σημείο που υπάρχουν ταφές Γερμανών κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής που πέθαναν στην Ελλάδα, υπάρχει το μεγαλύτερο τμήμα που είναι των χριστιανών Ορθοδόξων, υπάρχει Ισραηλιτικό τμήμα, χαμένοι Εβραίοι στην περιοχή, και μέσα από το κομμάτι των Ελληνοορθοδόξων έχουμε τον Αστόν, το σημαντικότερο, το πρώτο κομμάτι του νεκροταφείου, υπάρχει ο λόφος των αγωνιστών, υπάρχουν κομμάτια μέσα από τα οποία βλέπεις και την κοινωνική διαστρωμάτωση, πώς φαίνεται και στο χώρο ταφής, αλλά βλέπεις και την τις οικονομικές περιόδους που πέρασε η πόλη.
0: Συνεπώς μιλάμε για ένα μνημειακό χώρο, τόπο, όχι με τη μορφή των μνημείων, των μνημάτων, μνημειακό προς το αποτύπωμα και την ανάλυση του και τη χαρτογράφησή του.
1: Είναι και μνημειακός χώρος. Αυτό θα αναδεικνύεται μέσα από την πρωτοβουλία που πήραμε το 2025 και ως Δημοτικό Συμβούλιο και υποβάλαμε την αίτηση να ενταχθεί το πρώτο Δημοτικό Κημητήριο στην Ένωση Σημαντικών Κημητήριων Ευρώπης. Και βέβαια μέσα από αυτό, με αυτή την ανάδειξη, να αναδείξουμε και τα θέματα τα πρακτικά. Το τι ανάγκες έχει αυτό το κημητήριο για να εξακολουθεί να υποστηρίζει το παρελθόν, αλλά να υποστηρίζει και τις σημερινές ανάγκες. Έτσι, γιατί και σήμερα λειτουργεί ως χώρος ταφής, εξακολουθεί να γίνονται ταφές, γιατί είναι ένα ενεργό κημητήριο, νεκροταφείο. Να σας πω ότι περίπου από τότε που έχουμε στοιχεία των πρώτων ταφών, υπολογίζουμε ότι εκεί θα μένει περίπου 200.000 άνθρωποι σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Πλησιάζουμε σχεδόν τη μη καλλικρατική Πάτρα ως προς το συνολικό αριθμό, εάν
1: θέλουμε. Βέβαια, ναι.
0: Κυρία Αντογιοπούλου, τι ώρα είναι η εκδήλωση Δευτέρα?
1: Είναι 5:30 το απόγευμα, είναι νωρίς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε μέσα σε χώρο κημητηρίου που έχει συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, άρα θα ξεκινήσουμε 5:30, είναι λιτή η εκδήλωση, θα είναι ενδιαφέρουσα για όποιον έχει χρόνο να έρθει, να συμμετάσχει, γιατί επαναλαμβάνω θα δούμε την άλλη πλευρά της λειτουργίας αυτού του μνημιακού χώρου που είναι το πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε κυρίες και κύριοι τι περιλαμβάνει. Ειλικρινά υπάρχει ένα αποτύπωμα εκεί το οποίο, αν υπερβείς τη μονή διάσταση του χώρου, είσαι αντιμέτωπος με την αλέα των εμπόρων, των τραπεζιτών, περιλαμβάνει περίτεχνα μαστρολία, φιλοτεχνήματα από σπουδαίους μαρμαρογλύπτες εποχής, με κλακιστικά και αναγεννησιακά νεογοτικά στοιχεία και όχι μόνο. Εάν μπορέσετε να πάτε. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος, πριν πάμε στην οικονομική ενημέρωση με τον Δημήτρη Μπόκαρη. Μουσική ανάσα φυσικά.

0: ξανά να με θες. Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Εδώ δεν ισχύει το ραδιόφωνο, για να δούμε τι θα ακούσουμε. Πάμε στο Δημήτρη Μπόκαρη που έχει το οικονομικό ρεπορτάζ και τα φοροτεχνικά. Δημήτρη, καλημέρα, πάρτα με τη σειρά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε με τις τιμές του πετρελαίου, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη για το οικονομικό επιτελείο, όπου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι τιμές του πετρελαίου και τι επιδοτήσεις θα δοθούν. Αλλά όσον αφορά το ρεύμα και τα άλλα και τις άλλες ύλες θέρμανσης, δεν γίνεται λόγος.
0: Δηλαδή μόνο για το θέρμανση πετρέλαιο μιλάμε, η σκέψη.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή η σκέψη υπάρχει μόνο για το πετρέλαιο. Yes. Όσον αφορά το θέμα του ρεύματος ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο καθένας για τη θέρμανση, δεν γίνεται καμία απολύτως συζήτηση.
0: Είναι να τρομάζεις, για την ίδια ώρα η ΔΕΗ δίνει χορηγία 1 εκατομμύριο ευρώ σε συναυλία καλλιτεχνών, σε συναυλίες καλλιτεχνών. 1 εκατομμύριο στον καθένα. Αντί να σχεδιάσει το πώς θα ανακουφίσει οικογένειες που βιώνουν την ενεργειακή παινία και μάλλον τούτο το χειμώνα θα δουλειτουρήσουν από το κρύο. Τέλος πάντων, βέβαια ούτε τέλος ούτε πάντων, είναι άλλη ιστορία.
1: Πάμε στα άλλη ιστορία.
0: Πάμε στα άλλα. Δημήτρη.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Έρχονται πολλά ραβασάκια από την εφορία, γιατί μέχρι τέλος του μηνός θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με αναδρομικά και θα πρέπει οι φορολογούμενοι που έχουν πάρει αναδρομικά στο 25 και αφορούν προηγούμενες κρίσεις να πάνε στους συλλογιστές προκειμένου να υποβληθούν αυτές οι δηλώσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Εάν βγουν κάποιες διαφορές στο φόρο θα είναι πληρωτές έως τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να υποβληθούν και οι δηλώσεις των θανόντων από τους κληρονόμους. Έχει ανοίξει η εφαρμογή και θα πρέπει να υποβληθούν και αυτές οι δηλώσεις. Και ό,τι φόροι βγουν θα πρέπει να πληρωθούν από τους κληρονόμους και αυτά μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2027.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, καλή δύναμη να έχεις. Με αυτά και όχι μόνο, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Είναι το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 9.

γειτονιές, ήχο για τις μουσικές επιλογές. Εργάστηκαν ο Αστάσης Ουγλέρης και ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δημήτρα Παλαφούτη. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, τώρα Ταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το Ράδιο Ταξί προσφέρει ζωντανά τη διαδρομή σας στο κινητό από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, επικοινωνείτε τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές της ορεινώσης. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει, στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θα ανταμώσουμε το πρωινό της Δευτέρας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα ραντεβού μας με τις πρωινές παρεμβάσεις. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Για να φτάνει ο ήχος όπου και αν είστε, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Αιτωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά ή όπου αλλού έχετε επιλέξει να ζείτε, να πάτε και να βρίσκεστε αυτήν την στιγμή, υπεύθυνος είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στην υποστήριξη της εκπομπής, στα τηλέφωνα και όχι μόνο, πιστός συνοδοιπόρος του, ο Αναστάσης Σουγλέρης. Καλημέρα με νεολόγο των πατρών και ένα χορταστικό 15-σέλιδο αθλητικών ειδήσεων. Καλημέρα από την Πάτρα, στην οποία σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, για να κάνω και τον μετεωρολόγο, με τη θερμοκρασία στο ποσοστό που πρέπει σε σχέση με την υγρασία, στους βαθμούς που πρέπει, για να μην κρυώνουμε αλλά ούτε και να ζεσθενόμαστε. Ωστόσο από αύριο θα έχουμε βροχές από το Σάββατο, δηλαδή από τις 12 και μετά θα ξεκινήσουν τα μπουρίνια και στις 6, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα βρέξει καταρακτοδός. Από την Κυριακή και μετά θα αλλάξει ο καιρός, θα βγει πάλι ήλιος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 με 25 βαθμούς. Και έτσι θα κινηθεί ολόκληρη εβδομάδα, τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, βάσει των στοιχείων της μετεωρολογικής μας υπηρεσίας. Στην Πάτρα, όχι σε όλες, αλλά σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω των έργων που πραγματοποιούνται και από τον Δήμο Πατραίων για την ανάπλαση της κάτω πόλης, για την πάνω δεν το συζητάμε, έχει καθυστερήσει πολύ, από τα έργα για το φυσικό αέριο, για οπτικές ίνες και δεν συμμαζεύεται. Ωστόσο, ξέρετε ποιο είναι το κεντρικό θέμα, η μεγάλη εικόνα? Ότι επενδύουμε μόνο στις θέσεις στάσης, στάθμευσης και δεν έχουμε ένα ολιστικό σχέδιο με φόντο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις αλλαγές πεζοδρομής, αντιδρομής και ούτω καθεξής για την πόλη. Διότι λένε πολλοί, συγκοινωνιολόγοι και όχι μόνο, ακούω και στελέχη της αντιπολίτευσης να το φωνάζουν, ότι όλα έγιναν χωρίς σχέδιο. Πήραμε τα χρήματα, κάνουμε πολλά έργα, αργούν να τελειώσουν. Βέβαια κάνουμε υπομονή όσο μπορούμε, διότι τα έργα θα μείνουν και η ταλαιπωρία θα φύγει, αλλά δεν έχουμε βάλει στο νου μας κάτι, ότι το αυτοκίνητο πλέον δεν θα πρέπει να το φέρνουμε στο κέντρο, διότι αλλάζει η οδηγική κουλτούρα γενικά και αλλάζει η κουλτούρα των μετακινήσεων στην πόλη. Αλλά κάνουμε προγραμματισμό και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες και από την αυτοδιοίκηση βεβαίως, με φόντο το αυτοκίνητο. Σήμερα, όπως αναδεικνύουμε στον νεολόγο, χάνεται τουλάχιστον το 1/3 των θέσεων στάθμευσης στις ελεγχόμενες ζώνες στην Πάτρα. Και αυτό μας πονάει, το καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως δεν θα έπρεπε να αλλάξει. Και από την άλλη δεν θα πρέπει να αναζητηθούν και ευθύνες προφανώς. Γιατί δεν έχουμε συνδυασμένες μεταφορές. Γιατί δεν έχουμε αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Γιατί δεν έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Γιατί δεν έχουμε μίνι μπας να μας ενώνουν καθημερινά με τα δύο μεγάλα μας πάρκινγκ. Γιατί δεν έχουμε τραμ? Φταίει μόνο η κεντρική διοίκηση ή φταίει και ο κλειδοκράτορ αυτής της πόλης, στον οποίο θα αναζητηθούν ευθύνες, διότι στο μέτρο του εφικτού θα έπρεπε κάτι να έχει κάνει? Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, μαζί με την ακρίβεια που συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί και είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί βάσει των δημοσκοπήσεων τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως βλέπω στις μετρήσεις της κοινή γνώμης. Θα πούμε για την φέτα που πλέον ένα κιλό θα αξίζει περίπου όσο 10 λίτρα βενζίνης. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή του κιλού είναι στα 13 με 14 ευρώ. Σε κάποιες εταιρείες όμως έχει εκτιναχθεί στα 17 ευρώ. Λέγε 4 ευρώ.

0: τώρα μαζί με το πετρέλαιο κινείται περίπου στα 2,20. Και έχουμε τη 15 λεπτή επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο. Φανταστείτε λοιπόν που θα ήταν. Ενώ είναι ευρωπαϊκός βραχνάς η αύξηση τιμή των καυσίμων. Στη Γερμανία κοντεύει να φτάσει στα 3 ευρώ. Και όλο αυτό, ξέρετε, συμπαρασύρει το κόστος μεταφορών και τις αυξήσεις στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σε όλα τα προϊόντα, ακόμη και αν κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία πάνω σε αυτή την κρίση να κερδοσκοπήσουν. Στο μεταξύ, θα ήθελα να ξεκινήσω από την πολιτική επικαιρότητα, διότι σήμερα που κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών, κεντρικό θέμα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Αχαΐα. Παρουσιάζονται σήμερα τα ονόματα που συζητούνται για το ψηφοδέλτιο, με έγκυρες πληροφορίες από ανώτατα κομματικά στελέχη, και μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Στόχος είναι η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των δήμων της εκλογικής περιφέρειας και η πρώτη θέση στο νομό. Τοπικά στελέχη δε μιλούν για υποψηφιότητα έκπληξη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος, απέχει τουλάχιστον όμως 15 μονάδες από την πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά με το τρίτο ΠΑΣΟΚ που μπορεί να κάνει και την έκπληξη και να είναι δεύτερο μειώνεται. Άρα για να φτάσει να κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαιτείται χρόνος. Και για να φτάσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν απαιτείται μόνο χρόνος, αλλά απαιτείται να περάσει στα σίγουρα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι τώρα έχει σταθεροποιηθεί και μάλιστα με κάποιες πτωτικές τάσεις το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στον αντίποδα, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκολλήσει. Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά τον ένα μήνα που το ΠΑΣΟΚ επενδύει στο πρόγραμμά του και βγάζει επικοινωνιακά μπροστά τα στελέχη του, νεότερα και εμπειρότερα, δείχνει να ξεκολλά τη βελόνα. Και η βελόνα αυτή τραβά προς τα πάνω και κλείνει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Άρα και ο Ανδρουλάκης, για να φτάσει να κερδίσει το Μητσοτάκη που είναι ο στόχος του, θα πρέπει πρώτα να κερδίσει το Αλέξη Τσίπρα. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε μια έντονη αντιπαράθεση, διότι λένε στο ΠΑΣΟΚ, εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα αφήσουμε αναπάντητες επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς όμως να τους βάζουμε στο ίδιο καζάνι, τι Μητσοτάκης, τι Τσίπρας. Διότι εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε αντίπαλο το Μητσοτάκη. Το ίδιο θα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχει αντίπαλο το Μητσοτάκη, αλλά θα κοιτάζει να αποψηλώσει και το ΠΑΣΟΚ, διότι προφανώς είναι ένας ζωτικός χώρος που μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά του. Θα σας πω μετά τα πρόσωπα που αναμένεται να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Αχαΐα. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως από το μήνυμα του επικεφαλής σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας του κομματικού μηχανισμού από τον Βασίλη Αϊβαλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊβαλή, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Κογκόλη.
0: Αλήθεια, χτίζεται ένα ψηφοδέλτιο. Προφανώς θα είναι προϊόν τοπικών συζητήσεων. Προφανώς θα έχετε λόγο ως συντονιστής μαζί με τα στελέχη του περιφερειακού και του νομαρχιακού οργάνου, αλλά το τελικό πράσινο φως θα το ανάψει η Αθήνα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω ωστόσο να μου πείτε τους βασικούς άξονες κατάρτισης. Ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος ο εκλογικός, ποιος είναι ο στόχος σε επίπεδο προσώπων.
1: Κοιτάξτε να δούμε. Ο εκλογικός στόχος είναι κυρίαρχα η αλλαγή πολιτικής στη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να αλλάξει πολιτική άμα παραμείνει ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Στόχος μας συνεπώς είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
0: Να φύγει ο Μητσοτάκης, άρα να βρίσκεται αν χρειαστεί στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλον πρόεδρο και άλλον πρωθυπουργό κοινή αποδοχή, ή να φύγει ο Μητσοτάκης και να κυβερνήσετε εσείς.
1: Πιστεύω ότι είστε ένας ιδιαίτερα σοβαρός δημοσιογράφος, ναι. Οπότε δεν απαντάω σε αυτήν την ερώτηση. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο μου λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Η αλλαγή πολιτικής

0: Δεν μπορεί να.
1: Νομίζω έπεσε η γραμμή. Χάθηκε το σήμα. Ή κάτι συνέβη τεχνικά. Θα το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Με τον κύριο Ευαλή, τον οποίο θα ξανακαλέσουμε. Εγώ να σας πω ότι ο κύριος Αϊβαλής, αφού είναι επικεφαλής του τονιστικού οργάνου, δεν μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής. Το είχε πει ο κύριος Χατζιαννάκης, ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι όσοι συμμετέχουν στα συντονιστικά όργανα περιφερειακά, νομαρχιακά, δεν μπορούν να είναι βουλευτές, για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούν να φτιάχνουν ένα ψηφοδέλτιο και να έχουν λόγο και να μιλούν για τον εαυτό τους. Κύριε Αϊβαλή, παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Άρχισα να λέω για την κυβέρνηση, ναι. Κύριε Κογκόλη, και έπεσε γραμμή.
1: Ναι, εντάξει. Τυχαίο. Τυχαίο.
0: Μπορεί να είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ουσιαστικά τι πάμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να εκφράσουμε αυτή την αλλαγή πολιτικής, την οποία θέλουμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να την εκφράσει, ένας ο οποίος είναι έμπειρος, ένας ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τις πιο δύσκολες στιγμές τις οποίες υπήρξε, με τα πολλά λάθη του, εγώ δεν το κρύβω άλλωστε, όμως τα κατάφερε. Και ένας ο οποίος ήρθε να καλύψει έναν χώρο στον οποίο εδώ και χρόνια δεν μπορούσε η αντιπολίτευση να σηκώσει τη βελόνα. Γιατί εάν η αξιωματική αντιπολίτευση μπορούσε να σηκώσει τη βελόνα και υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μια έντονη αντίδραση από τους πολίτες, όπου δίναν αυτό το δικαίωμα στο να σηκωθεί η βελόνα στην αξιωματική
1: και να υπάρξει ένας αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα υπήρχε το έδαφος.
0: Υπήρχε και αυτός ο πολιτικός χώρος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς το σκέφτεστε το ψηφοδέλτιο εδώ?
0: Ο Τσίπρας έρχεται αυτή τη στιγμή να εκφράσει μια ρεαλιστική πολιτική συνθήκη. Ότι η κοινωνική πλειοψηφία επιθυμεί την πραγματική αλλαγή πολιτικής και όχι απλά την εναλλαγή προσώπων, θέτοντας ένα όραμα, έχοντας την απαραίτητη κυβερνητική εμπειρία και τη δυνατότητα, και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να επιτύχουν αυτή την ήττα του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα και να κυβερνήσει η ελληνική αριστερή.
1: Πώς φαντάζεστε το ψηφοδέλτιο στην ΑΧΑΗΕ, γιατί είναι σίγουρο ότι έχετε ξεκινήσει τις κινήσεις σας για τη στελέχωση και όπως μαθαίνω μέσα στο Νοέμβρη ίσως θα έχουμε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σε όλη τη χώρα και στην ΑΧΑΗΕ.
0: Κοιτάξτε να δείτε το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τομεάρχες, είτε αναπληρωτές είτε κανονικοί. Στο πρώτο ξεκίνημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι είναι από την ΑΧΑΗΕ και είναι από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
1: Λέτε για τον κύριο Σκανδάμη που είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη και τον κύριο Παπά που είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και προέρχονται από το χώρο του Πασού.
0: Ναι. Που προέρχονται από το Πασού. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Σήματο ότι το σχετικό άνοιγμα.
0: Θέλει να κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει ένα πλουραλισμό προσώπων οι οποίοι θα βρίσκονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για να μπορέσει να συνθέσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και να πετύχει την αλλαγή πολιτικής και την πολιτική αλλαγή.
1: Είναι δυνατή η εκπροσώπηση από όλους τους Δήμους? Θα το επιτύχετε αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο το κομμάτι το οργανωτικό και άλλο το κομμάτι το βουλευτικό. Στο οργανωτικό, εάν παρατηρήσατε, θα είδατε ότι στο οργανωτικό, στο συλλογιστικό του οργανωτικού που υπήρξε σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος εκπροσωπούνται όλοι οι Δήμοι.
1: Θα γίνει και στο ψηφοδέλτιο αυτό?
0: Η προσπάθεια είναι να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ μικροί Δήμοι και δεν στέκομαι τόσο στην ΑΧΑΗΕ, μιας και μιλάω σαν
1: Για Δυτική Ελλάδα.
0: Δυτική Ελλάδα, όπου δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχουν αυτά.
1: Στην Αχαΐα όμως, για να εστιάσουμε λίγο στην Αχαΐα, είναι δυνατόν αυτό.
0: Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Στόχος ποιος είναι για την Αχαΐα?
0: Η πρόσφυγες.
1: Είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός, θεωρείτε?
0: Πιστεύω ότι είναι. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ναι, να μην μιλάμε ουτοπικά,
1: ναι,
0: οι δημοσκοπήσεις πριν τον Αύγουστο που υπήρξαν στην περιοχή δίνανε μία απόκνηση του 2% για την Αχαΐα σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά,
1: mm-hmm,
0: χωρίς να υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ μας, ναι, άρα θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικός. Και θα τον δείτε δηλαδή, δεν, mm-hmm, μην κρυβόμαστε.
1: Μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε τα πρώτα πρόσωπα.
1: Η διεύρυνση αυτή είναι αμφίπλευρη, ενώ και προς την αριστερά και προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ?
0: Προφανώς. Μα το βλέπετε ότι, ναι, μέσα στα συντονιστικά μπήκαν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σκοπός είναι να πετύχουμε τη νίκη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το οποίο με το οποίο κάνα την εισαγωγή στην πρόσκλησή μου.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα, mm-hmm, ότι εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, δεν θα αφήσει αναπάντητες τυχόν επιθέσεις από το ΠΑΣΟ, προφανώς.
0: Δεν θα αφήσει αναπάντητες, αλλά μην νομίζετε ότι τον στενοχωρεί. Άλλωστε το είπε ξεκάθαρα. Εάν το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τη βελόνα, καθόλου δεν τον απασχολεί. Εμένα προσωπικά επιβίω, όπως αντιλαμβάνεις.
1: Ναι.
0: Θετικό είναι. Θετικό είναι να υπάρχει μία στροφή όλων των συμπολιτών μας προς την κεντροαριστερά. Θετικό είναι να υπάρχει μία στροφή όλων των συμπολιτών μας προς τις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Και μία δυναμική για την επόμενη μέρα, ίσως για πιθανή συνεργασία.
0: Προφανώς,
1: κυβερνητική.
0: Άλλωστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δίχτυλό μας και μην λέμε ψέματα, ναι, για τους συμπολίτες. Ναι. Συγκοινωνούν τα δοχεία ήταν αυτά πάντοτε. Πάντοτε. Όσο θυμάμαι εγώ από μικρός, από την αρχή στο 80, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πώς έβγαινε, μόνο με τις δικές δυνάμεις, πώς ήταν πριν. Από πού αντλούσε δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ αργότερα το 2015 πώς κυβέρνησε, με ποιες δυνάμεις, με δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου. Σήμερα η Ελλάς με το που βγήκε, από πού αντλεί δυνάμεις, από αυτή την ίδια δεξαμενή. Οπότε μακάρι,
1: mm-hmm,
0: να ανεβαίνουν τα ποσοστά του προοδευτικού κόσμου και να μειώνονται τα ποσοστά, μάλιστα, του συντηρητισμού.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Αϊβαλή. Καλή σας ημέρα.
0: Άστε καλή καλά. Μέρα. Πολύ καλημέρα.
1: Ήταν ο συντονιστής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη Δυτική Ελλάδα, ο Βασίλης Αϊβαλής. Και πάμε τώρα στα ονόματα. Ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές, υπάρχουν συζητήσεις. Επισήμως, κάποιοι από αυτούς που θα σας πω και από τις κυρίες δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Για άλλους τα ονόματα συζητούνται χωρίς οι ίδιοι να έχουν εκφράσει επίσημη πρόθεση καθόδου. Άλλοι μπορεί να αυτοπροτείνονται. Καταλαβαίνετε όμως, από τη συζήτηση μέχρι το να είναι κάποιος ή κάποια υποψήφια υπάρχει δρόμος. Άρα το να συζητείτε το όνομα κάποιας ή κάποιου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα είναι και υποψήφια ή υποψήφιος. Λοιπόν, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Οι πιθανότητες συγκλίνουν στο ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα. Νίκος Κοτρονιάς, περιφερειακός σύμβουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της αστυνομίας. Άρης Ανδρικόπουλος, ήταν ξανά υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχε καλή συγκομιδή ψήφων, ο πρώην αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Μαρίνος Κανδάμης, παλιότερα υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, τώρα τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Συζητείται το όνομα του Κώστα Καραπέτα. επικεφαλής περιφερειακής παράταξης, δεν τα πήγε καλά στις περιφερειακές εκλογές. Δεν σημαίνει ότι αφήνει την αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω το όνομά του συζητείται ότι θα μπορούσε να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο. Άλλωστε είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της περιφέρειας. Θέμης Μπάκας, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σοφία Σίδερη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μαρία Στέφου ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές στην Αχαΐα, όπως και η Ελένη Αδαμοπούλου. Ο γιατρός Δημήτρης Κωστακιώτης συζητείται, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος τόσο αυτός, όσο και η σύζυγός του, η Ελένη Αδαμοπούλου. Άρα, ένας εκ των δύο. Προφανώς, δεν βγαίνει από το κάδρο το όνομα της Ίας Αναγνωστοπούλου. Είναι βουλεύτρια με την Νέα Αριστερά, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει διάβλο επικοινωνίας βεβαίως, απευθείας επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ότι οι αποφάσεις είναι συλλογικές, δηλαδή μόνο αν συνεργαστεί το κόμμα της με τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν υποψήφια. Αν είχαμε αύριο εκλογές, δεν θα ήταν υποψήφια βουλευτής Αχαΐας. Αν έχουμε μεθαύριο όμως την άνοιξη, κανείς δεν ξέρει. Τώρα, επειδή με έχετε ρωτήσει για τον κύριο Τεμπονέρα, και ο Τεμπονέρας θα είναι υποψήφιος στην Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην Αχαΐα, σύμφωνα και με τα δικά του λεγόμενα. Αυτά για το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αχαΐα.

0: Σήμερα, όπως έχετε ακούσει, όπως έχετε καταλάβει, όπως έχετε δει, αφού τον έχετε πάει στα χέρια σας, κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών. Θα συνεχίσω με θέματα του νεολόγου των πατρών, δίνοντάς σας μια γεύση για το τι θα διαβάσετε, όσοι ενδεχομένως δεν τον έχετε πάει στα χέρια σας. Θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί εντύπωση βάσει των στοιχείων που έχει καταγράψει ο νεολόγος. Κάναμε μια έρευνα για τους πνιγμούς του καλοκαιριού, ήταν αυξημένη σε σχέση με πέρσι, και γράφουμε για μια παγίδα. Η παγίδα αυτή είναι τα 7 μέτρα, αλλά βάζουμε στο κάδρο τους άνω των 60. Γιατί? Θα μας τα πει ο Γιώργος Καρβουνιάρης που έχει επιμεληθεί και του ρεπορτάζ. Όπως επίσης θέλω να μου πει, γιατί φυλάσσεται η μισή Αχαΐα? Γιατί οι πιθανοί στόχοι της Πάτρας φυλάσσονται? Από ποιον? Τι φοβούνται? Έχουμε τον κύριο Καρβουνιάρη. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Ναι. Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε, μια χαρά.
0: Να ξεκινήσω με την έρευνα για τους πνιγμούς. Γράφεις για την παγίδα των 7 μέτρων και για τους άνω των 60. Γιατί?
1: Γιατί αυτό αποδείχθηκε και φέτος με ιδιαίτερα εμφαντικό τρόπο, καθώς πολλοί πνιγμοί από αυτούς που είδαμε ή ακόμα και από αυτούς που δεν είδαμε, γιατί εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να σου πω ότι οι ναυαγοσώστες που οργανωμένα λειτουργήσαν και στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα και στο Αίγιο, απέτρεψαν πολλούς πνιγμούς. Αλλά τι διαπιστώθηκε και σε αυτούς που είχαμε και σε αυτούς που τελικά αποσωβήθηκαν, ότι τα περισσότερα περιστατικά συνέβαιναν πολύ κοντά στην ακτή. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιοι ξεμάκρυναν πάρα πολύ και στη συνέχεια βρίσκονταν σε κίνδυνο, αλλά πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν σε μόλις 7 μέτρα από την ακτή. Μπορεί και λιγότερο. Γιατί? Γιατί εκεί δημιουργείται, μας έλεγαν οι λιμενικοί και οι ναυαγοσώστες με τους οποίους μιλήσαμε, ότι εκεί δημιουργείται η ψευδαίσθηση ασφαλείας. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, και αν έχω φάει και δεν έχω χωνέψει αρκετά, ας πω μπορεί μέσα σιγά. Φρυχά είναι. Ή ξέρω εγώ αν έχει πολύ ζέστη και για τα άτομα μεγάλης ηλικίας μιλάμε, δεν έχω φροντίσει ας πούμε να εξοικειωθεί ο οργανισμός μου με τη διαφορά θερμοκρασίας, δεν τρέχει τίποτα, ριχά είναι. Εκεί ακριβώς λοιπόν συνέβαιναν τα περισσότερα περιστατικά και αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Και βέβαια από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν άτομα αρκετά μεγάλης ηλικίας, που σε συνδυασμό με τους κανόνες που αναφέραμε, δηλαδή την διαφορά θερμοκρασίας, το ότι μπορεί να μην είχαν χωνέψει ή μπορεί εν πάση περιπτώσει να τους παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα υγείας την ώρα που κολυμπούσαν, όπως μια κράμπα ή μια υπόταση κλπ, δημιουργούσε συνθήκες της επικινδυνότητας.
0: Σαφές. Περισσότερα στον νεολόγο. Να αλλάξω θεματολογία. Γράφεις ότι φυλάσσονται πιθανοί στόχοι. Ακόμη περιμένουμε χτύπημα.
1: Όχι, τώρα τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο έντονα, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις ελληνικές αρχές, έχουν να κάνουν και με τη διεθνή συνεργασία, είναι ότι ακριβώς επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει εξομαλυνθεί, πολύ περίμεναν ότι θα εξομαλυνθεί στην πορεία, αλλά περνάει πολλά σκαμπανεβάσματα και η ρητορική πολλές φορές που αναπτύσσεται από τις αντιμαχόμενες πλευρές είναι πολύ έντονη, έχει αυξηθεί ο κίνδυνος για τις περιοχές και για τις χώρες όπου υπάρχουν αεροπορικές βάσεις, υπάρχουν νατοϊκά κέντρα κλπ. Άρα λοιπόν και για την Ελλάδα ισχύει αυτό που ισχύει και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά ποια είναι? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ούτε η Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, που και αυτές έχουν ιδιαίτερα μέτρα, αλλά εμείς είμαστε ακριβώς δίπλα. Δηλαδή ό,τι ισχύει για την Κύπρο, ισχύει και για την Ελλάδα. Μάλιστα. Και στην Κύπρο υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και εδώ πέρα λοιπόν βρισκόμαστε σε πολύ αυξημένο, σε πολύ αυξημένη επιφυλακή και στις αεροπορικές βάσεις, αλλά και επαναλαμβάνω για στόχους εντός αστικών περιοχών. Γι' αυτό ακριβώς έχει αναλάβει ειδικό ρόλο και η αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πάνω σε τα ειδικά τμήματα της αστυνομίας που ασχολούνται με αυτά. Το σημαντικό που θα πρέπει να πω είναι το εξής, γιατί τα υπόλοιπα τα διαβάσουν οι αναγνώσεις του λόγου βέβαια, είναι ότι αυτό που έχουν σαν ιδιαίτερο στόχο οι αρχές να ελέγξουν δεν είναι οργανωμένα τρομοκρατικά χτυπήματα από ομάδες αλλά από μοναχικούς λύκους. Γι' αυτό ελέγχονται πάρα πολύ και τα άτομα που περνούν τα σύνορα και έχουν έτσι φαίνονται ιδιαίτερα ύποπτα.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον Γιώργο. Πάμε στην Άντι Μαγνησαλή που έχει κάνει ένα άλλο θέμα στον λόγο των πατρών. Και εδώ καταγράφεται μία αντίθεση. Ενώ στο νέο δρόμο έχουμε μηδενισμό των τροχαίων, στην παλιά εθνική οδό, που φανταζόμασταν ότι δεν θα χρησιμοποιείται τόσο πολύ, έχουμε θανατηφόρα και έχουμε και ατυχήματα. Άντι Μαγνησαλή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μας ακούει, Άντι? Κάποιος μας κάνει...
2: Ναι.
0: Σήμερα. Α, τώρα ακούμε την Άντι. Καλημέρα, Άντι. Τώρα
2: καλημέρα,
0: ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λέω, καλημέρα. Έτσι είναι η κατάσταση όπως ακριβώς την περιέγραψες. Από τη μία πλευρά είναι ο νέος από το κινητόδρομος Ολυμπίας Οδού, που εδώ και περίπου έναν χρόνο εξυπηρετεί την κυκλοφορία με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Από την άλλη είναι η παλιά εθνική οδός, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται καθημερινά φυσικά από τους οδηγούς, αλλά όμως και βαριά οχήματα που δεν το περιμέναμε και εξακολουθεί να καταγράφει σοβαρά θανατηφόρα τροχαία. Από την έλεξη λοιπόν της λειτουργίας δεν έχει καταγραφεί θανατηφόρο τροχαίο στο νέο αυτοκινητόδρομο με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού που έχει εξασφαλίσει ο νεολόγος των πατρών. Όμως η εικόνα είναι πολύ δυσάρεστη και διαφορετική στην παλαιά εθνική της Πατρών Πύργου, όπου εκεί έχουμε αρκετά τροχαία και έχουμε και αρκετά θανατηφόρα δυστυχώς.
0: Και είχαν γίνει και έργα αναβάθμιση βεβαίως της οδού με κορίνες, τα λοιπά, φωτισμό, διαγράμμιση κάτω.
2: Γίνει, όμως, έτσι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται και η οδηγία αλλά και τα βαριά οχήματα που χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο, αλλά φυσικά και οδηγεί περισσότερο από ό,τι περιμέναμε, έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τα θανατηφόρα που περιμέναμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, εφόσον έγινε ο νέος αυτοκινητόδρομος στο νέο. Δεν υπάρχουν, αλλά όμως περιμέναμε να χρησιμοποιείται
0: αυτό
2: περισσότερο.
0: Συμβαίνει, ναι, γιατί χρησιμοποιείται περισσότερο η παλιά εθνική. Μάλλον περισσότερο από αυτό που περιμέναμε, έτσι. Ναι.
2: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, είναι προφανές ότι ο λόγος είναι τα διόδια. Ναι. Επειδή αρκετοί οδηγοί χρησιμοποιούν και μια και δύο φορές την ημέρα αυτόν τον δρόμο, δεν μπορούν να πληρώνουν, γιατί είναι ένα κόστος μέσα στο μήνα.
0: Ναι, προτιμούν να σκοτώνονται δηλαδή. Κατάλαβα.
2: Προτιμούν να σκοτώνονται, μπορεί κάποιος να μην έχει δυνατότητα. Μάλιστα υπάρχουν και οδηγοί με εταιρείες που μπορεί να μην τους καλύπτουν και τα έξοδα πολλές φορές των διοδίων, ενώ θα έπρεπε. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη δυσάρεστη εικόνα.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ίσως κάτι με τη
0: σειρά. Πάντως με την αναλογική χρέωση, η αναλογική χρέωση ίσως βοηθήσει σε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ζούμε σε δύσκολες συνθήκες. Ενεργειακή κρίση, καύσιμα. Σου λέω άλλος τώρα να πάω για τη δουλειά μου να το χρησιμοποιήσω τον δρόμο δύο φορές τη μέρα, πώς να πληρώσω. Από την άλλη, όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ότι έχουμε έναν σύγχρονο δρόμο, έχει αυτά τα διόδια. Καλύτερα είναι και για τη σωματική μας ακεραιότητα πάμε από τον πάνω. Ή τουλάχιστον αφού ο πάνω είναι έτοιμος να υπάρξει αναλογική χρέωση και να είναι χαμηλότερα τα διόδια. Και να υπάρξει μια μέρημνα για τους κατοίκους, τους μόνιμους.
2: Και υπάρχει αναλογική χρέωση, εφόσον βέβαια έχει προμηθευτεί της Ολυμπίας Οδού την οικιακή κατασκευή που περνάς και σου γίνεται η αφαίρεση των χρημάτων.
0: Σε ευχαριστώ, Άντι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έγιναν παρεμβάσεις, έντονες παρεμβάσεις στην παλιά εθνική. Είχαμε πολύ περισσότερα τροχαία. Δεν λέμε ότι είναι περισσότερα από παλιά, προφανώς, εννοείται. Απλά ότι καταγράφονται τροχαία ενώ θα περίμενε κάποιος και με τα έργα αυτά και πολύ περισσότερο επειδή ξεκινήσει η λειτουργία της νέας εθνικής να μην είχαμε. Κάποιοι όμως για λόγους που προφανώς καταλαβαίνουμε χρησιμοποιούν την παλιά. Απ' την άλλη όμως η μεγάλη εικόνα, ξέρετε ποια είναι. Καλύτερα στη νέα και ας πληρώσω τρία παρά από την παλιά και να κάνω το σταυρό μου για να φτάσω. Δηλαδή δεν γίνεται. Εδώ όμως χρειάζεται και παρέμβαση του κράτους. Πρώτον, με την αναλογική χρέωση και δεύτερον, με μέρημνα για τους μόνιμους κατοίκους, για αυτούς που χρησιμοποιούν συνεχώς την οδό. Για αυτούς που χρησιμοποιούν συνεχώς την οδό, η αναλογικότητα στα διόδια είναι απάντηση. Για τους κατοίκους, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κάτι.

0: Σας έλεγα πριν για τις θέσεις στάθμευσης, τα έργα κτλ. Προτού καλημερίζω τον Ανδρέα Κολιόπουλο, να σας πω που έχουμε έργα από το φυσικό αέριο στην Πάτρα. Γιατί έχουμε τη σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση. Στην οδό Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου εκτελούνται εργασίες στο τμήμα από τη Σμύρνης έως τη Σολομού. Οι παρεμβάσεις άρχισαν 21 Σεπτεμβρίου και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν 3 Οκτώβρη. Στην οδό Κορίνθου οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν και θα τελειώσουν 7 Οκτώβρη. Από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να αρχίσουν νέες εργασίες στην οδό Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως τη Σολομού. Το συνολικό πρόγραμμα των παρεμβάσεων εκτείνεται έως τις 22 Οκτωβρίου και προβλέπει τμηματικούς περιορισμούς ή διακοπές κυκλοφορίας και θα ανακοινωθούν ποιες οδοί είναι αυτές. Ωστόσο υπάρχει μια ανακοίνωση από το φυσικό αέριο και άκουγα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη χθες στο Φωκείο Ναζαΐμι να λέει ότι δεν δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα το φυσικό αέριο όσο λέει ο Δήμος. Αφήστε δε που δεν μας ενημερώνει ο Δήμος για τα δικά του έργα. Πάμε στον Ανδρέα Κολιόπουλο, στον συνάδελφο δημοσιογράφο, που σήμερα στον Νεολόγο έχει επιμεληθεί ένα ρεπορτάζ που λέει για το κυκλοφοριακό και σε συνδυασμό με τα έργα χάνονται πολλές θέσεις στάθμευσης από τις ελεγχόμενες ζώνες. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε.
0: Πόσες είναι, Ανδρέα, με αυτές οι ζώνες.
1: Πολύ οι θέσεις στάθμευσης. Ναι. Οι θέσεις στάθμευσης με βάση το σχέδιο βιώσιμης μυστικής κινητικότητας και τη μελέτη που έχει γίνει, η οποία βέβαια δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, αλλά έχει γίνει αυτή η μελέτη, είναι στις 1323 θέσεις. Έτσι. Από αυτές τις 1323, λόγω των έργων που γίνονται και που είναι σε εξέλιξη, έχουν χαθεί το 1/3, δηλαδή υπολόγισε γύρω στις 440-41.
0: Από τα παρκόμετρα που λέμε, ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Από τα παρκόμετρα, ναι. Μιλάμε τώρα για την οδό, για παράδειγμα, Καραϊσκάκη, όπου εκεί γίνονται, όπου εκεί υπάρχουν αρκετές θέσεις ζώνες στάθμευσης, αρκετές θέσεις ζώνης στάθμευσης. Δηλαδή, σύμφωνα με μια μελέτη που είχε γίνει το 2022, υπήρχαν πάνω από κοντά σε 100 θέσεις στην Καραϊσκάκη, εκεί όπως ξέρεις τώρα γίνονται έργα, έτσι. Και σε άλλα σημεία της, της πόλης. Να πούμε ότι οι ζώνες στάθμευσης εκτείνονται από την, από την οδό Τσαμαδού, έτσι, και φτάνουν στη Ζαΐμη. Στην ίδια ζώνη περιλαμβάνεται και η Αγίου Ανδρέου, είναι όλο αυτό το, όλη αυτή η επικράτεια.
0: Προφανώς γίνονται έργα και θα χάνονται θέσεις στάθμευσης, δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι άλλες χάνονται μόνιμα, άλλες χάνονται προσωρινά.
0: Προσωρινά. Α, το θέμα είναι αυτό που λέγαμε πριν και συζητάμε από το πρωί στον Μαξ, ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν έργα προφανώς και πρέπει να γίνουν αλλαγές συντείνουν στο ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και να μην φέρνουμε το αμάξι μέσα. Συζητάμε συνέχεια για τα αμάξι, ακούω και από το Δήμο να λένε για τα αυτοκίνητα, εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει. Όμως όταν δεν έχουμε συνδυασμένες μεταφορές, ενδυνάμωση συγκοινωνιών, τραμ κτλ, κάνουμε και έργα τα οποία σύμφωνα με την αντιπολίτευση είναι άστοχα, καταλήγουμε και να μην μπορούμε να έχουμε εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης και να μην μπορούμε να έρθουμε με τα μάξι μέσα.
1: Το σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά τις ζώνες στάθμευσης είναι το, αν, το πότε θα επεκταθούν οι ζώνες στάθμευσης, γιατί ξέρουμε ότι ο Δήμος, το σχέδιο του Δήμου ήταν να επεκταθούν οι θέσεις αυτές από την Παπλέστα και να φτάσουν ως την Καρόλου, ως την 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όμως πάνω σε αυτό δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Ανδρέας Κολιόπουλος. Όχι μόνο δεν αλλάζουμε κουλτούρα, επενδύουμε και θέσεις στάθμευσης και με τις αστοχίες μας χάνουμε και θέσεις στάθμευσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: XFM 93.4.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγιοργόπουλος στον ήχο, Αναστάση Σουγλέρη στην υποστήριξη. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας, εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Α, ναι, ποιος ελέγχει τα παρκόμετρα και όλα αυτά? Υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Έλατε. Υπάρχουν δημοτικοί υπάλληλοι, όχι δημοτική αστυνομία, που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των παρκομέτρων. Τώρα, αν μου λέτε ποιος ελέγχει τα όσα γίνονται και σας είπα, βάσει των έργων, υποτίθεται οι εταιρείες αυτές μαζί με τον Δήμο που έχει τον πλήρη σχεδιασμό. Ή θα έπρεπε να έχει τον πλήρη σχεδιασμό για όλα όσα γίνονται. Νομίζω. Αλλάζω θεματολογία, συνεχίζω με η ακρίβεια. Η φέτα, για το κιλό μιλάμε πάντα, κινείται από τα 12 ευρώ και φτάνει ως τα 18, εάν δεν κάνω λάθος, 17,5. Υπάρχει ο φόβος ότι μετά τα όσα έχουμε δει, με ευλογιά, μειώθηκε η παραγωγή, με την ταυτόχρονη αύξηση του κόστου μεταφοράς, θα δούμε αύξηση στο γάλα, άρα αύξηση και στη φέτα, που μπορεί να φτάσει 20 ευρώ. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και 23 ευρώ, δηλαδή, για ένα κιλό φέτας θα την αντιστοιχούμε με 10 λίτρα βενζίνης περίπου, απίστευτο και όμως αληθινό. Μιλάμε για το κιλό, αλλά μιλάω για το κιλό γιατί προφανώς υπάρχουν οικογένειες και είναι και πολυμελείς και χρειάζονται ένα κιλό την εβδομάδα. Δηλαδή εδώ θα χρειάζονται 100 ευρώ για φέτα τον μηνά. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα,
7: κύριε Γκογκόλη.
6: Τώρα από εκείνη τη φέτα βλέπω από 12 ως 17,5-18.
7: Λοιπόν,
6: το κιλό,
7: θα σας πω το εξής τι θα συμβεί.
6: Ναι.
7: Επειδή δεν υπάρχει έλεγχος στο θέμα τιμών, φοβάμαι ότι η φέτα θα μείνει στα αζήτητα. Γιατί με 17 ευρώ, ναι, ποιος οικογενειάρχης θα αγοράσει φέτα να ταΐσει την οικογένειά του?
6: Όπα, μισό το. Βλέπω 2086. Μία. Ποπ.
7: Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτή είναι συσκευασμένη.
6: Συσκευασμένη.
7: Ναι, δεν είναι χήμα. Και καταλαβαίνετε, όταν αυτή τη στιγμή μιλάνε για πρόθεση 16 και 17 ευρώ, ήδη τα σκληρά τυριά, γραβιέρες, κεφαλογραβιέρες, έχουν ξεφύγει και έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ. Εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι η κατάσταση δεν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και φοβάμαι ότι ο κόσμος θα ψάξει εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες εναλλακτικές λύσεις θα είναι είτε λευκό τυρί, είτε υποκατάστατο της φέτας, ξέρετε ποιο είναι, η ελιά.
6: Ναι.
7: Άρα λοιπόν θα
6: Πώς να φας ελιά χωρίς φέτα τώρα γίνεται αυτό.
7: Ακριβώς, τα ψαχτεί, αλλά τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτό θα δημιουργήσει και πρόβλημα στους επαγγελματίες φτηνοτρόφους, αλλά και στους τυροκόμους.
6: Ναι, εγώ μπαίνω όμως τώρα στις τιμές, γιατί μπορεί τα δύο καταναλωτής και διαδικτυακά να ψάξει δηλαδή πόσο κάνει σε σούπερ μάρκετ, στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ η φέτα, και βλέπω να ξεκινάει από 12,63. Θα μου πείτε, είναι άλλη ποιότητα αυτές με τα 12, άλλη αυτές με τα 18. Δεν το ξέρω, αλλά προφανώς θα καταφύγουν σε πιο φτηνές λύσεις ή και καθόλου, όπως λέτε. Γιατί αν μια οικογένεια χρειάζεται ένα κιλό φέτα την εβδομάδα, είναι πενταμελής, προφανώς και τη χρειάζεται, θα πρέπει να δίνει 100 ευρώ μόνο για τη φέτα.
7: Γι' αυτό λέμε ότι θα πάμε από την μία κρίση στην άλλη, που τελικά ο κόσμος, για να μπορέσει να αγοράσει έστω και λίγο φέτα, θα πάει σε εναλλακτικές μορφές.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Θα βρει κάτι άλλο να υποκαθεί.
6: Τι διαφορά είναι αυτή με τα λευκά τυριά, δηλαδή ποια είναι η διαφορά της φέτας και του λευκού τυριού?
7: Υπάρχει τεράστια διαφορά.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το λευκό τυρί παράγεται από καθαρά αγελαδινό γάλα. Εν αντιθέσει το πρόβιο, δηλαδή η φέτα, που παράγεται από πρόβιο και γίδινο γάλα. Επειδή λοιπόν το πρόβιο είναι πάρα πολύ φθηνό, αλλά μην ξεχνάμε ότι και το λευκό τυρί έχει ξεπεράσει σε τιμή σχεδόν τα 9,5-10 ευρώ το κιλό. Άρα και αυτό δεν μπορεί να πεις ότι είναι αμεληταίο, δεν το υπολογίζω. Υπολογίζεται και αυτό, δηλαδή και το λευκό τυρί. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση, καμία γεύση το ένα με το άλλο, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα φέρει πρόβλημα στην αγορά το λευκό τυρί, αφού η βιομηχανία ήδη έχει ετοιμαστεί για την παραγωγή λευκού τυριού.
6: Θα μπορούσε να μπει βέβαια ένα πλαφόν στις τιμές. Η κυβέρνηση απάντησε διαφορετικά και λέει ότι έχουμε συνοηθεί εμείς τώρα με τους προμηθευτές και μιλάμε για μείωση χιλιάδων κωδικών προϊόντων.
7: Κύριε Γκογκόλη, αν συνεχιστεί η κρίση των καυσίμων, να είστε σίγουρος ότι θα διαπραγματευτεί η βιομηχανία. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, την εθνική συμφωνία ή τη συμφωνία κυρίων και στο θέμα τιμών.
6: Και δηλαδή που θα φτάσει η φέτα.
7: Και η φέτα, σας είπα, θα ξεπεράσει κατά τη δική μου εκτίμηση τα 17 ευρώ το κιλό. Γιατί αν η λογική...
6: Ο μέσος όρος λέτε.
7: Ναι, γιατί αν η λογική είναι ότι το πρόβιο γάλα λόγω έλλειψης θα ξεπεράσει το 1,80 το κιλό και θα καβαλήσει, ίσως θα ξεπεράσει και τα 2 ευρώ το κιλό, 2,10, εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι τελικά η φέτα θα γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο προϊόν για κατανάλωση. Θα πρέπει να προσέξουν και τα τυροκομεία και οι χτινοτρόφοι, μην τους μείνει αδιάθετη στο τέλος. Και αυτό που λένε κάποιοι, ξέρετε, έχουμε εξαγωγές, οπότε θα μας καλύψουν οι εξαγωγές, δεν είναι πάντα έτσι όπως τα λένε. Γιατί η φέτα μπορεί να είναι καλό εξαγώγημο προϊόν, αλλά είναι και επικίνδυνο λόγω αλλοιώσεων. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μην φυσάμε το γιαούρτι, φυσάμε και το χυλό.
6: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Είπε ότι η πρόβλεψή του είναι για 17 ευρώ το κιλό, ο μέσος όρος. Καταλαβαίνετε ότι έτσι θα υπάρξουν τιμές που θα κυμαίνονται από 15 έως 25 ευρώ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, που οι τιμές κυμαίνονται από 12,63 έως και 20,5. Δύσκολα τα πράγματα. Θα ήθελα να μιλήσω, να δούμε αν θα καταστεί αυτό εφικτό, με τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, τον κύριο Σατολιά. Την αιτία φαίνεται πως τη γνωρίζουμε, αλλά θα ήθελα και την δική του άποψη για να μας κάνει σοφότερους επ' αυτού.

Μέχρι να καταφέρουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σατολιά, γιατί κάποιος μας έχει καταραστεί σήμερα. Διαβάζω μηνύματα σχετικά με τα όσα λέγαμε πριν για το κυκλοφοριακό στην Πάτρα. Οι θέσεις που χάνονται, μου λέει ένας φίλος, από τα μοτοποδήλατα που καταλαμβάνουν θέσεις αυτοκινήτων, τι γίνεται, και από τα μηχανάκια. Το γυρνάω, γιατί πολλά αυτοκίνητα παρκάνουν σε θέσεις δεν κύκλων. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο, καλά, δεν υπάρχει θέση στάθμευσης προφανώς για αυτοκίνητα, πλουτίζουν τα πάρκινγκ. Δεν υπάρχει θέση ούτε για μηχανάκι. Και τα μηχανάκια είναι σε διαβάσεις πεζών, τα μηχανάκια είναι πάνω στα πεζοδρόμια ή όπου αλλού βρουν. Και άντε να τους γράψεις μετά. Προφανώς φταίει που το βάζει το πεζοδρόμιο στη διάβαση. Φταίει όμως που δεν βρίσκει ένα παρκάρι. Αφού έτσι είναι το σύστημα. Και αφού δεν ερχόμαστε όλοι μέσα με το λεωφορείο ή με τα πόδια ή με πατίνι ή με ποδήλατο. Πού να το βάλει στο κεφάλι, να το βάλει. Ήρθα σήμερα με το μηχανάκι. Δεν έβρισκα να το βάλω. Πού να το βάλω. Να το φέρω πάνω. Θυμάστε την ταινία που έμπαινε ο γιος του Κωνσταντάρα μέσα με το μηχανάκι. Τι να κάνω, το φέρω εδώ στο ραδιόφωνο να μπω μέσα και να κάνω κουμπί με το μηχανάκι. Δεν γίνεται διαφορετικά.

ξέρω αν είδατε τι έγινε στην Πλάκα. Κατέρευσε διόρροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη. Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου πριν την έκρηξη στο διόρροφο κτίριο. Ένα πατζούρι έμεινε να κρέμεται από το κτίριο που σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Βλέπω εικόνες συγκλονιστικές στα μέσα ενημέρωσης. Μπορείτε να δείτε ρεπορτάζ και στο dete.gr. Από το βήμα της Εθνικής, της Συνέλευσης, συγγνώμη, του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε? Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζος μπέλι. Είχε προηγηθεί ο Ερντογάν που είπε ότι είμαστε φίλοι και γείτονες. Θα έχετε τα τέτ με τον Νετανιάχου από το Ισραήλ και στη μέση μπαίνει το στοίχημα της Exxon Mobil για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Ξέρω αν είδατε το παρασκήνιο του δείπνου των Τραμπ και εσύ. Στο επίκεντρο, το τεχνολογικό μέτωπο, οι συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και η τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν, θα λέγαμε, ένα δείπνο με μενό τρισεκατομμυρίων μεταξύ του ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ηγέτη της Κίνας. Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα, είπαν. Και ήταν ένα δείπνο υψηλών συμβολισμών στον Λευκό Οίκο και με μήνυμα για νέα εποχή στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Κοιτάξτε, γιατί κάποιοι ξαναμοιράζουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μην κλείσω με την τεράστια νίκη της Εθνικής χθες μέσα στην Σερβία, 1-2, με γκολ στο 95-94,5. Μια πολύ καλή εθνική που βασίζεται σε νέους ανθρώπους που διαπρέπουν στο εξωτερικό και όσοι δεν έχουν φύγει ακόμη νομίζω ότι θα φύγουν. Δεν μπορώ να μην σταθώ στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες απέναντι στην Παρί, στο μπάσκετ, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός, ναι, θα το πω για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε την Μπασκόνια, εντάξει. Είναι το ίδιο η Παρί με την Μπασκόνια? Έχουμε ενστάσεις από τον κύριο Σουγλέρη. Η ΑΕΚ που παίζει φέτος? Σε ποιο γήπεδο? Δεν παίζει, εντάξει. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχει τόσο έντονες η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγεωργόπουλε? Στον μπάσκετ, ναι, δεν έχει. Πού να ξέρεις? Δεν παίζει, τι να έχει? Έχει ομάδα. Έχει όμως ομάδα στο ποδόσφαιρο που θέλει να χτυπήσει πρωτάθλημα μαζί του Παναθηναϊκού. Αν δεν το πάρουμε και φέτος δηλαδή, εμείς Παναθηναϊκοί πότε θα το πάρουμε? Δεν ξέρω. Το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, όχι ο Παναθηναϊκό. Άσπρα πράσινα φοράει. Του κάνει πλάκα ο κ. Καραγεωργόπουλος τι χρώματα φοράει ο Παναθηναϊκός. Άσπρο πράσινο, ναι, κύριε Σουγλέρη. Άσπρο πράσινο. Λοιπόν, αφού σας υπενθυμίσω ότι ολόκληρες οι εκπομπές μας και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr και ότι στο dt.gr έχετε δυνατότητα να διαβάζετε ό,τι συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκεί αναρτάτε από το πρωί έως αργά τη νύχτα, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Και κλείνουμε έχοντας ένα ωραίο χαμόγελο. Και γιατί σήμερα θα αλλάξει, αύριο ο καιρός είναι καλός. Και γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Και γιατί σήμερα κυκλοφορεί η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plasmedia, που είναι ο νεολόγος των πατρών, με πολλά ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια. Έχω γράψει μάλιστα ένα άρθρο σήμερα, στη σελίδα 2, εκεί που γράφει δηλαδή ο διευθυντής σύνταξης, για το τι είναι ο Κασιδιάρης. Είναι ένας ναζιστής που φορά αντισυστημικό κουστούμι. Αλλά θα κάνω μία ανάλυση τη Δευτέρα για να τα διαβάσετε αυτά σήμερα και να τα πούμε εκτενέστερα την προσεχή εβδομάδα. Γιατί δηλαδή κάποιοι στρέφουν το βλέμμα τους στο αντισύστημα και γιατί αυτοί που εκφράζουν ή κάποιοι από αυτούς που εκφράζουν το αντισύστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινοί εγκληματίες έχοντας καταδικαστεί και φυλακιστεί. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Ο Αναστάσης Σουγλέρης στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων και στα τηλέφωνα. Και ο Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας και στην εργασία σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 120.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
7: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 11 και 4 δείχνει το δικό μας ρολόι και το δικό σας φαντάζομαι το ίδιο θα δείχνει. Καλημέρα, Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας μέχρι τις 12 η ώρα. Θα είμαστε μαζί, έχω βέβαια στα χέρια μου και τον ιολόγο των πατρών που κυκλοφορεί όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε και σήμερα από πάρα πολύ νωρίς το πρωί στα σημεία πώλησης του τύπου και στα περίπτερα. Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης βεβαίως μαζί μου σουγλέρης και σήμερα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές 2613-43-200. Υπενθυμίζω το τηλέφωνό μας. Είμαστε εδώ, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μια ημέρα σήμερα Παρασκευή όπου έχουμε έτσι πλούσια ειδησιογραφία. 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται κυρίες και κύριοι θα είναι αρκετά βροχερό και για τη δική μας περιοχή και γενικότερα για την χώρα. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Από σήμερα το μεσημέρι προς βράδυ θα ξεκινήσουν έτσι οι βροχοπτώσεις να παρουσιάζονται σε κάποιες περιοχές πιο έντονα. Είναι η δεύτερη φθινοπορεινή κακοκαιρία μέσα σε ένα διάστημα μίας εβδομάδας, ένα νέο σύστημα το οποίο θα κινηθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα νότια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό κυρίες και κύριοι με έντονες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Αυτό κρατήστε προσοχή βεβαίως στις μετακινήσεις σας. Όσον αφορά τη θερμοκρασία εκεί δεν θα έχουμε μεγάλες αλλαγές, δεν θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Δείχνει ότι έχει κλειδώσει ο φθινοπορεινός αυτός καιρός και οι θερμοκρασίες στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κυμανθεί το θερμόμετρο για το Σαββατοκύριακο που ξαναλέω θα είναι βροχερό. Με την άλλη εβδομάδα να έρχεται και πάνι και πάλι με ηλιοφάνεια. Είναι κλειστό και σήμερα το ταχύρυθμο του νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Είναι κλειστό, υπενθυμίζω, το ξαναλέω για όσους μπορεί να μην το γνωρίζετε. Είναι, νομίζατε ότι σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Γίνονται λοιπόν έτσι πυρετώδεις προετοιμασίες για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση 22 Σεπτεμβρίου της προάλλες. Οπότε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, το ξαναλέω, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και για σήμερα έχουν ακυρωθεί. Βεβαίως άμεσα και κατά προτεραιότητα θα επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού τα οποία δεν έχουν γίνει. Θα επικοινωνήσουν εκείνοι μαζί σας. Όσοι έχετε επηρεαστεί και δεν έχει γίνει το ραντεβού σας, θα λάβετε τηλεφώνημα για να το επαναπρογραμματίσετε. Είχαμε κι άλλο εμπρισμό τα ξημερώματα, 4 η ώρα περίπου, ξημερώματα Παρασκευής, σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Πεσόντων, στην περιοχή του Ακταίου, εκεί στο Ρίο. Έσπευσαν βεβαίως οι πυροσβέστες, έσβησαν τη φωτιά, το όχημα όμως υπέστη μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πλέον ότι σε καθημερινή βάση το δελτίο ειδήσεων έχει μέσα και έναν εμπρισμό εδώ στην Πάτρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Όλες αυτές οι υποθέσεις βεβαίως βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κάποιες είναι αποτέλεσμα εμπρισμού, κάποιες άλλες δεν υπάρχουν έτσι εμφανή αίτια. Παρ' όλα αυτά, κάθε βράδυ έχουμε έναν εμπρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Είχαμε και ένα τροχαίο τώρα, ο Θεός δεν το κάνει τροχαίο. Επειδή βλέπω γράφονται διάφορα στα site, να πω ότι επειδή έχουμε συνομιλήσει εκεί και με τους ανθρώπους του αστικού κτέλ Αχαΐας, είχαμε ένα ατύχημα, να το πω καλύτερα ατύχημα, Αγίου Νικολάου εδώ στην Πάτρα πριν λίγη ώρα, 10 η ώρα περίπου το πρωί. Ενεπλάκη ένα λεωφορείο σε αυτό το περιστατικό. Μία επιβάτηδα του λεωφορείου τραυματίστηκε πολύ ελαφρά, δεν έγινε κάτι, δηλαδή όπως ήταν μέσα στο λεωφορείο απλά. Επειδή φρέναρε απότομα το λεωφορείο εκείνη έπεσε, περαστικά βεβαίως τις ευχόμαστε, δεν είναι παρόλα αυτά, ξαναλέω, κάτι σοβαρό, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς αιτίες του ατυχήματος αυτού. Παρόλα αυτά εμείς έχουμε μάθει ότι κάποιο αντικείμενο έπεσε από κάποιο μπαλκόνι και ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να το αποφύγει μη γνωρίζοντας τι είναι. Είχαμε και αναστάτωση στην οδό ηφαιστείων στο Μπεγουλάκι. Έσπασε ένας αγωγός της ΔΕΙΑΠ. Το νερό, κυρίες και κύριοι, και αν δείτε φωτογραφίες πραγματικά θα καταλάβετε με τι δύναμη, με τι ορμή εκτοξευόταν, με τι πίεση. Ο πίδακας έφτανε στο ύψος του τρίτου ορόφου και το υπόγειο εκεί σε κάποιες κατοικίες πλημμύρισε. Έχουν όλα τα γεωταχή τα οποία ήταν σταθμευμένα εκεί γύρω από το σημείο λάσπες, πέτρες, κανονικές πέτρες, όχι πετραδάκι, με φανταστείτε, και έχουν προκληθεί μάλιστα και σοβαρές ζημιές στα αυτοκίνητα. Yeah.
Θλίψη βεβαίως και στο Αγρίνιο για το θάνατο του Σοκράτη Κασούμη, και γι' αυτό και λέμε καθημερινά προσοχή σε ό,τι και αν κάνετε. Μπορεί κάτι να σου φαίνεται ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά ποτέ δεν ξέρει από πού θα σου έρθει και μία μικρή απροσεξία μπορεί να σου στερήσει, όπως αυτήν εδώ την περίπτωση, ακόμη και τη ζωή. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε θανάσιμα στη Σύρο, έχει καταγωγή από το Αγρίνιο βεβαίως. Έπλαινε το αυτοκίνητό του το απόγευμα τη Κυριακή και μάλιστα βρισκόταν πίσω από το όχημα όταν αυτό άρχισε να κινείται σε κατηφορικό σημείο. Τον παρέσυρε, κυρίες και κύριοι, και τον εγκλώβησε. Τον απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες, του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τον πήγαν και στο νοσοκομείο εκεί στη Σύρο, αλλά δεν μπόρεσαν παρά τις προσπάθειες οι γιατροί να τον σώσουν. Υπέκυψε στα τραύματά του επί της ουσίας στο αυτοκίνητο, τον παρέσυρε οι γιατροί να τον σώσουν.

Βεβαίως, να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου εδώ στην Πάτρα, οπότε και οι οδηγοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εκεί όπου γίνονται και εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα σας πω εγώ κάποια σημεία για να έχετε το νου σας. Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και μας ρωτάτε καθημερινά. Εκεί λοιπόν στην Ιεροθέου, στο τμήμα από Σμύρνης μέχρι Σολομού, έχουν ξεκινήσει εργασίες μέχρι και 3 Οκτωβρίου θα γίνονται τα έργα εκεί. Στην Κορίνθου τώρα, από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν, μέχρι 7 Οκτωβρίου έργα επίσης σε εκείνο το σημείο. Τώρα, για το κομμάτι στην οδό Γεωργίου Ολυμπίου, από την Ηλίας μέχρι και την Σολομού, θα ξεκινήσουν οι εργασίες 28 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε μέχρι πόσο θα τραβήξουν. Και επίσης, το συνολικό πρόγραμμα όλων αυτών των παρεμβάσεων, να υπενθυμίσω, εκτείνεται μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Εγώ είπα τώρα μερικά σημεία που είναι οι εργασίες εκεί που γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προβλέπεται λοιπόν να υπάρξει προγραμματισμός και για τις υπόλοιπες και για τα υπόλοιπα σημεία μέχρι τις 22 Οκτωβρίου θα γίνονται λοιπόν αυτά τα έργα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα αναφέρουμε. Έχουμε μια φωτιά, διαβάζω αυτή τη στιγμή, σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Είναι καλά στην υγεία τους 29 επιβαίνοντες. Μάλιστα υπάρχει και βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Είναι το Blue Carrier 2, βόρεια της Μυκόνου. Λίγο μετά τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα Παρασκευής εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο. Επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, 28 είναι το πλήρωμα και ένας επιβάτης. Λέω λοιπόν, επειδή μπορεί να έχετε και κάποιον δικό σας εκεί, δεν ξέρω κάποιον γνωστό σας, ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Έτσι, δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε η φωτιά. Ίσως από τον γκαράζ του πλοίου, θα το δούμε αυτό βεβαίως, όσο θα γίνονται και έρευνες για να δούμε από πού ακριβώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά στο συγκεκριμένο φορτηγό όχημα. Και να πω και για αυτά τα παράλογα τα οποία γίνονται στην πόλη μας, όχι μόνο στην πόλη μας, γίνονται και αλλού βεβαίως. Ένα παράλογο το οποίο βεβαίως το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Πάτρας, τα οποία βεβαίως και τα βλέπουμε και τις νυχτερινές ώρες να βγαίνουν και αργά το βράδυ και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Οι άνθρωποι εκεί του Δήμου δουλεύουν βεβαίως σε συνθήκες έτσι πολύ δύσκολες και σε ωράρια επίσης έτσι δύσκολα. Να πω ότι σήμερα το πρωί και σήμερα το πρωί, γιατί δεν είναι η μοναδική μέρα που το είδαμε το περιστατικό αυτό, την ώρα που βεβαίως η Πάτρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη με όλα τα έργα και για το φυσικό αέριο αλλά και για τα έργα ανάπλασης. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα το πρωί, Αγίου Ανδρέου περνούσε το απορριμματοφόρο σε κεντρικότατο δρόμο, σε κεντρική αρτηρία της πόλης που ξέρουμε όλοι πόσα αυτοκίνητα περνάνε από την Αγίου Ανδρέου για να μπουν στο κέντρο της Πάτρας. Υπήρχε ένα απορριμματοφόρο το οποίο 9 η ώρα το πρωί λοιπόν πραγματοποιούσε αποκομιδή από τους μπλε κάδους στην Αγίου Ανδρέου, σε ώρα κατά την οποία η κίνηση στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτό βεβαίως δημιούργησε ένα περαιτέρω κυκλοφοριακό κομφούζιο, επιπλέον λοιπόν δυσκολία στην μετακίνηση. Δεν ξέρω ποιος βγάζει τα ωράρια και τα προγράμματα. Ίσως να ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, δεν νομίζω βεβαίως, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι ήδη επιβαρημένη η κατάσταση στο κέντρο.

Η πόλη έχει επιστρέψει πλέον σε πλήρες ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, και οι φοιτητές βεβαίως έχουν έρθει στην πόλη, και οι καινούργοι αλλά και οι προηγούμενοι, οι οποίοι επέστρεψαν από την

0: διακοπές τους, από τα πατρικά τους. Η κίνηση στο κέντρο, το βλέπουμε και εμείς, αυξάνεται καθημερινά. Έχουμε τις επιχειρήσεις καφέ και εστίασης γενικότερα να καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου βλέπουμε ότι οι ανατιμήσεις είναι συνεχείς. Το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος επίσης αυξημένο. Και από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές, οι οποίοι συνεχώς περιορίζουν πράγματα και σε αυτή την περίπτωση τις δαπάνες τους και στον κλάδο της εστίασης. Έρχεται ο χειμώνας, αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικός και για τον κλάδο των καταστημάτων εστίασης. Οι επαγγελματίες βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα, γιατί από τη μία πλευρά, κυρίες και κύριοι, είναι οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες, στην ενέργεια, στις προμήθειες και στα λειτουργικά έξοδα, και από την άλλη βεβαίως και οι ίδιοι οι επαγγελματίες έχουν την ανάγκη να διατηρήσουν τις τιμές σε επίπεδα που θα μπορούν να αντέξουν οι καταναλωτές, για να είναι και τα μαγαζιά τους γεμάτα και να έχουν και κατανάλωση βεβαίως. Τι άλλο. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάκης Ματθεόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΚΙΑΝΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό? Γιατί σίγουρα τα σχολεία ξεκίνησαν, όσοι ήταν διακοπές επέστρεψαν, έχουν έρθει και οι φοιτητές. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στο κέντρο της πόλης?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα με την επιστροφή των φοιτητών και την επιστροφή και των πατρινών στο κέντρο της πόλης, έχουμε μια αύξηση της κίνησης στο κέντρο. Είναι το λογικό, η λογική αύξηση που γίνεται πάντα αυτή την περίοδο, τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντα σχολεία κτλ. Επιστροφή στο κέντρο. Αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό της ιστορίας το περιγράφεται πριν από λίγο. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό. Οι συνεχόμενες αυξήσεις στις πρώτες ύλες στην ενέργεια και σε όλα τα κοστολόγια, συμπεριλαμβανομένου και της επαναφοράς του ΦΠΑ στο 24%, της αύξησης του ΦΠΑ στο 24% πέρυσι από το κράτος, δημιουργούν λοιπόν την ανάγκη να αυξήσουν τις τιμές. Και όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχουμε φτάσει στο όριο αντοχής του καταναλωτή. Με συνέπεια, η αύξηση τιμών από εμάς οδηγεί σε μείωση τζίρου. Άρα έχουμε τον μπρος, κρεμός και πίσω ρέμα. Αυτό σημαίνει επιθυμία στην εστίαση. Γιατί αν δεν αυξήσουμε τις τιμές, θα κλείσουμε και θα παράγουμε χρέη. Αν αυξήσουμε τις τιμές κι άλλο, δεν θα έχουμε δουλειά, άρα θα μείνουν τα μαγαζιά μας άδεια. Και εδώ έχουμε να διαλέξουμε τι από τα δύο θα κάνουμε. Εθελοτυφλούμε όταν δεν ανεβάζουμε τις τιμές. Οι επιχειρήσεις είναι φτιαγμένες για να παράγουν, και αυτός είναι ο σκοπός, να παράξουν κέρδη ή τουλάχιστον να μην παράξουν ζημιές.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια, είναι μονόδρομος αύξηση των τιμών. Και θέλω να σας πω κάτι εδώ, κύριε Μπαλαφούτη. Κανένας συνάδελφός μου, κανένας στην εστίαση δεν θέλει να αυξήσει τιμές. Έχουμε καταλάβει πλέον πολύ ξεκάθαρα ότι η αύξηση των τιμών οδηγεί σε μείωση τζίρου, σε μείωση της δουλειάς μας. Με συνέπεια, να φτάνουμε σε ένα άλλο άκρο. Όταν πέφτει η δουλειά σου, πάλι δεν μπορεί να παράξεις κέρδη και να είναι βιώσιμη η επιχείρησή σου. Λοιπόν, με όλο αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα με την αύξηση των τιμών στην ενέργεια τελευταίο μήνα, περιμένω ένα πολύ άσχημο χειμώνα μπροστά μας. Ήδη το τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, οι τιμές του ρεύματος ξεπέρασαν πολλές φορές και το 0,17-0,19-0,20 κιλοβατόρα. Και να σας πω εδώ ότι ένα ταθμιασίας μπορεί να καταναλώσει και 8 και 9 και 10 και 12 και 15.000 κιλοβατόρα σε ένα μήνα. Αλλά δεν είναι μια μικρή διαφορά των 50-100 ευρώ για μας. Για μας είναι 500-600-1000 ευρώ η διαφορά. Πετώντας έτσι, οποιοδήποτε προϋπολογισμό έχουμε κάνει και οποιοδήποτε κοστολόγιο έχουμε βγάλει. Δηλαδή, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Βγάζουμε με τις τιμές ένα κοστολόγιο, λέμε ότι πρέπει να πουλάμε την πριζόλα τη χοιρινή, παράδειγμα 15, και σε ένα μήνα αυτό δεν ισχύει, δεν πρέπει να ισχύει, πρέπει να αλλάξουμε τιμή. Αυτό δημιουργεί ένα πληθωρισμό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, προφανώς. Υπάρχει κίνδυνος και για λουκέτα αν συνεχιστούν αυτές οι ανατιμήσεις, γιατί μου λέτε ότι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, ή εμείς ή οι καταναλωτές. Πώς θα κινηθείτε, πώς θα λειτουργήσετε, γιατί προφανώς αυτό θα φέρει και λουκέτα?
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Κάποιοι από τους συναδελφούς μου καταλαβαίνουν αυτά που λέμε τώρα εδώ, το που γράφουμε. Καταλαβαίνουν ότι είναι η μοναδική διέξοδος είναι η αύξηση των τιμών, γιατί μια επιχείρηση όταν πουλάει κάτω του κόστους, για να το πω έτσι απλά, είναι μονόδρομος θα κλείσει ή θα συσσωρεύσει χρέη. Το πιο εύκολο είναι να συσσωρεύσεις χρέη. Δηλαδή δεν πληρώνεις την πρώτη υποχρέωση προς το κράτος, συνήθως αυτό είναι το πιο εύκολο. Την πρώτη ΙΚΑ, το πρώτο ΕΦΚΑ, την πρώτη εφορία, την πρώτη δόση εισοδήματος. Και λέει δεν πειράζει, το πληρώσω τον άλλο μήνα που θα έχω πιο πολλή δουλειά. Έλα όμως δε που δεν έχεις τον άλλο μήνα πολλή δουλειά. και φτάνουμε σε ένα σημείο να συσσωρεύουμε χρέη, να νομίζουμε ότι ζούμε από το μαγαζί μας και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις, δεν ζούμε από το μαγαζί, απλώς συσσωρεύουμε χρέη προς το δημόσιο. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε και αύξηση των χρεών της εστίασης στο δημόσιο.
0: Ναι. Είναι χρεωμένες οι επιχειρήσεις της Πάτρας, τι εικόνα έχετε, χρωστούν?
1: Ναι. Νομίζω πως ναι. Δεν είμαι στην τσέπη του καθενός.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά τα νούμερα της ΕΛΤΑΤ και της ΑΕΔΕ και τα λοιπά, ναι, έχει μεγαλώσει το χρέος των επιχειρήσεων προς το δημόσιο.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά τον καφέ, κύριε Ματθεόπουλε, που ξέρετε ότι είναι κάτι που βρίσκεται στην καθημερινότητα και η πόλη είναι η Πάτρα του καφέ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που πολλούν αυτό το προϊόν, αυτό το αγαθό. Για πολλούς εκεί βλέπετε αύξηση μέσα στο επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, αν ισχύουν όσα είπαμε πριν από λίγο, ναι. Η πρώτη ύλη του καφέ, ενώ περιμένουμε μικρές μειώσεις στην τιμή, λόγω της αλλαγής σε κάποια πράγματα που γίνονται στις παραγωγές χώρες, η αύξηση των μεταφορικών, του κόστους μεταφορικών, εξειδωτέρωσε τη μείωση τιμών που περιμέναμε όλοι να συμβεί, όπως έγινε με το κακάο και τη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα έχουμε μείωση των τιμών ανά κιλό καφέ, πιθανόν να έχουμε και αύξηση λόγω των μεταφορικών. Σε σχέση και με την ενέργεια και με την αύξηση όλων, αν προσθέσουμε εδώ πέρα και μια άλλη αύξηση που έρχεται, είναι η αύξηση του κατώτατου. Όταν πλουσιοπάροχα το κράτος αναγγέλει αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτό το πληρώνουμε εμείς, να ξέρετε. Το πληρώνει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Άρα και εκεί έχουμε αυξήσεις. Και εκεί έχουμε μια αιτία να αυξηθούν οι τιμές. Γιατί όταν αυξάνεται ο μισθός που δίνει στους εργαζόμενους, αυτό είναι αύξηση κόστους. Άρα από κάπου αλλού μπορεί να το βρει.
0: Προφανώς.
1: Ο μόνος δρόμος είναι να αυξήσει τιμές.
0: Προφανώς.
1: Νομίζω ότι είναι μονόδρομος σε αύξηση τιμών. Όποιος συνάδελφός μου δεν το καταλαβαίνει, θέλω ότι τυφλεί. Θεωρείται με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο θα ίσως και λύσει τα έσοδα με τα έξοδα, τον οποίο δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και ίσως εκεί πρέπει να μπουν πιο αυστηρά μαθηματικά.
0: Η επιστροφή των φοιτητών βοηθάει καθόλου, δίνει κάποια ανάσα για τις επιχειρήσεις εστίασης μέσα στο χειμώνα?
1: Βέβαια, γιατί να σας θυμίσω ότι οι πατρινοί, όπως το που χειμωνιάζει και αρχίζουν οι βροχές, αρχίζουν τα μπάσκετ και τα ποδόσφαιρα, έχουμε μια εικόνα πόλης στο κέντρο, μετά τις 9.30-10.30 τα μαγαζιά, το 99% των μαγαζιών, των καταστημάτων εστίασης, μπορεί να κλείσουν. Είναι η γνώριμη εικόνα που περνάμε και βλέπουμε άλλα καταστήματα με ένα-δύο υπαλλήλους μέσα να περιμένουν την αυτή ώρα που θα κλείσει το κατάστημα. Σίγουρα βλέπετε τη διαφορά στις πιάτες που παραδοσιακά δουλεύανε με φοιτητές, όπως είναι η Φέστου κτλ. Εκεί είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά θα σας θυμίσω εδώ το εξής. Σύμφωνα με την ΕΛΤΑΤ, η Αχαΐα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση του τζίρου στην εστίαση.
0: Είμαστε
1: περίπου 12% μείωση από πέρυσι, και αν σε αυτό προσθέσουμε και τον πληθωρισμό, μιλάμε για ένα 20-25, μπορεί και 30% μείωση στο τζίρο της εστίασης. Άρα όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή εδώ δεν είναι μια αίσθηση ή μια
0: φανταζόμαστε. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αριθμοί προφανώς.
1: Βεβαίως. Άρα και μόνο να στηριχτούμε σε αυτά που λέει η ΕΛΣΤΑΤ, έχουμε 11,7 μείωση του τζίρου συνεστίας.
0: Θα βοηθούσε μείωση του ΦΠΑ, περιορισμός του ενεργειακού κόστους, φορολογικές ελαφρύνσεις. Τι θα βοηθούσε, κύριε Ματθεόπουλε?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο που ζητάμε επίμονα τα τελευταία δύο χρόνια εστίαση είναι επαναφορά του ΦΠΑ στα αναψυκτικά, στους καφέδες και στους χυμούς, εκεί που ήταν πάντα στο 13%. Η εστίαση ήταν πάντα, είχε δύο τελευταίες ΦΠΑ, ο υψηλός ήταν στα αλκοολούχα και όλα τα υπόλοιπα ήταν στα μη αλκοολούχα ποτά, δηλαδή τα φαγητά, καφέδες, πορτοκαλάδες, οτιδήποτε άλλο ήταν στο 13. Αυτό με απόφαση της κυβέρνησης πριν από δύο χρόνια επανήλθε στα ποσοστά μνημονίου. Θα θυμίσω ότι 24% στην εστίαση είχαμε τις εποχές του μνημονίου. Είμαστε ένας μοναδικός κλάδος που έχει τιμωρηθεί με αύξηση των ποσοστών των έμεσων πόρων, και αυτό είναι λοιπόν ένα πάγιο αίτημα της εστίασης προς την κυβέρνηση, ότι πρέπει να μας επαναφέρετε το ΦΠΑ εκεί που ήταν πάντα, 13%.
0: Μάλιστα, για κάτι τελευταίο, κύριε Ματθεόπουλε, με την κανονιστική έχουμε κάποια αλλαγή?
1: Όχι, δεν υπάρχει αλλαγή. Η κανονιστική νομίζω ότι σε γενικά γραμμή δουλεύει σωστά. Η εικόνα της πόλης στο 95% μπορώ να πω είναι μια καλή εικόνα της πόλης. Βλέπουμε ότι οι διαγραμμές που έχουν μπει τηρούνται. Είναι από τα λίγα πράγματα, ξέρετε. Το σκεφτόμουν προχτές που ήμουν στο κέντρο και έκανα μια βόλτα. Και ένιωσα να ικανοποιήσει. Μια χαρά που εμείς ως Κεανά βοηθήσαμε να γίνει αυτό που ζητάγαμε, να γίνει μια καινούργια κανονιστική, η οποία εν τέλει βοηθάει την εικόνα της πόλης. Δηλαδή, περνώντας και βλέποντας ότι τηρούνται από τους συναδέλφους μου τα όρια. Mm-hmm. Βοήθησε στο να μπει μια τάξη και στην εικόνα και στη λειτουργία των καταστημάτων. Με έκανε πολύ χαρούμενο. Mm-hmm. Ελπίζω να συνεχίσει αυτή η εικόνα. Ελπίζω ότι προβλήματα δημιουργούνται επιμέρους. Υπάρχει διάθεση και με το Δήμο να τα συζητήσουμε και να προχωρήσουμε στη λύση τους. Οπότε θεωρώ είναι ένα από τα πράγματα που πάει καλά.
0: Κύριε Ματσιόπουλε, και εμείς αυτό βλέπουμε και νομίζω είναι ικανοποιημένες όλες οι πλευρές, και οι πεζοί και οι κάτοικοι και οι περίοικοι βεβαίως, αλλά και τα καταστήματα που βγάζουν πλέον όσα τραπεζοκαθίσματα θα ήθελαν και είναι ικανοποιητικά. Σας ευχαριστώ.
1: Δεν είναι αυτό που λέτε, βγάζουν όσα τραπεζοκαθίσματα θα ήθελαν.
0: Τι είναι?
1: Ξέρουν πόσα πρέπει να βγάλουν.
0: Τα όρια τους. Ναι.
1: Ξέρουν τα όρια τους και τηρούνται τα όρια. Αυτό εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω.
0: Όχι παντού όμως. Όχι παντού.
1: Κοιτάξτε, είπα πριν, στο 95%. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Θα το δούμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Είμαστε καλό δρόμο πάντως. Νομίζω το βλέπουμε όλοι αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ματθαιόπουλε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Έχουν ξεκινήσει βεβαίως τα σχολεία, επιστρέφουν και οι όσεις μαζί με το άνοιγμα των σχολείων. Βεβαίως, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έχουμε και τις εποχικές λοιμώξεις που κάνουν την εμφάνισή τους έτσι δειλά-δειλά. Ξεκινούν από τώρα και για το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσουν και η γρήπη και το κοινό κρυολόγημα και ο κορονοϊός και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις. Είναι αυτά που θα βρεθούν στο επίκεντρο. Κάποιοι ήδη έχουν έτσι κολλήσει, έχουν κρυολογήσει και στο δικό μας περιβάλλον. Το βλέπουμε αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Ζησιμόπουλος, γιατρός, παθολόγος βεβαίως. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Κυρία Μπαλαχούτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί με το φθινόπωρο και εποχικά πλέον, καλωσορίσαμε και το άνοιγμα των σχολείων. Όσον ούπο καλωσορίζουμε και το άνοιγμα των πανεπιστημίων, γιατί ξεκινά επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα και η ακαδημαϊκή περίοδος, η περίοδος που παρακολουθούν οι φοιτητές. Άρα θα έχουμε, όπως προλογίσατε, μία αύξηση των ιώσεων όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι λοιμώξεις που αναμένεται να κυκλοφορήσουν περισσότερο το επόμενο διάστημα, έτσι με τα στοιχεία που έχουμε και με βάση και τα προηγούμενα χρόνια, με την εμπειρία σας?
1: Την περίοδο αυτή κάνει μία παροδική έξαρση οι ιώσεις που αφορούν κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό, όπως είναι οι ιώσεις που οφείλονται σε ρινοϊούς ή το κοινό κρυολόγημα, καθώς επίσης και γαστρεντερίτιδες. Από εκεί και πέρα, περί τα μέσα Νοεμβρίου αναμένουμε το εποχικό κύμα της γρήπης, που θα κορυφωθεί όπως κάθε χρόνο περίπου το Φεβρουάριο, όπου εκεί θα αρχίσει να καταλαγιάζει σιγά σιγά, μέχρι να βγούμε και από την περίοδο της γρήπης περί τα τέλη Μαρτίου. Σε ό,τι αναφέρατε για τον κορονοϊό, πλέον με τον κορονοϊό μάθαμε να ζούμε, δεν εστιάζεται εποχικά πλέον, αλλά έχουμε διάσπαρτα κρούσματα πλέον καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναμένεται με την έλευση του χειμώνα που θα αυξηθεί ο συγχρονισμός και η παρουσία πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, και εκεί αναμένουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ενδείξεις για επιδημικά κύματα, καθώς δεν έχει υπάρξει προς το παρόν κάποια νέα παραλλαγή του ιού.
0: Πότε ξεκινά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός και πότε είναι και το πιο σωστό να τον κάνουμε αυτόν τον εμβολιασμό, η κατάλληλη χρονική περίοδος?
1: Ήταν το επόμενο που ήθελα να σας σχολιάσω. Από 1η Οκτωβρίου και έπειτα θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία τα επικαιροποιημένα εμβόλια της γρήπης, όπως επικαιροποιούνται κάθε χρόνια άλλωστε. Οπότε από 1η Οκτωβρίου και έπειτα καλό είναι ειδικά οι ευπαθείς ομάδες να ξεκινήσουν άμεσα τον εμβολιασμό και να ακολουθήσει ούτως ή άλλως. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός αφορά το γενικό πληθυσμό, όλους μας δηλαδή. Μετά τις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να ακολουθήσουν και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα υγείας. Κατάλληλη περίοδος είναι από την 1η Οκτωβρίου και σίγουρα πάντως πρώτης ελέξεως του κύματος της γρήπης. Γιατί χρειάζεται ο οργανισμός και ένα χρονικό διάστημα για να κάνει αντισώματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να σας επισημάνω ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε αυξημένα κρούσματα αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Ένας ιός, ο RSV, όπως τον λέμε εμείς χάρη συντομίας, που είναι ένας ιός του αναπνευστικού, προκαλεί αναπνευστικές λοιμώξεις. Υπάρχει πλέον εμβόλιο που αφορά και τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες καλό θα είναι να εμβολιάζονται για περαιτέρω προστασία. Ο RSV, επειδή μπορεί να ακούγεται τελευταία στους συμπολίτες μας, είναι ένας ιός που υπάρχει, τον έχουμε ανακαλύψει εδώ και δεκαετίες, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά πέρυσι είχαμε μία αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν. Και υπάρχουν και ταχαία τεστ πλέον, όπως κάνουμε το τεστ του κορονοϊού, υπάρχει αντίστοιχο τεστ με ερηνικό επίθρισμα για ανίχνευση του ιού.
0: Και επειδή μας είπατε προηγουμένως και για το κορονοϊό, να σταθώ σε κάτι, ότι δεν υπάρχει κάποια παραλλαγή, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής?
1: Προς το παρόν κάποια παραλλαγή που να προκαλεί σοβαρή νόσηση, πολύ εύκολη μετάδοση, όπως είχαμε παλαιότερα ισχυρές παραλλαγές, προς το παρόν κάποια παραλλαγή δεν έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν παραλλαγές και μελλοντικά, ούτως ή άλλως ακόμα και ο ιός της γρήπης κάθε χρόνο έχει καινούργιες παραλλαγές. Τα μικρόβια δημιουργούν, είναι η φυσική εξέλιξη να δημιουργούν καινούργιες παραλλαγές. Ευχόμαστε, ελπίζουμε και είμαστε σε επιφυλακή να μην υπάρξει κάποια σοβαρή παραλλαγή.
0: Και ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει να γνωρίσουμε σε κάθε περίπτωση, κύριε Ζησιμόπουλε, ό,τι και αν είναι αυτό που μπορεί να έχουμε κολλήσει, μπορεί να έχουμε αρρωστήσει μόνοι μας, να έχουμε κρυολογήσει. Ποια είναι τα συμπτώματα που αμέσως πρέπει να δώσουμε σημασία και να επικοινωνήσουμε, τώρα αν είναι για παιδιά με παιδίατρο ή αλλιώς με κάποιο γιατρό, παθολόγο?
1: Θα σας πω, συνήθως οι ιώσεις κάνουν ένα κύκλο 48-72 ώρων, δηλαδή 2-3 ημερών τον πολύ, και αρχίζει σταδιακά η ύφεση των συμπτωμάτων, η οποία ύφεση οφείλεται στην αντιμετώπιση που έχει το ανοσιακό μας σύστημα. Αν συμπτωματολογία διαρκεί πάνω από 2-3-24 ώρα, καλό είναι ο ασθενής να επικοινωνεί με τον θεράποντα ιατρό του. Σε περίπτωση ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι άνθρωποι με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, νοσοκαταστολή, αυτοί θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πολύ νωρίτερα. Με τα πρώτα συμπτώματα δηλαδή, καλό θα είναι να συμβουλεύονται πώς να διαχειριστούν την κατάσταση.
0: Κύριε Ζησιμόπουλε, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι από την πλευρά μου καλό φθινόπωρο, το οποίο αναμένεται να είναι ενδιαφέρον από πολλές απόψεις.
0: Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να τα σχολιάζουμε, κύριε Ζησιμόπουλε, την καλημέρα μας.
1: Επίσης,
0: καλή σας μέρα, καλημέρα. Βεβαίως δεν υπάρχει λόγος, κυρίες και κύριοι, για ανησυχία. Εμείς αυτές οι εκπομπές και όταν καλούμε κάποιο γιατρό, προφανώς και ούτε να κινδυνολογήσουμε θέλουμε, ούτε να σας προκαλέσουμε έτσι κάποιο τρόμο σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλουμε είναι να σας ενημερώσουμε σωστά, ούτως ώστε να υπάρχει η κατάλληλη πρόληψη και οι κατάλληλες πληροφορίες σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει, αρρωστήσει, κολλήσει, τέλος πάντων, είτε γρήπη, είτε κορονοϊό ή ό,τι και αν είναι αυτό, αμέσως να έχει ενημερωθεί μέσα και από τις εκπομπές δικές μας και βεβαίως να επικοινωνήσει απευθείας με τον κατάλληλο γιατρό.

0: Relax FM 93.4.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Max FM 93.4.
4: Max FM 93.4. Τι λέει σε όλους.

0: με τον καιρό να αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και τις βροχές και τις καταιγίδες να βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο, η συζήτηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αχαΐας είναι επίκαιρη, ειδικά για την περιοχή της Πάτρας και όχι μόνο, και τις υπόλοιπες περιοχές όπου ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν κατά καιρούς έτσι προκαλέσει προβλήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο έτοιμη είναι η δική μας περιοχή για το φθινόπωρο και το χειμώνο βεβαίως που έρχεται στη συνέχεια. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπονταφούντη, καλημέρα.
0: Έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες και η πολιτική προστασία, να ξεκινήσω από τα σημερινά αυριανά, γιατί έχουμε δει τι λέει το δελτίο καιρού και μιλάει για κακοκαιρία και ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Καταρχήν να σας πω ότι η πολιτική προστασία είναι, όπως ξέρετε, μια υπηρεσία που δεν σταματάει όλο το χρόνο να υπάρχει και να είναι σε εγρήγορση, περισσότερο για φωτιές το καλοκαίρι, περισσότερο για αντιπλημμυρικά και εξιονισμού στο χειμώνα. Προφανώς είμαστε σε ετοιμότητα. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι είμαστε δίπλα του και στα μικρά και στα μεγάλα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την Αχαΐα, που είναι αντιπλημμυρικά, καθαρισμοί καταρχήν των ποταμών, αλλά και τεχνικό έργο μέσα. Τεχνικό έργο σημαίνει δηλαδή ότι έχει μέσα ή σαλζανέτη, οριοθέτηση των κοιτών με τσιμέντο κτλ.
0: Ναι.
1: Και να αναφέρω και τα ποτάμια, είναι στο Χάραδρο, που έχει υπογραφεί σύμβαση και ξεκινάει από Δευτέρα εργολάβος, το ξέρει ο κόσμος που είναι στις Δάφνες και στον Καστελόκαμπο, ένα έργο πολλών ετών έτοιμα, επιτέλους να προσπαθήσει με αυτό το έργο η περιφέρεια να λύσει ένα πρόβλημα που ήταν δεκαετίες τώρα, στον Πύρο Παραπύρο, με τεράστιο ποτάμι με προβλήματα στη Δυτική Αχαΐα, στο Γλάφκο που αυτή τη στιγμή επιχειρούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργεία που είναι στο Γλάφκο κοντά στις εκβολές που αυτή τη στιγμή μιλάμε, στο Βουραϊκό, ολοκληρώθηκε η μελέτη στο Βουραϊκό, και ο Βουραϊκός βέβαια είναι ένα τεράστιο ποτάμι που ξεκινάει από τα Καλάβρητα, από τις πηγές του Χελμού μέχρι το Αίγιο, αλλά και μικρότερα όπως είναι ο Μίλιχος και τα λοιπά. Αυτά είναι τα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων. Από εκεί και πέρα η πολιτική προστασία μπαίνει επικουρικά και δουλεύει σε μικρότερα ρέματα, τα οποία όμως μπορεί να μην είναι τόσο γνωστά, αλλά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Ελεκής Τριανός είναι ένα ρέμα το οποίο καταλήγει στο Γλάφκο, το οποίο επί πέρσι που είχαμε επίσης έντονα καιρικά, κυρίως τον, μάλλον ναι, φέτος, όχι πέρσι, αρχές του Γενάρη ήτανε, δουλεύαμε επί μία εβδομάδα περίπου νύχτα μέρα στον Ελεκής Τριανό για να μην πλημμυρίσει οι εκεί περιοχές, διότι το υλικό που κατέβαζε το βουνό είναι πάρα πολύ, και όσο και ανακαθαρίζει, την επόμενη μέρα ξαναφράζει. Άρα θες ένα συνεργείο το οποίο να είναι νύχτα μέρα όταν έχει έντονα καιρικά. Αυτά είναι τα μικρά ρέματα που λέμε, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και μετά αυτά καταλήγουν είτε σε ένα μεγαλύτερο ποτάμι, όπως είναι ξέρω εγώ ο Γλάφκος, ο Χάραδρος, ο Πύρος κλπ, είτε στο δίκτυο της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά μικρά ρέματα μπορεί μετά να πηγαίνουν στο δίκτυο της πόλης, το οποίο και αυτό με τη σειρά του πρέπει να είναι καθαρό.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο βέβαια είναι μια ευθύνη του εκάστοτε Δήμου.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή κατάσταση όσον αφορά τα ρέματα και τους χυμάρους εδώ στην Αχαΐα, δηλαδή έχουν καθαριστεί αυτά τα σημεία, τα πιο επικίνδυνα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικαιροποιημένος χάρτης επικίνδυνων σημείων. Αυτά τα σημεία είναι καθαρισμένα?
1: Αυτά, να ξέρετε, καθαρίζονται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά καθαρίσαμε.
0: Σίγουρα, αλλά τώρα για το χειμώνο και το φθινόπωρο αρχικά που μας έρχεται, είναι...
1: Είναι σε μία καλή κατάσταση, είναι σε μία καλή κατάσταση, όμως χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δουλεύει συνέχεια, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο μέχρι και την Άνοιξη, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ταυτόχρονα και σε συνεργασία το τονίζω και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά ρέματα τα οποία αν καθαριστούν και μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 2 χρόνια δημιουργήσουν πάλι πρόβλημα, μας ειδοποιεί ο τοπικός πρόεδρος της κοινότητας που μέσα από το οποίο περνάει, μέσα από την οποία περνάει το ρέμα, και ξανακαθαρίζεται. Άρα αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι σε γενικές γραμμές είναι καλή, και αυτό το είδαμε και από το τεστ που περάσαμε πριν από μερικές μέρες στην Πάτρα, αν εξαιρέσουμε το πρόβλημα που είχαμε στην ακτή Δημαίων, το οποίο θα, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε μετά, είναι
0: βεβαίως
1: άλλη περίπτωση, και ένα-δύο θεματάκια που είχαμε σε κάποιες χάρες στην παλιά Εθνική που δημιούργησαν πλημμυρικό φαινόμενο, mm-hmm. σε όλη την υπόλοιπη περιοχή του Δήμου δεν είχαμε πουθενά πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα ήταν ότι παρότι είχαμε ένα μπουρίνι επί 30 λεπτά, το οποίο μάλιστα δεν είχαμε και έκτακτο από την ΕΜΗ, δεν δημιουργήθηκε πουθενά αλλού κάποιο πρόβλημα.
0: Στην ακτή Δημαίων τι έγινε? Στην ακτή, συμφωνούμε ότι μεγάλη εικόνα, ναι, είναι έτσι, ναι, τα πράγματα, αλλά στην ακτή Δημαίων τι έγινε, κύριε Ζαΐμη?
1: Στην ακτή Δημαίων μπήκαν μπρος οι γεννήτριες μετά από 20 λεπτά, 30 λεπτά, γιατί δεν είχε ενεργοποιηθεί το αυτοματοποιημένο σύστημα. Mm-hmm. Αυτοματοποιημένο σημαίνει με το που ξεκινάει η βροχή να ξεκινάνε οι αντλίες. Είναι ένα τεχνικό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε και η τελευταία του φάση είναι να γίνει αυτόματα, δηλαδή με το που ξεκινάει η βροχή να μπαίνουν μπρος οι αντλίες. Mm-hmm. Μπήκανε μετά από 20-30 λεπτά και καθάρισαν το δρόμο περίπου σε 2-3 ώρες. Αν δεν είχαν μπει η αντλία μπροστά, ακόμα θα ήταν τα νερά εκεί. Mm-hmm. Άρα η λύση δόθηκε, δηλαδή το έργο έγινε, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η παρέμβαση που έκανε η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα, δηλαδή να μην περιμένουμε να βρέξει 20-30 λεπτά για να δημιουργηθεί το θέμα, να ξεκινήσει όταν η στάθμη, όταν βλέπεις ότι υπάρχει έντονο καιρικό, αυτοματοποιημένα να ξεκινάει η απάντληση, γιατί δυστυχώς στο συγκεκριμένο σημείο ό,τι και να γίνει θα συγκεντρώνει νερά τόσο από τα όμβρια, mm-hmm. Το χειμώνα είχαμε και από τη θάλασσα, άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα σύστημα απάντλησης, το οποίο τοποθετήθηκε, mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δουλεύει πλέον αυτοματοποιημένα.
0: Βέβαια, γιατί...
1: Για να μην υπάρχει στο πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Σωστά. Όσον αφορά το γυροκομιό, ποια είναι η κατάσταση εκεί, κύριε Ζαΐμη?
1: Και στο γυροκομιό υπάρχει τεχνικό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κοιτάξτε, στο γυροκομιό έχουμε περάσει πολλά τεστ και σε δύσκολες καταστάσεις και μετά τη φωτιά την προπέρσινη. Που συνεχώς έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και σαν πολιτική προστασία, και τώρα γίνεται και ένα έργο τεχνικό με Σαρζανέτ, το οποίο θα βοηθήσει πολύ. Όμως, λέω και το όμως, γιατί θέλω να λέω όλη την εικόνα, υπάρχουν προβλήματα στο ρέμα του γυροκομείου, στο τέρμα του ρέματος, με κατασκευές. Εμείς έχουμε τελειώσει τη μελέτη. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει μελέτη από την περιφέρεια οριοθέτησης. Mm-hmm. Η μελέτη αυτή έχει πάει στο Δήμο Πατρέων και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασίσει ο Δήμος και εν συνεχεία αν πάει παραπέρα ή αποκεντρωμένη περιφέρεια, αν θα πρέπει να γίνουν είτε πρόστιμα είτε κατεδαφίσεις. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο, κάποιοι άνθρωποι να πάνε και να έχουν χτίσει μέσα σε ρέματα. Mm-hmm. Όταν λέω να έχουν χτίσει, ακόμα και κατασκευές, σπίτια, ακόμα και μάντρες, ακόμα και τα οποία όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα, ό,τι καθαρισμό και να κάνεις, αν υπάρχει μια μάντρα κάθετη σε ένα ρέμα, όταν θα έχεις έντονο νερό θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι θέμα του Δήμου, οπότε τώρα τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα κτίσματα?
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει μέσα στον αστικό ιστό και πολύ μάλλον όταν έχει να κάνει με πρόστιμα και με παραβάσεις και με κατεδαφίσεις, δεν mm-hmm. έχει η περιφέρεια καμία αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα mm-hmm. πάει σε μια άλλη διαδικασία ή πολεοδομία, πάει μετά στην αποκεντρωμένη για πρωτόκολλα κατεδάφισης. Mm-hmm. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, mm-hmm. την οποία όμως δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα να πάμε να γκρεμίσουμε μάντρες. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε η πολιτική προστασία να έχει μια νομική κάλυψη, γιατί ακόμα και στους καθαρισμούς που κάνουμε πολλές φορές, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με κάποιους πονηρούς κατοίκους, οι οποίοι έχουν μαντρώσει, έχουν κλείσει, έχουν βάλει φράχτες, και οι εργολάβοι όταν πάνε να καθαρίσουν ένα ρέμα αντιμετωπίζουν ακόμα και το αυτόφορο πολλές φορές, mm-hmm. Με αποτέλεσμα να σταματάνε και να διακόπτονται εργολαβίες ή να φοβούνται και οι εργολάβοι να μπουν, διότι κάποιοι έχουν κλείσει τα ρέματα νομίζοντας ότι είναι δική τους περιουσία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι αν δεν λυθεί αυτό, κολλάνε έργα, προσπαθείς να κάνεις έναν καθαρισμό ενός ρέματος και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Αχαΐα. Δεν είναι μία και δύο. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν εκτίσει πριν από 15, 20, 30, 40 χρόνια, εν πάση περιπτώσει όταν μπορούσαν, και όταν εμείς τώρα καλούμαστε να καθαρίσουμε ένα ρέμα, αντιμετωπίζουμε σε κάποια σημεία κάποιες κατασκευές ή κάποιους φράχτες, mm-hmm. ή και κάποια δώρα καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, όταν υπάρχει καιρικό, να μην χρειάζονται καμία αδειοδότηση από κανέναν, ούτε από την κλιματική, ούτε από το δασαρχείο, που και αυτό πολλές φορές μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, είτε από οποιοδήποτε τρίτο
0: λιμενικό. Να μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα.
1: Να μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα και να είναι προστατευμένοι νομικά. Δεν έχουν ασυλία αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε. Δεν έχουν ασυλία και να πληρωθούν προφανώς για τη δουλειά που κάνανε, αλλά και να μην κινδυνεύουν από τον εισαγγελέα και από τον ένα και τον άλλον που θα κάνει μία μήνυση γιατί μου πήραξε το φράχτη, γιατί άνοιξε το ρέμα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κύριε Ζαΐμη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς κρατάμε ότι είμαστε σε ετοιμότητα έτσι σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης και τις επόμενες μέρες. Υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός περιφέρειας και η πολιτική προστασία, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είστε σε ετοιμότητα πάντα, οπότε δεν κινδυνολογούμε.
1: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι,
1: να
0: βεβαίως.
1: Προσθέσω ότι έχουμε και το μέτρο της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκτός μας έρχεται το πράσινο φως από το Υπουργείο, βγάζουμε εκ των προτέρων τους εργολάβους στον δρόμο. Δεν περιμένουμε να αρχίσει η βροχή. Έχουμε δηλαδή σε κέρια σημεία, σε οδικά δίκτυα του νομού, ανά δήμο, τουλάχιστον 1 με 2 εργολάβους σε ετοιμότητα, δηλαδή να φύγουν αμέσως σε περίπτωση που γίνει κάτι. Αυτό, να ξέρετε, έχει ένα κόστος.
0: Πολύ σημαντικό, διότι, ναι.
1: Δηλαδή, μακάρι να μην γίνει τίποτα, αλλά έχεις ανθρώπους στο πεδίο έτοιμους, διότι άλλο είναι να είναι έτοιμος και να επιχειρήσει τα 5-10 λεπτά, και άλλο είναι να του πεις ξεκίνα και πήγαινε μετά από μισή ώρα κτλ. Εδώ μιλάμε για, παίζουμε, είναι μια, αναμετρούμαστε μάλλον με το χρόνο. Άρα αυτό το μέτρο που έχουμε πάρει εδώ και ένα χρόνο και στις φωτιές αλλά και στις πλημμύρες, είναι ένα μέτρο το οποίο βλέπουμε ότι αποδίδει.
0: Και ενδυναμώνει και την ασφάλεια από πλευράς πολιτών, έτσι, προς τις αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαΐμη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Νομίζω σχεδόν τα περισσότερα τα σχολιάσαμε με τον κύριο Ζαΐμη. Είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Ξαναλέω, οι βροχές αναμένονται από απόψε το βράδυ. Το μεγαλύτερο ύψος και όγκος βροχής θα πέσουν αύριο, κυρίες και κύριοι. Σαββατοκύριακο θα εξασθενήσει το φαινόμενο σταδιακά.

0: πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τις πολύ σοβαρές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η διαδικτυακή παρενόχληση και η χρήση ψεύτικων λογαριασμών. Έρχεται λοιπόν όλο αυτό το θέμα στο προσκήνιο μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων Λάρισας. Μία λοιπόν 38χρονη από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των 203 ψεύτικων προφίλ που σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση πάντα δημιουργήθηκαν σε βάρος 37χρονου πιλότου της πολεμικής αεροπορίας μετά τη λήξη της μεταξύ τους σχέσης. Μία υπόθεση που ξεκινήσει από το 2018 εξελίχθηκε σε μία πολυετή δικαστική διαμάχη με μηνύσεις, με ασφαλιστικά μέτρα και το ενδιαφέρον πλέον είναι όχι μόνο η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση γιατί η γυναίκα αυτή μπήκε φυλακή. Είναι το θέμα τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή πότε ένα ψεύτικο προφίλ αποτελεί απλώς μια διαδικτυακή παρενόχληση και πότε μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές συνέπειες. Τι ισχύει δηλαδή όταν κάποιος πάει και χρησιμοποιεί φωτογραφίες, το όνομά σου, προσωπικά δεδομένα ενός ξένου ανθρώπου και κάνει ότι είναι εκείνος. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Κρεμίδας, δικηγόρος βεβαίως. Καλημέρα κύριε Κρεμίδα.
1: Καλημέρα κύριε Βαλαφώτη.
0: Μια υπόθεση η οποία φαντάζομαι έχετε ακούσει και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Εδώ πρωταγωνίστρια είναι μια πατρινή, 203 ψεύτικα προφίλ και πλέον φυλακίστηκε.
1: Ναι, είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα και στα παλαιότερα χρόνια και τώρα που έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας. Δυστυχώς υπάρχει πολύ κόσμος που θεωρεί ότι υπάρχει ανωνυμία στο ίντερνετ. Οπότε δημιουργεί ψεύτικα προφίλ, κάνει σχόλια τα οποία είναι συκοφαντικά, κάνει απειλητικά, διαπράττει απειλές και δημιουργεί στον τρίτο πάρα πολλά προβλήματα θεωρώντας ότι δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ακόμα και αν ξεκινήσει η ποινική διαδικασία. Η ποινική διαδικασία όμως που αν ξεκινήσει και παλιότερα και τώρα προβλεπόντουσαν ποινές φυλακίσεως με τη μόνη διαφορά μετά την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα το 2025 δεν προβλέπονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναστολή της έκτησης της ποινής. Αυτά έχουν γεμίσει και οι φυλακές αυτή τη στιγμή. Άρα εκτείς ποινή πλέον και με πολύ εύκολο τρόπο.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζει ρόλο ο μεγάλος αριθμός των λογαριασμών, δηλαδή συγκεκριμένη είχε φτιάξει 203 διαφορετικά προφίλ. Παίζει ρόλο το ότι είχε φτιάξει τόσα πολλά και το γεγονός ότι η συμπεριφορά της ήταν επαναλαμβανόμενη και γι' αυτό φυλακίστηκε. Δηλαδή σε μια άλλη περίπτωση μπορεί κάποιος να έχει φτιάξει δύο προφίλ, λέμε τώρα, ή ένα προφίλ. Έχει την ίδια ποινική αντιμετώπιση.
1: Ουσιαστικά δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση γιατί θα το υποθέτει ο νόμος ότι πρέπει να έχει παρακολούθηση συνεχή και κατ' επανάληψη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει μια τροποποίηση στον νόμο που ήταν το 2024 που προσθέθηκε ακριβώς αυτό είναι το, αυτό που βλέπουμε και στο ίντερνετ και στην, στο εξωτερικό και στην Αμερική το λεγόμενο stalker. Αυτό είναι συνεχή παρακολούθηση με διάφορα μέσα και όταν προκαλεί στον άλλο τρόμο, ανησυχία, όταν του δημιουργείς τεράστιο πρόβλημα και νομίζει ότι κάποιος τον παρακολουθεί όπως με την ένδικη υπόθεση, τότε λοιπόν ο νομοθέτης προβλέπει ποινή φυλακίσεως έως 2 έτη με τη μόνη διαφορά ότι αν έχεις προηγούμενη καταδικαστική απόφαση, αν κρίνει ειδικά μικρή προηγούμενη καταδικαστική απόφαση μετάκλητη πάνω από χρόνο, τότε δεν έχεις την δυνατότητα αναστολής. Άρα λοιπόν βλέπουμε καθημερινά σε όλα τα δικαστήρια και στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και με πρωτόδικες ποινές φυλακίζονται κάποιοι εκτείοι, το δικαστήριο ορίζει να εκτίσει μέρος της ποινής. Σκεφτείτε πόσο μάλλον στο εφετείο, όταν το εφετείο πλέον αδυνατεί να δώσει αναστολή ή αδυνατεί να μετατρέψει την ποινή, οπότε τότε στο εφετείο οδηγεί στη φυλακή. Ειδικά τώρα σε αυτή την περίπτωση, αν η καταδικαστήσα δεν είχε τις δυνατότητες αναστολής, δεν ξέρω τι ποινή ακριβώς ήταν, τότε οδηγείται στη φυλακή για τον απρόσθετο λόγο ότι λόγω του συγκεκριμένου νόμου μετά το ένα έτος δεν αναστέλλεται και πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εξύβριση, την απλή δυσφήμιση, τη συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, γιατί τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτά να συμβαίνουν, κύριε Κρεμίδα, πλέον. Και πότε μια διαδικτυακή ανάρτηση περνά το όριο και γίνεται ποινικό αδίκημα? Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει επανειλημμένος, τότε πέφτει στο μάτι του νόμου.
1: Οι περισσότερες διαδικτυακές αναρτήσεις, οι οποίες είναι σε κατηγορία ποινικών αδικημάτων, πολλές φορές δεν ασκείται ποινική δίωξη, γιατί ο νομοθέτης προϋποθέτει έγκληση, δηλαδή προϋποθέτει τον τρίτο να ασκηθεί. Αν όμως το πράξει ο τρίτος, τότε ευχερώς ταυτοποιείται κάποιος και απλά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται να βρεθεί η IP address, ακόμα και με τα ψεύτικα προφίλ βρίσκεται η άκρη, γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικά αν έχεις κάνει πολλαπλά ψεύτικα προφίλ, φαίνεται η έναξη, η δημιουργία και η συγκεκριμένη διεύθυνση που το έκανες, και φυσικά οδηγείσαι στο δικαστήριο, απλά προϋποθέτει την έγκληση, προϋποθέτει ο τρίτος, αυτό πληγής, το θύμα, να προχωρήσει σε απαραίτητες ενέργειες και να έχει υπομονή, γιατί γενικά υπάρχει μια καθυστέρηση. Απλά πλέον είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος παραβαίνει τον νόμο, κάποιος που κάθεται στο σπίτι του και θεωρεί ότι μπορεί να βρίζει, να εξυβρίζει, να απειλεί ή να παρακολουθεί τον οποιοδήποτε, είναι πολύ εύκολο να ταυτοποιηθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή, γιατί πλέον ο νόμος προβλέπει και έκτηση ποινής σε περιπτώσεις που σε διαφορετικές, στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε καμία σκέψη ότι κάποιος θα οδηγείται στη φυλακή.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, ναι.
1: Ακριβώς. Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή είχαμε πολλαπλές ποινές φυλακίσεως, 3, 4, 5 χρόνια, τα οποία κάναμε συγχωνεύσεις, τις αναβάλαμε με διάφορους τρόπους, δεν είχαμε έκτηση ποινής, είχαμε πληρωμή, όμως είχαμε κοινοφελή εργασία. Τώρα αυτές οι δυνατότητες έχουν ελαχιστοποιηθεί. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι πλέον οδηγεί σε πολύ εύκολα στη φυλακή, γι' αυτό και ο νομοθέτης τώρα, επειδή έχουν γεμίσει οι φυλακές, είναι τεράστιος αριθμός, έχει ξεκινήσει την παρακολούθηση με ειδικό τρόπο επιτήρησης, το λεγόμενο βραχιολάκι, έτσι ώστε να τις αποσυμφορήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί δεν χωράει ο κόσμος μέσα στη φυλακή.
0: Πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι εκτείς πλέον κανονικά την ποινή σου. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κρεμίδα, κάποιος ο οποίος σήμερα γίνεται στόχος ψεύτικων λογαριασμών μόνοι προσβλητικών αναρτήσεων, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει? Πρέπει να κρατήσει κάτι σαν αποδεικτικό στοιχείο?
1: Φυσικά θα πρέπει να κρατήσει αποδεικτικά στοιχεία σε όλα, για να μην έχουμε διαγραφή, να κάνει πριν ξενή, να κρατήσει τους λογαριασμούς, και από εκεί πρέπει μετά να απευθυνθεί στο δικηγόρο του και μέσω αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες για ταυτοποίηση. Και φυσικά μετά να περιμένει τη διαδικασία σωστά, με ό,τι μπορεί να συνδράμει, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, και είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί η άκρη και ο θήτης θα οδηγηθεί και θα καταδικαστεί. Και είναι εύκολο, λέμε και πάλι, για όσους κάνουν αυτά τα σχόλια, να ταυτοποιηθούν και να εκτίσουν ποινή, όχι να καταδικαστούν, να εκτίσουν πραγματική ποινή.
0: Κύριε Κρεμίδα, σας ευχαριστώ για αυτά τα σημαντικά. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως και μπορείτε να καταγγείλετε οτιδήποτε τέτοιο λάβετε εις γνώση σας, είτε αν υπάρχει κάποιο ψεύτικος λογαριασμός που χρησιμοποιεί τα δικά σας στοιχεία, τις δικές σας φωτογραφίες και κάνει ότι είστε εσείς. Εννοείται πως πρέπει να πάτε και να το καταγγείλετε. Αμέσως θα βρεθεί, και αν όχι αμέσως, λίγο υπομονή και θα βρεθεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Θα βρεθούν στοιχεία όπως η IP και θα βρεθεί ο ένοχος. Και όπως σε αυτή την περίπτωση θα εκτίσει κανονικά και την ποινή του. Παρακαλώ. Χαιρετώ για καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα βεβαίως. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ακόμη και με βροχούλ, ακόμη και με καταιγίδες, και στο σπίτι καλά είναι, με την κατάλληλη παρέα. Εμείς σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Να επιστρέψουμε όλη τη Δευτέρα, να είμαστε εδώ 11 η ώρα ακριβώς, στον Max, στους 93,4. Μέχρι τότε η ενημέρωση συνεχίζεται μέσα από τον tt.gr. Δήμητρα Μπελαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης στον ήχο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

0: FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Η ώρα είναι 12.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πλοίο σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, ασφαλής 29 επιβαίνοντες. Ακόμα αναλυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών της Ανατολικής Αττικής 2 εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σε διαμαρτυρία οι γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνος. Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1. 3 μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα παραμένουν στο ίδιο σημείο, λένε οι κάτοικοι στο σταθμό μας. Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Τι απαντά ο Δήμαρχος της Αθήνας στα παραπολιτικά 90,1. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Evrospass μέσω του Gov για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Με το δεξί οι χθεσινές αθλητικές αναμετρήσεις, Τζόλης και Δουβίκας υπέγραψαν τη χθεσινή νίκη της εθνικής κόντρα στη Σερβία, με νίκη και η πρεμιέρα των δύο Ιωνίνων στη Junior League, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός την Πάρη. Όλο το σημερινό πρόγραμμα. Στον καιρό βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την έκρηξη που αναστάτωσε νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερως εκεί την περιοχή της Πλάκας, όπου κατέρευσε ένα παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Εκεί βρίσκεται η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη νωρίς το πρωί. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Βρισκόμαστε στην οδό Λυσικράτους στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου λίγο πριν τις 8 το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη, μια ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει εδώ την επιχείρησή της. Κάζονται λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ήταν Airbnb, ήταν 3 αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεργείο της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν εργασίες για να διαπιστώσουν την έκταση της διαρροής του φυσικού αερίου, ναι, ώστε η πυροσβεστική στη συνέχεια να καταφέρει να επιχειρήσει στο σημείο εκεί που βρίσκονται τέλος πάντων τα συντρίμια, γιατί έχει καταρρεύσει, να πούμε, το διόρροφο κτίριο, για να επιχειρήσει να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες, οι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο και απομακρύνθηκαν και διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γεννηματάς, και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ακόμη να σου πω ότι έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 8 οχήματα, κάποια έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο με ειδικό όχημα. Επίσης, παρακείμενες επιχειρήσεις, σπίτια, κυρίως έχουν σπάσει τζάμια. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η οποία βρίσκεται απέναντι από το διόρροφο κτίριο, έχει υποστεί ζημιές και μάλιστα μιλήσαμε και με τον ιερέα και είπε ότι θα πραγματοποιήσει την Κυριακή τη Θεία Λειτουργία στον προάβλιο χώρο. Γενικά λοιπόν, οι επιχείρησεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.
7: Στον πρώτο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
8: Airbnb. Ναι, ήταν ένα Airbnb στο οποίο βρίσκονταν τρεις τουρίστες, που δεν είναι γνωστό βέβαια αν εκείνη την ώρα ήταν εντός του διαμερίσματος, και στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν γνωρίζουμε τι του έχει συμβεί.
7: Μάλιστα, να μου να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και βεβαίως οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες, σοκαρίστηκαν με αυτή την έκρηξη, βεβαίως πρωί-πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες.
9: Καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη, είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται, τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια, μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε, δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο, όλα καλά, δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε το, ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο, γιατί ήταν, δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε μύριζε, όχι, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
10: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
11: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο?
10: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
7: Και ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα.
12: Σημειώθηκε 8 παρά 7:40 περίπου μια ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, σε διόρροφο κτίριο, αλλιώς διόρροφο κτίριο, στην οδό Λυσικράτους. Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά. Οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου.
13: Αυτό ήταν ακατοίκητο το κτίριο?
12: Ενοικιάζονταν σε βραχυχρόνια μίσθωση.
7: Τώρα, η Φόλη στη Ζήλη συνέντευξη έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα, με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των επιδομάτων. Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, απέρριψε τα περί αλαζονίας και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εργασίας, η επέκταση της κάρτας εργασίας σε 500.000 νέους, αλλά και φυσικά το ότι η απασχόληση είναι σε υψηλά επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός εδώ στο σταθμό μας.
14: Είναι διαφορετική η Ελλάδα με 18% ανεργία, πόσο μάλλον με 30% ανεργία, όπως ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και διαφορετική η Ελλάδα με 7,9% ανεργία. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Είναι περίπου 600.000. Στους μισθούς βελτιωνόμαστε, αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες. Ποιοτικός δείκτης είναι αν μιλάμε για μερική ή για πλήρη απασχόληση. Μιλάμε όλο ένα και περισσότερο.
13: Πόσο
14: για πλήρη.
13: Είναι
14: 79% είναι πλήρης απασχόληση αυτή τη στιγμή. Ήταν 69. Ναι. Έχει ανέβει 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πολύ απλά σχεδόν 8 στους 10 που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η μερική απασχόληση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν τη μερική απασχόληση.
7: Τώρα σε 500.000 νέους εργαζόμενους επεκτείνεται η κάρτα εργασίας, είπε η Υπουργός εδώ στο σταθμό. Σε 500.000 νέους εργαζόμενους.

0: όταν έχεις έναν κλάδο αύξηση 1200% από τον έναν μήνα στον άλλο με το που μπήκε η κάρτα, το νούμερο είναι σοκαριστικό. Το πρώτο λοιπόν είναι αποδοχές των εργαζομένων που αυξάνονται, το δεύτερο είναι ότι εξηγένεται ο ανταγωνισμός και το τρίτο αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό που βγάζουμε το πλεόνασμα μπορούμε να το επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων εισφορών.
1: Επέκταση της κάρτας έχουμε.
0: Επέκταση αυτή τη περίοδο κάρτας, ναι. Σε 500.000 νέους εργαζόμενους.
2: Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το βήμα του ΟΗΕ προσπάθησε να στείλει μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά έβαλε και κάποιες ισορροπίες. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε ταραχοποί. Τώρα όλο το παρασκήνιο θα μας το εξηγήσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, εξυπηρετές μας. Νωρίς από τα ξημερώματα πάντα μιλάμε για ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα πει στην ομιλία στα Ενωμένα Έθνη. Θυμίζουμε ότι η χώρα μας τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, δηλαδή σε λίγες μέρες από σήμερα, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Επομένως ήταν και αρκετά μάτια στο κουβέντα στραμμένα προς τον κ. Μητσοτάκη και αυτά τα οποία είπε εν γέννη. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά το είπε για την Τουρκία, γιατί αφιέρωσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας του, δομημένο θα το λέγαμε, συγκεκριμένο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οποία ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα προς Ταγί Περντογάν. Είπε τα τελευταία τρία χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεών μας και διατήρηση διάβλων ανοιχτών επικοινωνίας. Είπε όμως ότι σήμερα η κατάσταση απαιτεί επιγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος. Δηλαδή ουσιαστικά είπε προς Ταγί Περντογάν ότι καλά δεν πήγαμε τώρα, μέσα άκρης πάνω καλά, ενώ με τελευταία τριετία είχε κάποια αποτέλεσμα αυτή η πολιτική, αλλά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να προχωρήσει και αν θέλουμε να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό πρέπει να εδράζεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου πρώτον και δεύτερον στον πλήρη σεβασμό των αρκών σχέσεων καλής γειτονίας. Επανέλαβε ότι σύμβαση των ΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής, όπως επανέλαβε, μακροχρόνια διαφοράς μας, οριοθέτηση δηλαδή εφαλοκρηπίδας και αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Και επίσης έβαλε και άλλες δύο προϋποθέσεις πέραν αυτών που αναφέραμε, ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμυστούν διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάτη στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Δηλαδή, το είχε πει αμέσως την προηγούμενη φορά, το επανέλαβε και αμέσως τώρα, ότι η Τουρκία πρέπει να άρει το κράτος Μπέλη. Μίλησε για το Κυπριακό, μίλησε για να κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου οι συνέπειες, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα, και είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Λίγη ώρα εξάλλου νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε σε αντιτή με τον Αντώνιο Γκουτέρες ξεχωριστά. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται, σήμερα που ξημερώνει σε λίγο στη Νέα Υόρκη, συνεχίζεται η παρουσία για πέμπτη και τελευταία ενέργεια του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Θα έχει και μια συνέντευξη στο τηλεόραση του Bloomberg, θα έχει κάποιες ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια της σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα πάμε στη διγλωσία του Ερντογάν, διότι από τη μία είμαστε οι Έλληνες οι καλοί γειτόνες, από την άλλη όμως θέλουν να έχουν λόγο στην πόντιση του καλωδίου. Πώς ερμηνεύει τώρα η Αθήνα τη στάση του Τούρκου Προέδρου, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την Αθήνα αυτή η τουρκική διγλωσία, διότι ναι, μεν ο Ερντογάν ήταν πολύ ήπιος, αν εξαιρέσουμε την αναφορά του στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, αυτή την ηταμή πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ. Ήταν ήπιος και στις δηλώσεις που έκανε χθες σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε δεν είμαστε εχθροί της Ελλάδας, είπε θέλουμε καλές σχέσεις, είναι λεπτές ισορροπίες, δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές τους, δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τις δηλώσεις του Ομερτσιλί, του εκπρόσωπου του κόμματός του, και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος. Και ανώτατη κυβερνητική πηγή λέει ότι παρατηρούμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δηλώσεων, ότι η ένταση που ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει λόγω της Τουρκίας, όχι λόγω της Ελλάδας, και ότι τώρα είναι η ώρα να κατέβουν οι τόνοι. Παρά τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε μια λογική διγλωσίας όπως πολύ σωστά είπες, εξαπέλυσε νέες απειλές για τα ελληνικά νησιά και για την γνωστή απέτηση της αποστρατιωτικοποίησεώς τους, αλλά και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπου τι είπαν ουσιαστικά, ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να έχουν την άδεια της Τουρκίας και ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα δικαιώματά τους στην περιοχή. Τα γνωστά δηλαδή, αλλά το γεγονός ότι

0: έπονται της επίθεσης φιλίας εντός αγωγικών του Ερντογάν στην Ελλάδα είναι σημαντικό, διότι ναι. δείχνουν ότι λειτουργεί η Τουρκία με μια διπλή τακτική που κάπου αποσκοπεί, λίγο καρότο και μαστίγιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στην άλλη πολύ μεγάλη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ, και βεβαίως τα μηνύματα συνεργασίας που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο από το parapolitica.gr να μας δώσει όλο το πλαίσιο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Είχαμε αρκετά μηνύματα και αρκετές φιλοφρονήσεις, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο ηγετών, τόσο κατά την συνάντηση αρχικά στον Λευκό Οίκο, όσο και κατά τη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως είχαμε σε ώρες Ελλάδας, και τον δείπνο, το πολυτελές δείπνο, το οποίο παρέθεσε ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στο κινέζικο προεδρικό ζεύγος. Να πούμε επίσης, αυτό το δείπνο είχαμε πάρα πολύ σημαντικές παρουσίες του τεχνολογικού κλάδου. Μεταξύ άλλων ήταν βέβαια και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ήταν ο Tim Cook, ο πρώην CEO της Apple, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι πολύ λογικό αυτό, γιατί από τα θέματα της ατζέντας που κυριάρχησαν ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, ήταν η AI. Και επίσης ήταν και μια ανοίξη, δεν θα το λέγαμε ανοίξη, μια απευθείας αναφορά μάλλον του Κινέζου Προέδρου, ένα κάλεσμα προς αμερικανικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν στην Κίνα και επίσης να αποκλειστεί ουσιαστικά, να μην συνεχίζεται μάλλον αυτός ο αποκλεισμός όσον αφορά την εμπορία κρίσιμων εξαρτημάτων σε σχέση με τα τεχνολογικά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχαμε μια αναφορά από τον Κινέζο Πρόεδρο για το θέμα της Ταϊβάν. Ουσιαστικά ήταν άλλο ένα μήνυμα προς την αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις παραδόσεις οπλισμού. Ενώ θυμίζοντας εντός εισαγωγικών κάτι το οποίο είχαμε δει και στα ελληνοτουρκικά κάποτε, τη διπλωματία ίσως των σεισμών, τώρα πάμε στη διπλωματία των πάντα. Ναι. Ο Σι Τζιπίνγκ είπε ότι δύο πάντα θα έρθουν πλέον στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, και αυτό βέβαια το χαρακτήρισε ως ένα ζώο το οποίο συμβολίζει ως καλύτερα από κάθε άλλο τις αμερικανο-κινέζικες σχέσεις. Είμαστε μάλλον καλύτερα από ποτέ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του για τη σχέση του με τον Σι Τζιπίνγκ, και καταλαβαίνουμε και ουσιαστικά και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών τα αφηγήματα τα οποία προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν και να προβάλλουν. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει έντονα το στοιχείο της προσωπικής του επαφής και της χημίας όπου βρίσκει με τους μεγάλους ηγέτες του εξωτερικού. Άλλωστε, θυμίζουμε και χθες, ήταν αυτός που υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζιπίνγκ, θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη βάση και βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη, η οποία, να πούμε, ήταν η πρώτη μετά από 11 χρόνια στις ΗΠΑ όπου έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος. Από την άλλη πλευρά, ο Σι Τζιπίνγκ θέλησε να δείξει ουσιαστικά ότι είναι μια υπεύθυνη δύναμη η Κίνα, ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό το Πεκίνο, ιδίως με φόντο την ανατρεπτική εντός εισαγωγικών προεδρία του Τραμπ για τη διεθνή τάξη και τη διεθνή σταθερότητα.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Τον αποκάλεσε τύρανο, ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο.
2: Ακριβώς. Είπε πάρα πολλά πράγματα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ουσιαστικά, θα λέγαμε ότι είναι μια πολεμική ομιλία έναντι πάντων. Φυσικά δεν αναγνώρισε τις κατηγορίες όπου δέχεται το Ισραήλ, ότι διαπράττει δηλαδή γενοκτονία στη Γάζα. Ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποίησε ότι αν δεν επενέβαινε άμεσα, και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν η πιο εύκολη, όπως είπε, που έχει πάρει ποτέ, το Ιράν θα είχε ήδη πυρηνικό όπλο και θα μπορούσε ίσως να έχει καταστρέψει και την ανθρωπότητα. Να πούμε δε ως προς αυτό, Έρη, ότι είχε χρηματοδοτήσει επίσημα η κυβέρνηση του Ισραηλινού κράτους μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες πέριξ του Μεγάρου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου έλεγαν ακριβώς αυτό. Θα ήταν ένα unsafe, λογοπαίγνιο με το UN, το United Nations, το ΟΗΕ δηλαδή, μια ασφαλές σημείο ο κόσμος, εφόσον δεν είχαμε τον πόλεμο έναντι του Ιράν. Έδειξε χαρακτηριστικά τους βομβητές, τα pagers, όπως τα λένε στην αγγλική γλώσσα, θυμίζοντας την μεγάλη επίθεση όπου έγινε εναντίον μελών της Χεσμπολάχ πριν από 2 χρόνια, όπου εξελέγξαν πάρα πολλοί βομβητές ταυτόχρονα, σκοτώνοντας πάρα πολλά μέλη της οργάνωσης. Όπως επίσης κράτησε και μια κεραία της Starlink, ουσιαστικά λέγοντας ότι είχε άμεσο ρόλο το Ισραήλ αναφορικά με την παροχή ίντερνετ μέσω της εταιρείας του Elon Musk στο Ιράν, και έστειλε ένα μήνυμα στους αντιπροσώπους του Ιράν, ναι, ότι εφόσον εσείς αποστατήσετε κάτι το οποίο το θεωρεί δεδομένο Νετανιάχου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσετε για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Μίλησε δε για τον, όπως είπες πολύ σωστά, για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, εννοώντας βέβαια την Κύπρο, αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι και στις απειλητικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας. θυμίζοντας βέβαια ίσως εδώ και τον ενεργό άξονα Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρου, αυτή τη φορά και στο ανώτατο ίσως επίπεδο που είναι το φόρουμ του ΟΗΕ. Ενώ επίσης να πούμε καταληκτικά ότι εξαπέλυσε σφοδρά πειρά και εναντίον του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάν, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να τον κάνει να σοπάσει, γιατί θυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε απειλήσει ακόμα και με σύλληψη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βέβαια κάτι τέτοιο το πήρε πίσω, καθώς δεν έχει την εξουσία, την αρμοδιότητα να συλλάβει ως Δήμαρχος Νέας Υόρκης κανέναν φυσικά αρχηγό άλλου κράτους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
3: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή. Αναλυτικά, να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις περιοχές της Κέρκυρας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας από το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Και αύριο Σάββατο, έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουμε στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Επίσης, παρόμοια εικόνα και στην Πελοπόννησο αύριο Σάββατο, και στα Κύθυρα και ιδίως στις περιοχές της Σπάρτης και της Ανατολικής Αρκαδίας. Τα φαινόμενα βεβαίως θα επεκταθούν και την Κυριακή στην Εύβοια. Αυτά σύμφωνα με, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Γιώργου Μάλτη να αποκωδικοποιήσουμε όλες τις ειδήσεις που προέκυψαν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία φιλοξενήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα. Γιώργο, ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκαναν αίσθηση από αυτή τη συνέντευξη, η οποία βεβαίως επεκτάθηκε και σε θέματα εργασιακά, κυρίως αυτά θα συζητήσουμε μαζί, αλλά και σε πολιτικά θέματα που θα τα δούμε στη συνέχεια.
4: Έρη, καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε με δύο λόγια ότι η κυρία Κεραμέως ήταν αποκαλυπτική στην συνέντευξη που έδωσε στο στούντιο στον Βασίλη Σκουρίκη, στον Σωτήρη Ξενάκη, και θα λέγαμε ότι κερδίζει στα σημεία. Δηλαδή η πολιτική που ακολούθησε στο Υπουργείο Εργασίας έχει αποτελέσματα, δεν έχει μόνο αποτελέσματα θετικά, αλλά έχει και ποιοτικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στο Rebrain Greece, δηλαδή στο πρόγραμμα επιστροφής όσων είχαν φύγει το εξωτερικό την περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περίπου 770.000 επιστήμονες Έλληνες είχαν φύγει στο εξωτερικό. Από αυτούς έχουν γυρίσει 470.000 χάρη στο πρόγραμμα Rebrain Greece, δηλαδή ένα περίπου 55-60% των Ελλήνων που έφυγαν έχει γυρίσει πίσω και απασχολείται σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στην επόμενη στάση που θα είναι το Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει πάλι μια συνάντηση για το Rebrain Greece με ελληνικές επιχειρήσεις, όπου θα συμμετάσχουν ομοεθνείς που έχουν φύγει έξω. Επίσης αναφέρθηκε στα στοιχεία της ανεργίας, είπε ότι η ανεργία από το 23% που ήταν το 2019 έχει πέσει στο 8,7%, και το σημαντικό δεν είναι αυτό, αλλά κυρίως το στατιστικό στοιχείο που δείχνει ότι το 90% των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μιλάμε για ελαστικά ωράρια, δεν μιλάμε για τετράωρο, δεν μιλάμε για τετραήμερο.
1: 8 στους 10.
4: 8 στους 10 ακριβώς και παραπάνω είναι 8ωρο πλήρη κύρια απασχόληση.
1: Ναι. Επίσης προανήγγειλε αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
4: Προανήγγειλε αλλαγές, ναι. Γιατί έχουμε μια υστέρηση στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε κάποιες ομοσπονδίες που έχουν υπογράψει. Στόχος τώρα της κυβέρνησης.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Γιώργο, ότι ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των οποιοδήποτε επιδόματος και ανεργίας αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
4: Που είχε υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που ήταν προσωπική του άποψη, όπως στη συνέχεια είπε, για δίμηνο. Να πούμε εδώ ότι το Υπουργείο σχεδιάζει έρη από τον νέο χρόνο το επίδομα να συνδεθεί με τον μισθό, δηλαδή κάποιος να μην είναι αυτά τα 460 ευρώ που δίνονται τώρα ή τα 660 σε ανώτερες περιπτώσεις για ένα δεκάμινο, αλλά να συνδέεται με το μισθό. Δηλαδή αν κάποιος έχει 2.000 μεικτές αποδοχές, του δικαιούται το 70%, να παίρνει δηλαδή για ένα εξάμηνο σταδιακά από το 70, το 60, το 50% που μιλάμε για περισσότερα.
1: Επίσης ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός.
4: Την κάρτα εργασίας ακριβώς, η οποία από χτες τέθηκε σε εφαρμογή σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, στις τηλεπικοινωνίες, στα ιδιωτικά ιατρία, στα κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, στις κλινικές και αλλού. Συνολικά είναι 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Έχουν αυξηθεί, οι υπερορίες δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί κατά 1.200%. Αυτό έχει ξεμπλοκάρει έρη και το σύστημα, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, των εσόδων του ΕΦΚΑ, καθώς πάνω από 1 δισεκατομμύριο, ναι, λόγω των υπεράριθμων υπεροριών, έχει εισρεύσει στα ταμεία του ΕΦΚΑ. Και μιλάμε για το ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, έρη, έχει ένα πλεόνασμα της τάξης του 1.900.000.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό, όπως τόνισε η κυρία Κεραμέως, στάθηκε αφορμή στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στα περισσότερα άρθρα, με εξαίρεση θα λέγαμε εμείς, το επίδομα γενεών, την ΕΑΣ δηλαδή, που παρακρατάται σύνταξη πάνω από τα 1.400 ευρώ αναλογικά, μέχρι από 3-12% μέχρι τα 3.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Η κυρία Κεραμέως, η οποία παραδέχτηκε βεβαίως ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και υπάρχει η πρόβλεψη από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσο είπε και αμέσως μετά όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα από τον Βαγγέλη Μανδραβέλη.
5: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα είναι προφανώς η ακρίβεια, σε επίπεδο καθημερινότητας δηλαδή, και εκεί η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες. Το πρώτο που επιδιώκει είναι να αυξάνονται διορκώς οι μισθοί και οι συντάξεις, και από την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις.
6: Ναι.
5: Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει αυτό που μένει στη μέση, που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα ή κοινώς τι χρήματα σου μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα. Και γι' αυτό, ναι, η προσπάθειά μας, και το λέω έτσι πραγματικά από τα βάτη της καρδιάς, είναι πραγματικά συνέχεια.
7: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση, στοχευμένα μέτρα μέχρι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, η κυβέρνηση ψάχνει να βρει χρόνο, επιδιώκει να βρει χρόνο. Βέβαια, οι πολίτες και ιδίως αυτοί που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουν καθόλου χρόνο, ή να το λέμε και αυτό, δεν έχουν χρόνο.
12: Και ήδη κάποιοι...
1: Ναι. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ακριβώς, και όπως ακούσαμε και νωρίτερα, αλλάζει ο καιρός, έτσι αρχίζει και πραγματικά δυσκολεύει το πράγμα.
12: Από, μετά την Παρασκευή, μετά το Σάββατο, Παρασκευή,
1: ακριβώς.
12: Κυριακή λέει θα χαλάσει ο καιρός, οπότε τέτοιο.
1: Οι πολίτες λοιπόν δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευαγγέλη Μανδραβέλη, να ακούσουμε τους πολίτες τι δήλωσαν στο Όπεν.
13: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες, μόνο για ανάγκη. Και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά τώρα, ίσα-ίσα να μετακινηθούμε.
14: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μεζίνη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουν περάσει 3 μήνες από την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πατράλωνα. Στην πολυκατοικία λοιπόν εκεί, στην οδό Αλκμίνης 22, ήταν 30 Ιουνίου όταν έπεσε η πολυκατοικία. Τα μπάζα όμως εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, 3 μήνες μετά. Μάλιστα, επί 24ωρο βάσος υπάρχει και ένα περιπολικό, το οποίο βρίσκεται εκεί στο σημείο για να προστατεύει τα μπάζα, γιατί κάτω από τα μπάζα είναι οι περιουσίες των ανθρώπων και τα υπάρχοντά τους. Μάλιστα, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου έχει γίνει προσπάθεια να γίνει πλιάτσικο, γιατί άλλες φορές υπάρχει περιπολικό της αστυνομίας και άλλες φορές υπάρχει απλά ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας χωρίς διακριτικά. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έχει γίνει και αποτροπή πιθανής ληστείας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, διότι να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί 3 μήνες βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στην αναμονή, την ώρα μάλιστα που δεν έχουν που να μείνουν, οι περισσότεροι μένουν σε συγγενείς τους, δεν έχουν αποζημιωθεί πέραν του τριχίλιαρου που πήραν από το Δήμο της Αθήνας και βεβαίως είναι σε μια αβεβαιότητα. Δημήτρη Γιαννακόπουλε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Άρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, 3 μήνες από τις 30 Ιουνίου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός σπιτιών των οικειών τους. Αυτά που είχαν αναλυθεί στην αρχή ως δέσπευση ότι θα μεταφερθούν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιου μισθώσεων και θα έχουν δικά τους διαμερίσματα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Έλαβαν ένα ποσό 3.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός έχει προχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί. Είναι 835.000 ευρώ. Ωστόσο το έργο για το μάζεμα των μπαζών δεν έχει προχωρήσει, ενώ στο μεσοδιάστημα έβρεξε, με αποτέλεσμα τα μπάζα αυτά να καθίσουν και να έχουν δημιουργήσει τώρα μια συμπαγή μάζα και τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν όταν κατέρευσε το κτίριο της οδού Αλκμίνης. Όπως ανέφερε σε σένα προηγουμένως στα παραπολιτικά εδώ η Ρία Ιτσάπα, μία εκ των κατοίκων εκεί, όλα τα σπίτια μέσα από τη στιγμή που είναι 9 διαμερίσματα και κατοικούνται και τα 9 από ιδιοκτήτες, είχαν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως και οι αποθήκες. Αυτά δεν τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να τα πάρουν ακόμα. Η αστυνομία φυλάει, είναι το αστυνομικό τμήμα του Νέου Κόσμου εκεί που έχει πάει και φυλάει το σημείο, ή 24ωρου βάσεως, ορισμένοι και από τις Ρωμά κυρίως, κατά κύριο λόγο γιατί έχουν συλληφθεί μερικοί Ρωμά, προσπαθούν ακόμα και τώρα που μιλάμε να κάνουν πιάτσικο.
1: Ναι.
15: Έχει περιφραγεί ο χώρος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα από τη στιγμή που δεν έχουν προχωρήσει καν οι πρόγραμμες τεχνικές εργασίες για να ξεκινήσει η αποκομιδή των μπαζών.
1: Μάλιστα.
15: Σύμφωνα λοιπόν με το όποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, η αποκομιδή, και πολύ πιθανό να χρειαστεί δηλαδή να φτάσουμε Χριστούγεννα και ακόμα να μην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Ρία Τσάπα, ενοικιάστρια του ισογείου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, και αμέσως μετά να επανέλθουμε να μας πεις τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή για το θέμα αυτό.
16: Τα δίτα μπάζα όπως ήταν εκείνη τη μέρα είναι περιφραγμένα. Υπάρχει 24ωρη φύλαξη από την αστυνομία, ευτυχώς, απ' έξω, γιατί έχουμε πράγματα και εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είτε είναι συναισθηματικής, είτε είναι ανεκτήμητης αξίας, είτε είναι γενικά πολύ μεγάλης αξίας, και κάποιοι περιμένουν για πλιάτσικο.
1: Και ποιοι είναι αρμόδιοι τώρα να μαζέψουν τα μπάζα?
16: Λοιπόν, αρμόδιος είναι ο Δήμος. Έχουμε διαφυγόντα κέρδη, οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Με είχαν διαβεβαίωση ότι τέλη Αυγούστου θα έχουμε αποκομιδή μπάζων. Στη χειρότερη το πρώτο πενταήμερο του Σεπτεμβρίου.
1: Έλα Δημήτρη, αυτά μα λοιπόν μας είπε η νοικιάστρια εκεί, μας αποτύπωσε ακριβώς την κατάσταση. Τι είπε τώρα ο Δήμαρχος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας?
15: Βεβαίως αυτά που είπε και η κυρία Τσάπα, ωστόσο ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, έχουν γίνει αυτός ο διαγωνισμός, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, με απομένει και αυτές να περαιωθούν και να ξεκινήσει η αποκομιδή. Ναι. Εκείνο που αξίζει να τονιστεί, Ερή, και αυτό που μας λένε και από την αστυνομία, είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δεσμεύει ένα περιπολικό το αστυνομικό τμήμα
1: στη
15: συνέχεια εκεί,
1: ναι,
15: γιατί όλη την ημέρα αυτά τα περιπολικά είναι 4.
1: Ναι.
15: Κάθε 6 ώρες. Άρα αυτά τα δεσμεύει από εκεί και τα στερεί από τις γειτονιές. Όπως και τους αστυνομικούς οι οποίοι φυλάνε.
1: Όπως μας είπε.
15: Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να δεσμεύει τα αστυνομικές δυνάμεις
1: για
15: να φυλάσουν μπάζα.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως το λες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Δήμαρχος εδώ στο σταθμό μας και αμέσως μετά και πάλι να δούμε μαζί την υπόθεση της Κυψέλης.
17: Ναι. Πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήταν μια, εμείς πήραμε την παραγγελία, την εισαγγελική μέσα Ιουλίου. Μετά από 2 εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο 1-2 εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία. Πολύ γρήγορη θα είναι, στο οποίο θα υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία, εισαγγελέας. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τις ραγισμένες πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη.
15: Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το έργο του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι κατηγορίες, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμάς τα παραπολιτικά είναι 4 φορές μεγαλύτερες από το κανονικό. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στα 14 αυτά κτίρια. Τουλάχιστον κανένας δεν μπορεί να δώσει τη βεβαίωση ούτε από το τεχνικό επιμελητήριο, ούτε από το Δήμο, ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν τα βράδια σπίτια τους. Κατά δεύτερον, το θέμα που έχει ανακύψει είναι σε σχέση με την επανέναρξη των εργασιών του μετρό, το οποίο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το προσδιορίζει για το επόμενο διάστημα χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα. Και έτσι υπάρχει ένα έργο 3,7 χιλιόμετρων στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, αυτό είναι,
1: ναι,
15: το οποίο δεν θα αρχίσει ούτε στην Κυψέλη, δεν έχει αρχίσει ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στον Ευαγγελισμό, ούτε στο Κολωνάκι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δήμαρχος εδώ στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό της Κυψέλης.
17: Στην Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες ακτίνια. Κάποια από αυτά έχουν κοκκινήσει στη δικιά τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ η έλεγχη. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Σε αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και προτείνω για να μένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Μου λένε οι κάτοικοι εκεί ότι οι ρογμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουμε δυσκολίες. Άρα θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθυζήσεις ήταν 4 φορές πάνω από το κανονικό.
1: Για το θέμα αυτό μίλησε ο κύριος Σταύρος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, λίγο νωρίτερα.
18: Εύλογο είναι όταν βλέπεις ρογμές στο σπίτι σου να αρχίζεις να ανησυχείς. Προφανώς. Τόσο οι εκθέσεις που έχουν γίνει, οι αυτοψίες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως συμφωνήσαμε πως θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες που θα κάνουν οι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε να βγάλουμε και τα τελικά συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν των υποδείξεων των ειδικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα υλοποιηθούν άμεσα. Η διαβεβαίωση έρχεται από όλους τους ειδικούς, όχι απλώς ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά με τα μέτρα με τα οποία θα γίνουν, με τις μεντενέσεις, με τις ενισχύσεις, θα είναι ακόμα και σε καλύτερη...
19: Θα το πάρουν εγγράφο σε κάτι είναι... αυτό.
18: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Δήμας. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Παπαχλιμίτζο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φαίνεται ότι αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη περί αλαζονίας των υπουργών υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναψηφωθήκε τώρα ο Μπακογιάννη με αυτή τη δήλωση την οποία την έκανε προχθές και χθες επανήλθε στη συνέντευξή μας στο Earth News. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχείρησε να ισορροπήσει, θα λέγαμε, τα πράγματα. Μια αρκετά προσεκτική διατύπωση σε σχέση με αυτό που είπε τώρα ο Μπακογιάννη για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είπε ότι όλες τέλος κρινόμαστε τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα είπε ο Πρωθυπουργός, καθώς ο οποίος κρίνει για αξιολογή πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών. Να πούμε νωρίτερα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εικάζεται έτσι και δεν έχει τοποθετηθεί καθαρά, κύριε Μπακογιάννη, ούτε νομίζω θα το κάνει ως προς το ποιος ακριβώς εννοούσε με αυτές τις πράσεις. Ο ίδιος είπε ότι απέφθηκε μάλλον ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντάκη και τον Θανάση Παπαθανάση, πριν από λίγη ώρα με αναρτήτη του στο X στο πρώην Twitter, οι οποίοι τον επερασπίστηκαν σχέση με το φραστικό επεισόδιο, το πούμε έτσι, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη, πολύ δώρο και αντράσει από την αντιπολίτευση, το οποίο είχε στο κανάλι Action 24 με τον αδελφό μας τον Νίκο Ελευθερόγλου, και είπε ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα δείχνει πόσο συμπαγής είναι. Αλλά με όλες αυτές τις φράσεις και τις τοποθετήσεις, έχω μια μικρή, αν τη λέγαμε έτσι, αναστάτωση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν αναμένεται προς το παρόν με βάση αυτά που βλέπουμε να έχει συνέχεια, αλλά δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο περιστατικό, καθώς είναι λοιπόν η ατμόσφαιρα, να συνεχιστεί κάτι τέτοιο.
1: Είναι και αυτή η δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, για τα καύσιμα.
20: Ναι, αυτή μέχρι στιγμή δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Νομίζω θα αφήνουν κάπως να περάσει κάτω από το ραντάρ. Θα δούμε και με την επιστροφή του κ. Κουτσοτάκη αύριο από τη Νέα Υόρκη, αν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Νίκη Κεραμέως, που δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τοποθέτηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
21: Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
22: Δεν το πιστεύω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, στην τελική ο λαός μας κρίνει όλους. Και μας κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά.
23: Στο τέλος όμως.
22: Και θα μας κρίνει. Και μας κρίνει και στην κάλπη. Ναι. Άρα ο λαός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αυστηρός κριτής μας για κάθε κίνηση. Εμείς μια δουλειά έχουμε.
23: Άρα υπάρχουν.
22: Να φέρουμε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
21: Κύριε τώρα Μπακογιάννη, που είναι ψυχή της παράταξης, πρόσωπο είναι ο κορυφαίος στέλεχος κλπ.
22: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας στέλεχος με πάρα πολύ μακρά πορεία και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η απόλυτη ελευθερία για όλες τις απόψεις προφανώς. Και εξέφρασε την προσωπική της άποψη.
1: Ενδιαφέρον όμως έχει και η τοποθέτηση της κυρίας Νίκης Κεραμέως και για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι ακριβώς είπε, ακούσουμε.
22: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμα σήμερα. Σε μας να συμφωνήσουμε.
23: Το γνωρίζουμε.
22: Άρα δεν μπορεί και να μετρηθεί και ούτω καθεξής. Επειδή προφανώς όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, εμείς θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά. Θα αντιπαρατηθούμε επί των πολιτικών, επί του οράματός μας για το 2030.
0: Θα μπορούσατε την επόμενη μέρα, αν δεν έχετε την αυτοδυναμία που θέλετε, που είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, να συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά.
22: Νομίζω ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει, με όλο το σεβασμό που έχω και προσωπικά στον ίδιο και ως πρώην πρωθυπουργό και ως πρώην πρόεδρος της παράταξής μας, έχει δηλώσει τη διαφωνία του, την κάθετη διαφωνία του, σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
0: Ναι.
22: Πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
0: Λέτε...
22: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού, όταν υπάρχει τέτοια κάθετη διαφωνία σε τόσο σοβαρά ζητήματα.
1: Στα παρέα ζωνίας υπουργών τοποθετήθηκε νωρίτερα ξανά και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Πιστεύω πάρα πολύ στην βασική αρχή της δημοκρατίας, ότι όλους όσοι έχουμε το οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα μας κρίνουν οι πολίτες. Κάθε κυβερνητικό στέλεχος, κάθε κομματικό στέλεχος το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, εν προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα τα βλέπει, τα κρίνει, τα αξιολογεί, παρεμβαίνει, το έχει δείξει. Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί κιόλας ότι για εκείνον όσο σημαντική είναι η αποτελεσματικότητα ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους, τόσο σημαντική είναι και η συμπεριφορά. Άρα δεν υποτιμώ τις συμπεριφορές. Δεν υποτιμώ το ύφος. Θεωρώ ότι ειδικά σε μια περίοδο τόσων κρίσεων το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά δεν είναι, θεωρώ, δική μου δουλειά να κρίνω ή να συγκρίνω ή να κάνω αυτή την αξιολόγηση. Την κάνει για όλους εμάς ο Πρωθυπουργός και για το σύνολο των εχόντων δημόσιο αξίωμα στις εκλογές με την κρίση του, με τις τοποθετήσεις του ελληνικός λαός.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, διότι ή εμείς ή κανείς, αυτό έχει ανάψει φωτιές και φαίνεται ότι δεν σβήνει τόσο εύκολα. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Ναι, βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος και το πιθανότερο είναι, Έρη, όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, να ενισχύεται πολύ περισσότερο, αν φανεί ότι τα δύο κόμματα θα δίνουν μάχη για την δεύτερη θέση, όπως έδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Μέθον. Ανάλυσης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα, εκεί που ανεβαίνει μία μονάδα και κάτι το Πασόκ και πέφτει μία μονάδα και κάτι η Ελλάς, είναι και είναι σχεδόν κάτι λιγότερο από τρεις μονάδες η διαφορά των δύο κομμάτων, ούτως ή άλλως οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Είδαμε στο δίλημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, θεωρώντας ότι μόνο το δικό του κόμμα μπορεί να είναι η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση από το Πασόκ. Μάλιστα, χρεώνει στον κ. Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη ότι εξαιτίας της δικής του παρουσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ο χάρτης, ο πολιτικός παφόταν μπλε. Επίσης, η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι σε μια σειρά από ζητήματα οι θέσεις που εκφράζει η Ελλάς είναι πιο κοντά σε αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, την Ελλάς έχουν την ανάποδη, θα έλεγα, τακτική, δεν μπαίνουν στην διαδικασία της αντιπαράθεσης με το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λέει στους συνομιλητές του, είναι ότι αντίπαλός του είναι αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι προφανές ότι τα δύο κόμματα θα έχουν τον ανταγωνισμό, ιδίως αν δούμε τις επόμενες ημέρες και κάποιες μετακινήσεις από το ένα κόμμα προς το άλλο, που όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει πάλι φόρτες. Γιατί πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε κάποιες ανακοινώσεις από την αμαλία πρώην στελεχών του Πασόκ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα στην Νέα Μάκρη, εκεί όπου γονείς του Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Μαραθώνα ζητούν άμεση λύση για τη μεταφορά των μαθητών. Ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει εδώ στο σταθμό, στα Παραπολιτικά 90,1. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τη συνδρομή της περιφέρειας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει κολλήσει η ιστορία αυτή. Είχαμε πάρει μια υπόσχεση ότι θα λυθεί αυτή την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, σήμερα Παρασκευή που βρισκόμαστε, Ελισάβετ Σταμοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
23: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οξένθηκαν τα πνεύματα στη Νέα Μάκρη. Γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνο στο Δημαρχείο Αντιπροσωπεία για το πρόβλημα με τα σχολικά λεωφορεία. Σε κινητοποίηση ειδικότερα προχώρησαν το πρωί γονείς μαθητών στη Νέα Μάκρη, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία της περιοχής λόγω της έλλειψης σχολικών λεωφορείων. Οι γονείς προχώρησαν σε αποκλεισμό της λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος του Δημαρχείου Νέας Μάκρης Μαραθώνα, ζητώντας άμεση λύση στο ζήτημα της σχολικής μεταφοράς. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε πως το επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το δεύτερο γυμνάσιο Νέας Μάκρης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Μαθητές που φοιτούν στο σχολείο καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να διανύουν καθημερινά αποστάσεις 3, 5 ή ακόμη και 7 χιλιόμετρων προκειμένου να φτάσουν στο σχολείο. Οι γονείς επισημαίνουν ότι η μετακίνηση των μαθητών με τα πόδια δεν αποτελεί ασφαλή ή ρεαλιστική επιλογή, μεταξύ άλλων λόγω της λεωφόρου Μαραθώνος και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών για την ασφαλή διέλευση πεζών. Το βασικό αίτημα αφορά στην εξασφάλιση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών. Όπως καταγγέλουν οι γονείς, ενώ κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν εγκριθεί 3 λεωφορεία για το δεύτερο γυμνάσιο, τελικά τέθηκε σε λειτουργία μόνο ένα. Φέτος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο λεωφορείο για το συγκεκριμένο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες έχουν αναγκαστεί να οργανώνουν μόνες τους τη μετακίνηση των παιδιών, συνδυάζοντας μεταξύ τους τα δρομολόγια και επιστρατεύοντας σε πολλές περιπτώσεις παππούδες και γιαγιάδες. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, καθώς είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν το εργασιακό τους πρόγραμμα προκειμένου να μεταφέρουν και να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
1: Μάλιστα.
23: Και επίσης αντιλαμβανόμαστε πως οι γονείς ζητούν να εξασφαλιστούν άμεσα τα απαραίτητα σχολικά λεωφορεία ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορά των μαθητών, και επίσης θέτουν το ζήτημα χρηματοδότησης των σχολικών δρομολογίων. Όπως υποστηρίζουν δε, το ποσό που προβλέπεται για συγκεκριμένο δρομολόγιο ανέρχεται περίπου στα 106 ευρώ, έρη κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ ο γονέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης.
4: Προσπαθούμε οι γονείς να κάνουμε διάφορους αλγόριθμους, να πάρουμε παιδιά τα οποία θα είναι γύρω στη γειτονιά, τη μία φορά ο ένας, την άλλη φορά ο άλλος, γιατί δεν μπορούμε να λείπουμε συνέχεια την εργασία μας. Δεν τα στείλαν τα παιδιά και κάποιες φορές δεν τα στέλνουμε. Τα παιδιά ενημερώνονται στην περιφέρεια και το δευτεροβάθμια και το σχολείο μας ότι αδυνατούμε να τα στείλουμε κάποιες μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε βρει τη λύση για να πάνε τα παιδιά κάποιες μέρες. Δυστυχώς σε κάτι που δεν μας αρέσει θα ταλαιπωρήσουμε λίγο τους συμπολίτες μας. Δεν είναι από τους τρόπους τους οποίους θέλουμε, αλλά μας αναγκάζουν. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία κλείνοντας τη λεωφόρο Μαραθώνας μέσα στη Νέα Μάκρη, στο Δημαρχείο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σχεδόν 1 στους 10 φετινούς εισακταίους σε πανεπιστήμια και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του. Και αυτό διότι υπάρχουν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι. Το αυξημένο κόστος της στέγασης, το αυξημένο κόστος ζωής μακριά από το πατρικό είναι ανασταλτικός παράγοντας ακόμη και για τα παιδιά για να σπουδάσουν. Ο Γιώργος Λαμπύρης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
5: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
1: Θλιβερό, Γιώργο, έτσι, να έχεις περάσει σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο και να μην μπορείς δυστυχώς να ανταπεξέλθεις.
5: Η εικόνα έχει πολλά μέτωπα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Θα ξεκινήσω από το βασικό. Από το 2017 έως και σήμερα, τα μικρά διαμερίσματα, τα μικρά σπίτια που συνήθως αναζητούν οι φοιτητές, δηλαδή μιλάμε για σπίτια που μπορεί να είναι από 30-35 τετραγωνικά έως και 60 τετραγωνικά, έχουν αυξηθεί κατά 75% προς τα μισθώματά τους.
1: Ναι.
5: Από εκεί και ύστερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης είναι πρώτα απ' όλα σε περιοχές όπως η Πάτρα, όπως είναι η περιοχή του Ζωγράφου, που επίσης υπάρχει πανεπιστημίου πολύ, ένα πολύ μεγάλο κάμπους πανεπιστημιακό στο Ζωγράφου, έτσι, και το Πολυτεχνείο βεβαίως, στην Καλλιθέα, που είναι ανάμεσα στις πιο ακριβές επιλογές.
1: Ναι, σωστά.
5: Και εδώ να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις γονέων και παιδιών και βασικά γονέων οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα μιας εισαγωγής σε ένα πανεπιστήμιο εκτός πόλης κατοικίας, εκτός τόπου κατοικίας, οι οποίοι επιλέγουν εν τέλει να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι και ενδεχομένως να πάνε και στη λύση να δώσει ξανά πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά, να περάσει πάλι τη διαδικασία προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν να μπει στην πόλη, στον τόπο διαμονής, για να αποφύγουν το έξοδο που είναι το πιο βασικό και ανελαστικό αυτό της κατοικίας.
1: Ακριβώς. Είναι σημεία των καιρών, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα. Πάμε σε ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ισχυρή οικονομική εικόνα παρουσίασε ο όμιλος Actor. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Χθες, όπως είπες, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ομίλου Actor, τα οποία ήταν πολύ ισχυρά. Είχε αύξηση τόσο στη λειτουργική κερδοφορία όσο και στον κύκλο εργασιών. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στους αναλυτές αλλά και στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε στη συνέχεια, ο επικεφαλής του ομίλου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα του εταιρικού μετασχηματισμού του Άκτορ που έγινε το προηγούμενο διάστημα και στο επόμενο διάστημα θα φανεί και η πολύ ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική από την αύξηση κεφαλαίου και την ομολογιακή έκπτωση που συνολικό ύψος ενός δισευρώ, η οποία έγινε έτσι τον Ιούλιο, αφού δηλαδή είχε τελειώσει το εξάμηνο. Επομένως δεν φαίνεται αυτή η επίπτωση άμεσα. Το βασικό του μήνυμα ήταν ότι με γεμάτο ταμείο, με διαθέσιμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πάρα πολύ ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, όπως αντανακλάται και στη δανειακή μόχλευση, προχωράει το business plan των 3 δισευρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κ. Εξάρχου, ειδικά στη συνέντευξη, τοποθετήθηκε και έναντι όλων των φημών, θα λέγαμε, που κυκλοφορούν. Ερωτήθηκε αν ισχύουν εκτίμασεις που κυκλοφορούν περί υπερδανισμού. Προφανώς τις απέρριψε κατηγορηματικά, επισημαίνοντας ακριβώς ότι ο πάρα πολύ χαμηλός δείκτης καθαρού χρέους προς κερδοφορία, που είναι 1,9, είναι από τους χαμηλότερους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι το όριο με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές είναι το 5. Και από εκεί και πέρα είχε και κάποιες αιχμές που νομίζω θα ήθελα να πω δύο λόγια. Για άλλη μια φορά άσκησε κριτική στην Ευρώπη σε σχέση με την αβελτηρία και την καθυστέρηση προμήθειας αμερικανικού LNG σε μακροπρόθεσμη βάση και είπε ότι αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα το πληρώσουμε με πολύ ψηλές τιμές ηλεκτρισμού και το χειμώνα, κάτι το οποίο ήδη το βλέπουμε στις τιμές του αερίου, το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα, και ήταν και αρκετά αντικριτικός, θα έλεγα, έρημος προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην ανάπτυξη μπαταριών. Όπως είπε, οι μπαταρίες είναι το αντίδοτο σε σχέση με τις περικοπές ΑΠΕ, οι οποίες θα αυξηθούν αν περάσουν το 20%, θα είναι πρόβλημα όχι μόνο ενεργειακό, διότι πετάμε την ενέργεια στα σκουπίδια, μάλιστα, αλλά και θα γίνει και πρόβλημα τραπεζικού συστήματος, επειδή θα κοκκινήσουν τα δάνεια όλων αυτών των έργων. Επομένως, ζήτησε να απελευθερωθεί η αγορά και να αυξηθούν όσοι έχουν τη δυνατότητα και την βούληση, να προχωρήσουν άμεσα και να αναπτύξουν μόνοι τους μεγάλα έργα πατεών εκεί που επιθυμούν, ναι, και που επιθυμούν έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μασονάκη, ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε πάρα πολλά ιατρεία που ευαγγελίζονται ότι είναι ιατρεία, αλλά στην ουσία δεν παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες αλλά κάτι άλλο. Και βεβαίως είναι απίστευτα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να κάνουν τους ελέγχους στα 231 ιατρία, ναι, και μη ιατρία, δηλαδή κέντρα αισθητικής, δεξία, μακροζωρίας κλπ, τα οποία έχει εντοπίσει το MedWatch, νέα εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας, ότι σημειώνουν κόκκινη παρανομία. Δηλαδή πολύ πιθανή παρανομία. Να πούμε ότι από τα 231 ύποπτα ιατρία και μη ιατρία, τα 160 είναι κέντρα αισθητικής, μακροζωρίας και ευεξίας, 12 ιδιωτικές κλινικές, μία μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και τα υπόλοιπα είναι ιατρία.
1: Μάλιστα.
6: Τα ελεγχθούν όλα όσα είναι στο κόκκινο και όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης, σιγά σιγά θα πάψουν να υφίστανται αυτά, καθώς θα φοβούνται όλοι τους ελέγχους της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη με το δεξί λοιπόν και η Εθνική χθες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πολλά τα χαμόγελα για την Ελλάδα. Χθες είχαμε την νικηφόρα πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στη League A του Nations League. Τεράστια νίκη με ανατροπή 2-1 μέσα στη Σερβία και χρυσό γκολ Δουβίκα με κεφαλιά. Κάπως έτσι η Εθνική αρχίζει και βάζει έτσι τις βάσεις και όλο αυτό που τόσο πολύ τονίζουμε για το διακύβευμα της τρίτης θέσης που επηρεάζει φυσικά και τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση που θα έρθει για τα προκριματικά του Euro. Με το δεξί, όπως πολύ σωστά είπες, και στο μπάσκετ, είχαμε το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Μπασκόνια με νίκη 106-89. Μάλιστα.
9: Η ώρα είναι μία. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
10: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
24: Δυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: γράμματα πήρα. Γιαούρτι, κυχμό, τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, ε. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια.
3: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτας σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι. Στο Θεό είναι.
4: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
1: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
3: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουνε, παιδιά μου, στο Θεό.
5: Εδία του Μητσοτάκη.
4: Ως εν ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε για μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
6: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
5: Εδία του Μητσοτάκη.
4: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
5: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά, χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους πριν ψωνίσουν. Έχουν γίνει όλοι χριστιανοί, ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον Θεό πιστεύουν, Αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
8: Η ακρίβεια καλπάζει, δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε, λοιπόν, και γύρω-γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
1: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας, όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
9: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
0: Άντε, γεια.
9: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
1: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς που είναι τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και πάει και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε μες στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε, Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
2: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν

0: την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια. Και το δύσκολο 2027 και ποιοι θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού. Όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα, έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγει την αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, του να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως. Και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
3: Τι παρατηρώ. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος.
4: Καλά συμφέροντα είναι κανένα.
3: Ο οποίος έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
4: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύει στους πολλούς.
3: Θα τα βάλω με το καρτέλ, θα τα βάλω με τις τράπεζες, θα τα βάλω με τα δικαστήρια.
4: Αυτά δεν είναι καπιταλισμός. Το καπιταλισμός θέλει ρίσκο. Αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε στην Ελλάδα.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκη, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείσαι όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι. Βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή

0: να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
1: Στεφάνε.
0: Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
3: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
0: Στεφάνε. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
0: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα
0: στη χώρα μας.
2: Θα έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
0: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
4: Σήμανε αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
5: Όλοι εφοπλιστές είμαστε.
0: Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: θα έδινε τη μας, ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Δώσουμε, έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα, ο Πρέκας. Δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς. Έχει πολεμήσει από το Χαράκωμα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ. Πριν πάει στις διπλοπενιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κιωτέψουν.
1: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
4: Η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
3: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρι σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογκάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
6: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά γίνουν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη. Μέσα σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς. Κυρούμελη, το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε?

0: στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
1: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεϊς, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Άι Γιώργης Καβάλας Τάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο, την Φάρλη.
2: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
4: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
5: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
6: Καλά λέει στον Παπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα? Έτσι λοιπόν, οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στάλογο, όπως ο Πετρόμπες. Όλοι αυτοί μαζί μπλέκουν εδώ ένα σύγχρονο Παπαφλέσσας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
7: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
8: Τι κακό είναι αυτό που μας βγήκε.
9: Και ο ρομπλός μας χτύπησε. Δεν μπορώ.
10: Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο.
11: Θα φύγετε από τη χώρα.
12: Θα φύγω.
13: Δεν θέλω.
14: Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
6: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ίδια απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε έτσι, αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει, κυρία Καριστιανού, ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης, διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
15: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η βούλτευση βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώς τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς με το κεραβιά και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Είμαστε.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει? Γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά? Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο Υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς με το κεραβιά και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
4: Ευτυχώς!
2: Την κρατήσουμε όρθια.
4: Ευτυχώς.
2: Και το δύσκολο 2027, και ποιοι θα την κρατήσουμε? Εσείς θα την κρατήσατε. Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
5: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Θανάης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο 211 10 80 880 είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει μέσα να δηλώσετε τη συμφωνία σας, τη διαφωνία σας. Ποια διαφωνία? Τη συμφωνία σας με όλα αυτά που λένε, ότι η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και θα γίνει και μεγαλύτερη, οπότε μην περιμένετε και πολλά. Ότι έχουν χτυπήσει τα συμφέροντα, λόγια υπουργών και βουλευτών. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση χτυπάει τους πλούσιους. Και γενικότερα, ότι επειδή υπάρχει κίνηση στη Συγκρού και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κάθε πρωί, έχουμε ευμάρεια. Μην ζητάτε τίποτα παραπάνω. Στο τηλέφωνο αυτό, όπως είπαμε, τηλεφωνείτε και λέτε αυτά, τη συμφωνία σας μόνο για όσα ακούστηκαν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.
3: Ο Τόλι.
4: Καλησπέρα.
3: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
2: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
3: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτε 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε. Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα τους. Και δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα.
4: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά. Οπότε ο Γκέμπελς και λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
3: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
4: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
3: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεύει τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
6: Έλα, Ανατολή.
4: Έλα.
6: Όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
7: Που σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Εδώ ήταν το κορυφαίο.
6: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητας, θα ήμασταν στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
4: Καλά, εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
6: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
8: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
6: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
4: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
6: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
4: Αυτό.
9: Αποστόλης.
4: Ναι.
9: Γεια σου Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕΒ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και λοιπά και λοιπά. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουγιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού, στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ διηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
4: Νομίζω είναι ρόλος.
9: Ότι παίζει δηλαδή.
4: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
9: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
4: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε. Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
15: www.casino.gr. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους, μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά, σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
9: Μία ενδιαφέρουσα κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες από μέσα ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε σε εγγένεια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
10: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί. Επιστημονικός πέθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί τον είχα γνωρίσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έδωσε μια συνέντευξη σαν ύποπτο χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρευσης, πράγματι εκτιάζει την πλασμαφαίρεση.
5: Η οποία όμως δεν γίνεται στην
10: κλινική. Η οποία δεν γίνεται στην κλινική. Αυτός λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρευσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
9: Εσείς ποιον πιστεύετε? Τον υπουργό δεν πιστεύετε? Πήγε στα εγγένεια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνονται εκεί, δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
10: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει με την πλασμαφαίρεση, τι γνώμη έχετε? Γι' αυτό και ξέρω δεν κάνουν. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια. Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
9: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Νάντια Μπουλέ.
11: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
10: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
11: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
5: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
11: Ακριβώς.
5: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
11: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
10: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
9: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
0: Έλα από στο λάρα μου.
4: Να, πού είσαι εσύ?
0: Ήμουν λίγο χαμένος.
4: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί?
0: Όχι.
4: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία ήταν, παίρνανε οι πελάτες? Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
7: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρέσει στρέσια.
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
0: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι...
4: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά που πιστεύεις. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
0: Ναι, υπάρχουν επίπεδες. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
4: Ναι.
0: Βγάλανε όλους έξω.
4: Καλά δεν ήσουν που έκανες εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχεις αποξηράνει. Τι, ποιο είναι το θέμα? Εγώ τι φταίω? Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο? Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
0: Όλους έξω σου βγάλανε από στο λάρα μου για να γλιτώσουμε τη φυλακή αυτή. Έτσι, γάμισε τα. Καλά πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνεις τα δικά σου. Δεν πειράζει.
4: Όχι, θα σου κάνω, έλα γεια.
0: Εγώ γουστάρω, άντε γεια.
12: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
13: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
4: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
12: Ποιος είδε τα
13: μάτια που αγαπάω? Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω?
12: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
4: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
12: Έλα, ήθελα να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος και να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι στον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας, κύριε Άδωνη. Και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like, 11.000 αναδημοσιεύσεις. Και πήρατε θέση, μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν. Και απλά, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή, έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς, κύριε Άδωνη, την κοινωνία, γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψης δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία. Και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή, αυτή ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
4: Είπες, μπράβο.
15: Κύριε Πλεύρη, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο.
16: Στη Μακρόνισσο.
17: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνισσο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτα.
4: Ναι.
17: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
4: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
17: Όχι, αλλά υπάρχουν.
4: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
17: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
4: Υπάρχουν και οι πεταλοί. Δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
17: Τέλος πάντων. Πάντως εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
18: Το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
4: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
18: Αρχή το ήμεση του παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
4: Τον Πορτοσάλτε.
18: Τον Ίωνα, ο Ίων Πανίδη στο γκρουφών.org και το RNZO Νίκος Αποστολόπουλο. Αρχή το ήμεση του παντός, τον Κύπριο.
4: Τι είναι αυτά.
18: Τον λόγο Φλωρίδη είπε πάρα πολύ.
4: Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχετε ευχαριστήσει από το συνέδριο.
18: Ο Γιώργος Φλωρίδης, καθηγητής μηχανολογίας.
4: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
18: Κύπρο της Κύπρο, ναι, τα είπε. Στο επόμενο θα έχει.
4: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
18: Το άλλο συνέδριο.
4: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
9: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά τα κακά κορίτσια. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
19: Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
4: Έλα Δημητράκη, πού είσαι μόλις βρωμιάρα?
19: Να είσαι, είμαι ενέργεια κοπές, έχω γυρίσει.
4: Αμπά.
19: Πώς είσαι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλωρίδης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
20: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
21: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
16: το νεράκι.
20: Τι σας έδωσε?
21: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
22: Να πίνεις νεράκι χλάπα-χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάτσουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
23: Λες πεθερέ.
22: Τώρα δεν ξέρω, ξέρει αυτό σου λέει.
19: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
7: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον λιμνοπτυχή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
23: Τώρα βυθίζομαι. Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
7: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
23: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
24: Έλα ξύπνα, Ρένα μου. Έλα ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, Ρένα μου.
23: Ξύπνα, Ρένα
24: μου. Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, Ρένα μου.
23: Αυτός
24: που
23: δίνει
24: τα ρολόγια τα
23: χρυσά. Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια. Πάμε, Ρένα μου. Πάμε. Πάμε, καλέ μου, πλήρωσα και δεν άκουσα.
25: Έλα ρε Αποστόλη.
4: Έλα.
25: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
4: Με πιάσατε όμως.
25: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
4: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
25: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
4: Ναι, δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
25: Έτσι, τραγανά και φανταστροφικά.
4: Λέγε.
25: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα μέσα στο κέντρο.
4: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
25: Έτσι.
4: Πού το είδες καλέ.
25: Και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα, θα βγούμε, πού θα πάει.
26: Στην αρχή...

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια παράσταση του φιλοτάκου.
1: Ωραία.
2: Το τι παραπέρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το συνειδητοδέρε πάνω. Το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πει Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον πύργο.
3: Ναι.
4: Χαίρετε.
3: Γεια.
4: Κύριος Κόρδας.
3: Ναι, ναι, ο Μέρη.
4: Καφιρούπουλος εδώ. Είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Γεια, γιατρέ. Κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης. Είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
4: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
3: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
4: Εξέταση PSI.
3: Τι PSI, PSI.
4: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
3: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
4: Ναι, ναι, ίσως.
3: Άλλα νομίζαμε.
4: Το άλλο, το άλλο.
3: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
4: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
3: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
4: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
3: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
4: Ωραία.
3: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
4: Μάλιστα. Δεν
3: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
4: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
3: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις εισχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
4: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
3: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
4: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
3: Γιατρέ μου, όχι.
4: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
3: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
4: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
3: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
4: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
3: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
4: Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασούλα θα πάρετε.
3: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
3: Όχι, είπε, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
3: Α, προς τιμή νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον.
5: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ, σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST?
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζιφλουένζου από την Γιάννα Μοχός του, έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω με 4 θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και εντυμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: δεν τουλάχιστον εκεί μα έχει δίκιο, πε τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλή δεν μα έστειλε πάντω. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε άλλο δρόμο.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Είσαι αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
5: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Και πώς να σε βγάλω.
6: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
2: Στο Βάτσι, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
2: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
2: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνη?
2: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
2: Πού είναι Χελιδόνα?
7: Στην Βρετανία.
2: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Ναι. Καλά, ξέρει μαμά από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει μαμά τι κάνει. Τάξη, δεν έχασε και κάτι σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
2: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική, δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
2: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
2: Ανάμελες Κυριακές από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
2: Τις ανάμελες Κυριακές που παίζουν οι κοινούς νετοί. Ωραία και το σφάλμα.
1: Το.
2: Τις ανάμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Το σφάλμα.
1: Εντάξει. Αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
2: Σφάλμα.
1: Σφάλμα. Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
2: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρεις το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξεις το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτός, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνε το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστο, πέστο, πέστο.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστο. Εσπέστο μακιάτο. Κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
0: Καλά, εσύ το φάκου δεν είπα τίποτα. Και να
1: πεις, να πεις όμως.
0: Καλά, να μην πω που έχω πάθει κι εγώ. Έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει κάλος, λοιπόν.
1: Έλα, να είσαι καλά.
0: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους.
11: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Α! Το ξεχάσαμε!
17: Ποιο ξεχάσαμε?
8: Το Δημητράκι!
16: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
18: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
19: Θα αντιπαρατεθεί πολιτικά μαζί του. Επειδή είναι στο καιρού από το βράδυ και από τα βόρειο-δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων και φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέα σημαντική άνοδο σημειώνει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στην Τίνο μεταφέρονται 29 επιβαίνοντες σε φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Μέθη αλλά και αντίδοτο χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη όπως κατέθεσε νοσηλεύτρια στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Δήλωσε επίσης ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή, η προφυλακισμένη γιατρός ζήτησε από τους υπαλλήλους να τηρήσουν κοινή γραμμή. Πυρικά αγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Στα αθλητικά, θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο κορυφαίος προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος απόψε στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League.
20: Τα νέα των αγορών.
19: Άνοδος 0,76% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεκινά η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένουν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενίκια με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
22: αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
21: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: έτσι για επενδύσεις. Τι θα πάρεις, παντοφλάκια, παπουτσάκια, τι?
1: Κάλτσα.
0: Σε θέλω. Τώρα να σου πω, όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση για κάλτσες.
1: Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένες και...
0: Φοράς κάλτσες σαν αυτές που φορούσε η γιαγιά σου, τις νάιλον μέχρι το γόνατο?
1: Όχι.
0: Αυτές είναι σεξι, με πλαστικό παντουφλάκι. Έχει ξαναέρθει η μόδα της γιαγιάς.
1: Θα βάλω
0: έχω τέτοια, διά... έχω τέτοια. Α. Πήρα πλαστικά πασούμια.
1: Α, ωραία, θα είσαι, θα είσαι.
0: Θα είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό, δεν... θα είμαι τρέσσα λαμόντ. Τι μου λυπεί? Τίγο, τι περισσότερο
1: έχει. Γιατί σε όρθια, παιδί μου.
0: Τι
1: έχει πάρει σήμερα, τι σε έχει βρει σήμερα? Μήπως όπως είπε ο Άδωνης, εσύ κάνει κανένα μπάφο?
0: Τι έχω κάνει?
1: Έτσι δεν είπε ο Άδωνης σε δημοσιογράφο?
0: Τι
1: είναι αυτά που λέτε, λέει, μήπως έχετε κάνει κανένα μπάφο?
2: Ντροπή.
1: Ντροπή και έσχος, όχι ντροπή μόνο.
0: Κάνουν τέτοια πράγματα οι δημοσιογράφοι?
1: Όχι, είναι ερώτηση. Αυτό είναι το θέμα, ή είναι ερώτηση αυτή υπουργού να σου λέει αν έχεις κάνει μπάφο?
0: Άκου να δεις, είμαστε μια χώρα
1: μπαφιασμένη.
0: Τελείως μπαφιασμένη. Οπότε αυτό
1: εννοούσε.
0: Αυτό εννοούσε η υπουργάρα μας.
1: Κάλτσες θέλω να πάρω. Όχι, κάλτσες συγκεκριμένες, αυτές που είναι σαν, πώς να σου το εξηγήσω τώρα, που είναι σαν μπαλαρίνα παπουτσάκι που δεν φαίνεται μέσα από τον παπούτσι.
0: Να σου πω, τόση συζήτηση έχουμε κάνει
1: δεν
0: 5
1: μέρες
0: για αυτές τις κάλτσες που και αυτές φορούσαν οι γιαγιάδες.
1: Έσκαση, δεν φαινόντουσαν όμως.
0: Φωνάζονταν, δεν φαινόντουσαν, ήταν η κάλτσα της γιαγιάς.
1: Ναι, τι θέλω να μην φαίνεται. Να φοράω μέσα από ένα παπούτσι και να μην φαίνεται. Και με τι βρίσκω, είναι δισεύρε, το βρέω αυτό το σχέδιο.
0: Η μόδα είναι να φοράς κάλτσες. Που σαγάντι, που κάθε δαχτυλάκι να μπαίνει σε ειδικό
1: του κάτι. Αχ, το έχω, τι αηδία είναι αυτή.
0: Και μετά φοράς και διαφανές παπούτσι για να φαίνονται τα δαχτυλάκια.
1: Μα
0: είναι
1: τώρα...
0: ένα κοινωνικό μήνυμα των μοδάτων κακών κουριτσιών.
1: Αυτό είναι για μήνυση, παιδί μου. Είναι μηνύσιμο αυτό το πράγμα.
0: Άκου να δεις. Ό,τι πιο τρελό, τόσο πιο σωστό.
1: Ναι, α.
0: Αυτό ισχύει στην τέχνη, ισχύει στη μόδα. Ισχύει.
1: Όχι πιο σωστό, τόσο πιο δημοφιλές. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Το βλέπει η άλλη και
0: το
1: σου
0: σωστό,
1: λέει αυτό.
0: Σωστό για την εποχή εννοούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν βγάλει φοβερά παντοφλάκια που έχουν μέσα γουνάκι.
1: Μ' αρέσουν. Κύριε, αυτά εμένα, ναι.
0: Παιδιά, έχουν βγάλει σαγιονάρα με γουνάκι.
1: Και πέδιλο.
0: Αυτό φοριέται, λέει, και έξω. Α, δεν φοριέται μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, με την κάλτσα βγαίνεις έξω και με το γουνιαρικό. Εγώ είχα δει μία σε παραλία με το γούνινο πέδιλο.
0: Έλα τώρα, σε παραλία.
1: Και όχι γούνινο.
0: Σε παραλία, αυτό δεν είναι.
1: Το είδα με τα μάτια μου. Γούνινο πέδιλο και όχι μάλιστα. Και όταν λέμε γούνινο, γούνινο και animal print μαζί. Δηλαδή ήταν σαν να έχει σε πρόσωπο ξεμαδιάσει ένα.
0: Μια
1: λεοπάρδαλη. Τέτοια ζήσαμε, παιδιά. Πες για την γάκα, βρε η γάκα, βρε η γάκα. Αυτή θέλει τώρα να κάνει ποτέ την Κυριακή. Θέλει να ξεχαστεί μέσα στο κελί.
0: Ναι, θέλει. Φέρτε μου, λέει, τον μπουκλό μαγνήτη. Της Dyson, το καυτερό το πράγμα.
1: Θέλει και Dyson.
0: Θέλει και Dyson. Θέλει, λέει, και τα καλλιντικά της. Θέλει και τα λαμπρερί της. Φέρτε μου εδώ πέρα μηχάνημα, λέει, να κάνω να ξεμιδικιάσω, λέει, τη μούρη μου. Να γίνω ωραία, να αξιοποιήσω το χρόνο μου, γιατί εγώ κάνω θεραπείες και αφού δεν έχω καμία άλλη κυρία ή κανέναν άλλον κύριο να το στείλω και αυτό για τσάι, φέρτε να κάνω εμού του ιδίου.
1: Δεν τους επιτρέψανε. Πήγαν και όσοι με τα καλλιντικά, τα πήραν πίσω.
0: Καλά.
1: Δεν μπορούν να επιτρέψουν μία ανιχού να πάει μέσα στο κελί να κάνει λίγο πετσάκια, λίγο αυτό να πάρει.
0: Τι λες, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Να πάρει τη φτέρνα, κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, να της κάνει μία ρίζα.
0: Και τις φυρίζουν απ' έξω. Για βγες μια βόλτα στο προάβλιο μαζί με εμάς.
1: Τις τραγουδάνε, λέει. Τις τραγουδάνε μαζονάκι από το πρωί. Στα μεγάφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Θα είχε πάθει το νευρικό
1: τέλειο,
0: μου σύστημα,
1: παιδιά, τέλειο, τέλειο.
0: Θα είχε πάθει το νευρικό
1: καλά,
0: μου σύστημα.
1: Θα βγει και αυτή τη βλέπω, έχει.
0: Και βγαίνει ο γιατρός και λέει: εγώ δεν έχω λεφτά. Έχω με αυτό. Είμαι ένας μεροκαματιάρης γιατρούλης. Απλά είχα πολύ καλή πελατεία. Και ψάξε, δεν θα τα βρείτε.
1: Ποιος είναι ο χρωματιστής?
0: Δεν έχω χρήμα. Ο γιατρός καλή.
1: Α, ο γιατρός.
0: Και λέω εγώ. Αυτό το ρολόι το...
1: Φιλίπ, πώς λέγεται?
0: Με διαμάντια, λέει, ήτανε.
1: Και δεν ήταν και τίποτα, σου λέει.
0: Τι δεν ήταν τίποτα? Δεν ήταν τσιποτσίες.
1: Λοιπόν, κάτσε να μπω λίγο σελίδα. Θέλω να μπω στη σελίδα Πατέκ Φιλίπ.
0: Τι θέλεις, μωρέ, άσε τώρα. Και ψάχνω εγώ η κακομοίρη να αγοράσω κανένα vintage από τον καιρό του Νόη του 1930.
1: Αυτά
0: όχι.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να του πάρεις και να μην δουλεύει. Έτσι μου είπαν.
1: Και τι σε νοιάζει να είναι?
0: Τι θα το έχω, απλά και θα δείχνει ότι ώρα να είναι.
1: Πατέκ, Πανάμα, λέει Πατέκ. Υπάρχει κανένα που λέει πατέ να μπερδεύει τον κόσμο? Ναι, είναι λοιπόν Grand Compilation, περί Complications.
0: Compilation ή Complication? Ναι,
1: περίμενε. Εν τω μεταξύ,
0: πόσο πάει το μάλι?
1: Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Πολύ ακριβά, αλλά εμφανισιακά δεν τρέχει και τίποτα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Α, δεν έχει τιμές καν.
0: Τι?
1: Εντάξει, ναι, κατάλαβες.
0: Πού πας, κυρία μου, πού πας, κυρία μου, τι είσαι. Χθες ήμουνα σε μια συζήτηση, λοιπόν, και συζητούσανε, ας πούμε, για το γιατρό κλπ. Και λέει μια κυρία η οποία ήταν πελάτη του γιατρού, αυτά κάνει, λέει, ο γιατρός έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα και δεν θέλω να λειτουργείτε σαν τον όχλο. Και είναι μια κυρία η οποία είναι Λιβανέζα,
1: ναι,
0: και λέει, τι είναι το όχλο, τι είναι το όχλο, ναι, λέει. Και μετά τις εξηγούν και τις λένε ότι όχλο είναι το πόπολο, αλλά σημαίνει το πόπολο που δεν είναι, είναι επιπέδο, ας πούμε, και είναι λαϊκή απογευματινή.
1: Ναι, που δεν ξέρει, ρε παιδί μου, από ερεφιστήρα στυλών.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όπως εμείς που το ψάχναμε χθες. Και μετά λέει η κυρία η συγκεκριμένη από τη Βηρυτό, λέει, η οποία είναι πεντρεμένη με Έλληνα και είναι λίγο στο Γκρίνγκλιθ, και λέει, γιατί είναι σπουδασμένη στο Οξφόρντι, και λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λένε VIP και κορυνταλό, πώς είναι το VIP κορυνταλό? Της λέμε, κοίτα, δεν είναι λουξούριο ξενοδοχείο, μην νομίζεις. Έχει τρύπες στους τοίχους, είναι χάλια μαύρα. Λέει, μα άκουσα, έχει και λέει που έχει μέσα τουαλέτα. Και της απαντάει κάποιος που ήξερε ότι έχει μέσα τουαλέτα, αλλά το κρεβάτι σου είναι 10 πόντους από το τουαλέτα που πηγαίνει κι ο άλλος στο κελί. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν το κεφάλι σου δίπλα στο τουαλέτα.
1: Πάρω στη λεκάνη, στο καπάκι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Γι' αυτό να είσαι νόμιμη, πες της. Να προσέξεις, μη σε μπουζουριάσουν και σένα, ναι.
0: Ωραία,
1: Μα τι, λοιπόν, τι δεν πρέπει να έχεις μαζί σου, έξι μη σε μπουζουριάσουν και σένα, ναι.

0: χέρι και να σου βγει. Να μην έχει μια βοντογλυφίδα, καθαρίσει το δόντι ή τέτοια πράγματα.
1: Να μα καθαρίσουν οι δίδυμοι παιδιά με τέτοια τρέλα που κυκλοφορεί. Μην την ώρα που λέει η Ανούλα πίσω από την κλάστρα με το. Σου βαρέσει και ένα μία μαχαιριά γιατί είναι κυκλοφορεί πολύ τρέλα.
0: Αυτό. Απαγορεύονται έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Μπορεί στο Σακυρκέφι να σκάσει και ένα πυροτέχνημα, ρε παιδί μου, καταλαβες. Όχι drones, όχι μεγάλες ομπρέλες. Άμα βρέξει δηλαδή, θα έχεις μια ομπρέλα ή σαν να μην βραχεί η φράτζα. Μαγρική. Όχι καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Ένα μαξιλάρι για το ποπίον δεν θα έχει.
1: Όχι, δεν θα έχει μαξιλάρι. Πού πας, κυρία μου, πού πας.
0: Πώς, ρε παιδί μου.
1: Θα έχεις μπερδέψει.
0: Δεν είναι όλοι VIP.
1: Θα σε βάλουν να κάνεις.
0: Σε πιάνει το κολλήσου, άμα κάτσει.
1: Να πάρεις το κολλήσου, πώς πηγαίνεις στο ηρόδιο.
0: Στο ηρόδιο έχει μαξιλάρια πια βάλει. Είχαν βάλει την τελευταία φορά.
1: Και δεν πιάνεται η μέση σου.
0: Εντάξει. Από το να πιαστεί και ο πισινός μου και η μέση μας πιαστεί από τα δύο. Να έχω να ασχολούμαι την εβδομάδα να κατευνάσω τη μέση. Λοιπόν, απαγορεύονται γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.
1: Άλλο.
0: Απαγορεύονται πανό που να γράφει Βύσεις αγαπάμε, ας πούμε. Κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να κατοξευτούν. Τι φοβάται, μην τους χώσουν να δείξουν τίποτα. Απαγορεύονται τα λέιζερ και απαγορεύεται το αλκοόλ και οι παράνομες ουσίες. Μπάφους που λέει και ο Άδωνης.
1: Γιατί κάποιος δεν μπορεί να πάει φτιαγμένος.
0: Αυτό δεν τον ενδιαφέρει.
1: Η κυρία Χάκα θα τους περιμένει στη γωνία.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πάει να πάει φτιαγμένος. Πάντως δεν μπορεί να φτιαχτεί εκεί, να το πω έτσι.
1: Ναι. Καλά τώρα.
0: Αυτά.
1: Καλά τώρα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τα μάθατε τα νέα. Και θα είναι έως τις 4.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: Πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα.

0: εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, έχουμε την Άννα Εμεΐ που θα μας πει λίγο...
6: Θέλω να το πείσουμε προφορά.
5: Δεν έχει προσφορά. ΕΜΕΗ ή ΕΜΕΗ?
7: ΕΜΕΗ.
5: ΕΜΕΗ.
7: Ναι, ναι.
5: Έχουμε λοιπόν την Άννα ΕΜΕΗ, η οποία θα μας
6: πει... Θα μας πει για εκείνο το... την πολυκατοικία που έπεσε στην πλάκα, παιδιά. Έκρηξη, ε.
7: Ναι, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόρροφο κτίριο στην οδόληση Κράτους στην πλάκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξετάζουν πληροφορίες ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο τώρα, που χρησιμοποιούταν ως Airbnb, διέμεναν τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανώς Αμερικανοί. Δεν έχει εξακριβωθεί αν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης, άρα μιλάμε για 5 ανθρώπους που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τη τύχη τους. Ακριβώς. Ήταν διόροφο το κτίριο.
6: Ξέρουμε τα αίτια.
7: Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε διαρροή φυσικού αερίου.
6: Ωραία.
7: Τώρα αρμόδια συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα ότι είναι ασφαλές να μπουν και οι πυροσβέστες, να επιχειρήσουν και οι πυροσβέστες στο σημείο, λόγω αυτής της διαρροής που υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας.
5: Νόμιζα, λέει, ότι έγινε σεισμός οι γειτόνες.
7: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τρεις τραυματίες, έναν περαστικό που τραυματίστηκε από θραύσματα και δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, η μία είναι ηλικιωμένη, είναι ελαφρά τραυματίες. Τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Οι έρευνες, όπως είπαμε, συνεχίζονται. Το σημείο φυσικά είναι αποκλεισμένο γιατί είναι και επικίνδυνο να πλησιάσει κανείς εκεί. Υπάρχει οσμοί καπνού στην περιοχή γιατί βρισκόμουν εκεί πριν. Το θέμα είναι τώρα οι αγνοούμενοι.
6: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι. Όπως και επίσης θα ήταν καλό αυτή η εταιρεία που είναι διανομή φυσικού αερίου, παιδιά, να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή λίγο να πάρει γειτονιές, γιατί μπορεί να αντιναχθούμε κάποια στιγμή όλοι.
5: Με και δεν ξέρω πώς γίνεται σε έρευνα τώρα, αυτό δεν είναι καλά.
6: Κάπως να.
5: Δεν θα σκάβουν.
6: Γιατί σκάβει ο ένας, σκάβει ο άλλος, σκάβουν αυτοί. Μετά έρχονται οι οπτικές ίνες, μετά έρχεται κάποιος άλλος, μετά έρχεται κάποιος τρίτος και μπορεί να γίνει μια βλάβη. Δεν ξέρω, λέω.
7: Θα δούμε τώρα τα αίτια αυτής της έκρηξης.
5: Γιατί αυτό τώρα ήταν, δηλαδή, όποια πολυκατοικία ή κτίσμα έχει φυσικό αέριο, όλοι αρχίζουν και ανησυχούν.
6: Ναι, βέβαια.
7: Και να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό που συνέβη, την τραγωδία, γιατί εντάξει είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό εννοώ, ευτυχώς που ήταν τέτοια η ώρα, ήταν νωρίς το πρωί και δεν υπήρχαν πάρα πολλοί περαστικοί, γιατί είναι ένα σημείο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, που διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή και τώρα που ήμασταν εκεί, ήταν πάρα πολλοί τουρίστες στην περιοχή.
6: Έχει αποκλειστεί. αποκλειστεί η
7: περιοχή. Έχει αποκλειστεί εκείνο το σημείο φυσικά.
6: Και μου έλεγε κάποιος ότι και το Σύνταγμα έχει πολύ θέμα στην κίνηση.
7: Έχει κίνηση
6: λόγω
7: γιατί,
6: του περιστατικού.
7: Ναι, λόγω του περιστατικού έχει αποκλειστεί το συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι η κίνηση αυξημένη.
5: Παιδιά, είναι σοκαριστική φωτογραφία. Είναι πραγματικά, έχει φύγει από
7: την κίνηση. Έχει ισοπεδωθεί. Και έχει και να πούμε ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Έχουν σπάσει τζαμαρίες. Παράθυρα, επίσης έχουν υποστεί φθορές αυτοκίνητα, τουλάχιστον 8, απομακρύνθηκαν και κάποιοι από το σημείο.
5: Τώρα, αυτοί που έχουν υποστεί φθορές στα άλλα κτίρια, ποιος θα τους αποζημιώσει?
7: Τώρα αυτό φαντάζομαι.
6: Τώρα τι ζητάς?
7: Η εταιρεία, ο Δήμος.
6: Καλά. Τώρα τι
5: ψάχνεις?
7: Θα το δούμε σε δεύτερη φάση.
6: Εδώ ο άλλος έσκαβε την πολυκατοικία και έπεσε η διπλανή πολυκατοικία.
7: Και να πούμε ότι είναι ακόμα εκεί τα συντρίμια στα Πετράλωνα.
6: Τι εννοεί?
7: Δεν τα έχουν απομακρύνει.
6: Παιδιά, είναι σοβαρή.
7: Έγινε...
5: Και οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι.
7: Ναι.
6: Τι να πούμε.
5: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το άλλο που διάβαζα εγώ τώρα μέσα σε αυτή την κουβέντα, διάβαζα λέει στην Κυψέλη, του είπαν. Παιδιά, λέει, όταν θα προχωράει λέει, το μετρό, απλά λέει φύγετε από το σπίτι σας. Στις πολυκατοικίες οι οποίες λέει έχουν πληγεί.
7: Ναι, έχουν να, άλλο πρόβλημα.
5: Επειδή δεν προχωράνε, λέει, θα προχωρήσει λέει, το μετρό. Φύγετε, λέει κακό, για 15 μέρες λέει, λείπετε. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούμε κατά τύχη.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει ανοίξει το σπίτι του άλλου σαν καρπούζι και πρέπει να φύγει.
5: Ναι.
6: Πες το μου κι αυτό. Κλάμπινγκ.
5: Δηλαδή, σου λέει, με λίγα λόγια σου λέει ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
7: Ναι, και κάτι εκεί είναι ανάστατη.
5: Βέβαια.
7: Γιατί έχει.
6: Αφού λέει, φεύγουν από τα σπίτια και οι ενοικιαστές και όλα.
7: Ναι, έχουν φύγει πολλοί. Κάποιοι είχαν φύγει, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν επειδή μίλησα με κατοίκους, επειδή πάνε τα παιδιά του σχολείο. Και είναι ανήσυχοι γιατί δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση και συνέχεια οι ζημιές αυξάνονται. Ναι. Βλέπουν ρογμές στα σπίτια
5: του. Και θα και εσείς οικοφύγια. Μα είναι δυνατόν?
6: Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτό
5: το δύστιχο τόπο. Σε αυτό το μαγαζί γωνία. Γελάω.
6: Έλα, θα πάμε όλοι στο ελληνικό, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε.
5: Αυτό πώς ήρθε τώρα?
6: Έρχονται νες οι επενδύσεις και οι επενδυτές φορτωμένοι. Έρχεται ο Μητσοτάκης.
5: Καλά, θα γίνουμε εκεί πέρα δεύτερο.
6: Κάνει αέρα με τα δολάρια τώρα. Περίμενε. Dollars.
5: Εγώ δεν ξέρω επίσης εκεί αν είναι έτοιμη γενικά η περιοχή να υποδεχτεί τόσο κόσμο. Όλο αυτό το σκατό να το πω δεν αντέχω. Θέλω να δω που θα πάει.
6: Άκου να δεις.
5: Θέλω να δω όλοι αυτοί οι οποίοι το μεταξύ τρώνε και βαριά και... γιατί τρώνε βαριά πράγματα.
6: Τι βαριά? Είναι βαρύ το χαπιάρι.
5: Έχει πολύ κεμπάπ. Άστο. Αυτό το πράγμα και έχει καρύκευμα μέσα. Όλη αυτή η βόμβα. Όλο αυτό το σκατό. Ποιος θα το φάει στη μούρη θέλω να δω.
6: Αυτό θα γίνει λίπασμα.
5: Τι θα γίνει?
6: Λίπασμα.
5: Τι λίπασμα?
6: Θα κάνουν βιολογικούς.
5: Πού θα κάνουν?
6: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Στο Ridges, η Καζίνο Μον Παρνές. Και πάρα πολύ ωραίο μπραντς. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 212-42-10-55. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
5: Λοιπόν, ο ακροατής μας Τζον Μάξιμος, έτσι, δεν σου κάνει κάτι τώρα αυτό?
6: Ξετσουτσούρεψες.
5: Δεν σου παράγεις το παρασυμπαθητικό?
6: Το Μάξιμος.
5: Ναι, και το Μάξιμος και το Τζον και όλα μαζί. Έχει John κάτι Maximus. Δηλαδή και Μάξιμος έτσι, έτσι με μια μεγαλοπρέπεια.
6: Ναι.
5: Μάξιμος στο μεταξύ ήταν ο, πες το να, ο Ράσελ Κρόου στο Μονομάχο. Μου κάνει έτσι λίγο αυτό και τον Τζον πάρει απ' την άλλη, σου κάνει λίγο έτσι MyGR. Για πολλά.
6: Μπορεί να είναι σαν στρουβάκι.
5: Γιατί μωρό άνθρωπος μας γράφει ωραία πράγματα, Γιάννης κόρη, κακές κοριτσάρες.
6: Όπα!
5: Είμαι από Θεσσαλονίκη και σας ακούω κάθε μέρα στα μάτια. Έχετε την καλύτερη ψυχαγωγική εκπομπή.
6: Μπράβο! Γι' αυτό σταθμού... άμα σε πάρουν και σου κάνουν μέτρηση, να πεις ακούω μόνο παραπολιτικά και κακά κορίτσια δαγκωτό.
5: Έμαθα από το σταθμό, λέει, από τη συνεργασία που είχε με τον Status FM, μας λέει ο Τζον Μάξιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζον, να συνεχίσεις να μας ακούς. Πέρασε σήμερα μου για μια έρευνα, λέει, παίρνει, γεια σας, λέει, θέλετε να πάρετε, να λάβετε μέρος, λέει, σε μια έρευνα, λέω, άργες να μπεμπήσω κι εγώ εκεί πέρα, να βάλω το λιχναράκι μου. Λέω, περί τίνος πρόκειται, λέει, για κοινωνικά προβλήματα. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ, λέω, έχω πετσάκια, γεια σας.
6: Έπρεπε να πεις, για κοινωνικά προβλήματα, έπρεπε να πεις, το πρώτο θέμα είναι το σεξουαλικό.
5: Ναι, αυτό δεν είναι κοινωνικό, αυτό είναι σεξουαλικό πρόβλημα.
6: Όχι, κοινωνικό είναι.
5: Ναι, εντάξει,
6: δεν έχουμε επαφή άνθρωποι μεταξύ μας, μπορείτε να μου το λέτε.
5: Δεν έχουμε κανονική επαφή, normal τώρα, θες να ενώσουμε και τα πιπία μας, εσύ. Εδώ δεν μιλάμε.
6: Κοινωνικά έπρεπε να πεις για την ακρίβεια. Έπρεπε να πεις που πάει η ενέργεια.
5: Βαριέμαι πια να... μονολογρίδια για Παρασκευή πρωί. Τώρα εγώ είχα σηκωθεί, ήμουν χαλαρή. Ήρθε και ένα βαζάκι που περίμενα, ξεκίνησε
6: το άλλο. Και που έλεγες...
5: Ένα μικρό.
6: Α,
5: είναι ένα και ένα άλλο.
6: Πόσα η μπαμπούσκα βαζάκια έχει το πιο μικρό.
5: Θέλω να κάνω
6: μικρό.
5: Μια σύνδεση στο τζάκι τώρα. Εγώ έχω μπει σε άλλο τέτοιο. Άμα δεν έχει λεφτά, παίζει με μπίκι, παίζει με βαζάκια.
6: Ναι.
5: Καταλαβέ. Και λέω και στο YouTube πως βάψω κιόλας.
6: Σε έτσι βλέπω είμαι. Όταν το βαρθείς το βαζάκι να βάζεις τα ούρα μέσα και να πηγαίνεις.
5: Είναι
6: στο...
5: πάρα πολύ ωραίο. Θα τα πάρεις πλάκα. Είναι ένα μπουκλάκι στον εαυτό.
6: Το
5: τελευταίο κομμάτι. Έγραφε το μεταξύ. Τελευταίο. Παιδιά, δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες. Έγραφε τελευταίο κομμάτι. Τρέμαν τα χέρια μου όταν το παράγγελα. Δεν έγραφε τα χέρια μου.
6: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι έχω πάθει.
5: Συγγνώμη, το τσεκάρω. Ξαναμπαίνω μετά και δεν υπάρχει. Γιατί καμιά φορά γράφουν τελευταίο κομμάτι για να πάθεις μία, πώς να την πω τώρα, μία ανυπομονησία, μία αγωνία, άχ, θα το χάσω.
6: Ναι.
5: Και μετά μπαίνεις και κεραπέντε.
6: Εγώ ξέρεις τι λέω, αχ, γλίτωσα.
5: Γιατί?
6: Ευτυχώς έκανα οικονομία.
5: Δεν έκανα ακριβώς, 40 ευρώ έκανα, δεν ήταν
6: 40 ευρώ, 40 εκεί, 40 εκεί.
5: Πού να τα δίνω, μόνος είχα πήγα στον οδοντίατρο χθες. Άκου τι έκανα στον οδοντίατρο. Επειδή για να πάω στον οδοντίατρο πρέπει να πείσω τον εαυτό μου, να πω μπορώ, να κάνω δηλαδή διαλογισμούς, γιατί δεν έχω πιο συχαμένο πράγμα από το να ανοίγω το στόμα μου και να μου το αυτόνουν μέσα.
6: Μια χαρά είναι το στόμα όταν το ανοίγεις.
5: Λοιπόν, και είναι εξαιρετική αυτή και πολύ καλό. Και μόνο που με έχει καταλάβει.
1: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
8: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
6: Έχω φάει και γιαουρτουκλού τώρα και μου έχουν καθίσει.
5: Δεν βέντε, είσαι ένα κουκλάκι σήμερα με το ωραίο στο μπουκαμισάκι το λουλουδέ. Και σου πάει το μπλε. Με τα μπλε τα μάτια σου.
6: Έχω φάει μάτι χθες το βράδυ, άστο.
5: Αλήθεια, ε.
6: Ναι, ναι, και ξέρω και από πού.
5: Ποιος.
6: Ποιος, τι, γιατί.
5: Ναι.
6: Ξέρεις, όταν συναντάς κάποιο κόσμο, λες αυτή είναι. Δεν χρειάζεται.
5: Ναι,
6: ένα...
5: ναι.
6: Να.
5: Τι ήτανε, γεύμα.
6: Ναι, γεύμα.
5: Κάτι κυριούλες ταΐζανε μία την άλλη.
6: Ντροπή. Τι εννοείς δηλαδή, ο ένας θα τα αναβάλει στο κουτάλι στο στόμα του άλλου.
5: Δεν μου αναρωτιέμαι, ήταν η γιορτή.
6: Ήτανε με άρτελε τάμπλ, ήταν αυτά, ήταν ωραία φορέματα.
5: Τι φόραγες και σε ματιάζανε, θέλω να μάθω. Τι ήταν αυτό, ποια σχεδιάτας εκείνης που φτιάχνει αυτά τα...
6: Ποια?
5: Μία Ιρακινή, τι είναι αυτή, Ιρανή, τι είναι, μία που φτιάχνει κάτι...
6: Ελληνίδα.
5: Κάτι κουρελούδες, όχι κουρελούδες.
6: Ωραία, σε ευχαριστώ.
5: Όχι κάτι πανάκριβα ρε παιδί μου, αλλά είναι... Όχι σε κουρελού.
6: Ποια είναι η Ιρανή?
5: Είναι που έλεξε ότι έχω και εγώ αυτήν την τέτοιο φόρεμα που είναι λίγο, πώς να το πω το φόρεμα. Λίγο σαν παραδοσιακό, λίγο σαν σε Ζέους Διόρ χωρίς να είναι Ζέους Ιδιών. Αυτό το στυλ τα φορέματα.
6: Έχω εγώ.
5: Καλέ μου έχεις πει ότι είχες. Τέλος πάντων, δεν έχεις
6: πει. Ποια λέει.
5: Θα τη θυμηθούμε.
6: Ιρανή. Δεν έχω Ιρανή.
5: Τι είναι, από το Λίβανο. Τέτοιο πράγμα ήταν πάντως αυτή. Η σχεδιάστρια.
6: Πάμε σε τραγούδι. Έχω αμνησία.
5: Εντάξει, κι εγώ δεν τη θυμάμαι, μην νομίζεις.

0: dentist.
1: Παιδιά, άμα δεν κάνω ένεση, δεν υπάρχει. Δεν
2: υπάρχει. Ναι, θέλει να είναι
1: δοκτώρο. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
2: Αν είναι σεξουαλικό,
1: να
2: είναι.
1: Μα να σου πω κάτι. Όταν δεν πονάει ο ασθενής.
2: Ναι, έτσι, είναι πιο άνετο.
1: Είναι πιο καλό, πέρα ότι είναι πιο καλό για τον ασθενή, γιατί δεν αγχώνεται και δεν υδρώνει, γιατί εγώ πεθαίνω. Και είναι καλό για τον γιατρό να κάνει τη δουλειά του. Τι είπα, κάνε μου δύο ενέσει. Μα λέει, δεν χρειάζεται, λέει. Ρε άνθρωπε, είναι ψυχολογικό. Καχβάρα μου την ενεργητική οικονομία κάνεις. Να μην νιώθω τίποτα, να είμαι ξένιαση στην καρέκλα. Παιδί μου, το
2: εμένα έχει τηλεόραση. Οπότε χαζεύεις και λίγο περνάει, ξεχνιέσαι.
1: Τι να χαζέψεις το παιδί μου.
2: Εντάξει, πρέπει να φύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ.
2: Πρέπει, το λένε και οι ψυχολόγοι, όταν έχεις πρόβλημα να φεύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα. Να κοιτάς τον εαυτό σου σαν να είσαι ένας τρίτος. Δεν είσαι εσύ. Πρέπει να πεις στον εαυτό σου ότι δεν είσαι εσύ που είσαι στον οδοντογιατρό εκείνη την ώρα.
1: Αλλά δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, πώς το λέει, εγώ είμαι εγώ και άλλος δεν είναι. Τι γίνεται με τα πολιτικά, γιατί βγήκε η Καρεστιανού και είπε ότι άμα δεν βγω λέει θα φύγω στο εξωτερικό. Βγαίνει, ποιος άλλος βγήκε, ο Τσίπρας και είπε ή εγώ ή κανείς. Παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως.
2: Έλατε. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον Σταύρο Φλόρο που του έκοβε το παιδί που έπαθε ακροτηριάστη και είπε ότι θα κάνω μήνυση στον Ηλί Μπιμπιτζαλή γιατί ήταν άθλιες οι συνθήκες. Σκάφη που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, λεωφορεία χωρίς επαρκείς κανόνες ασφαλείας και δραστηριότητες στις θαλασσίες περιπέτειες που είχαν έντονο κίνδυνο. Αυτά είναι, λέει, τα τηλεπαιχνίδια. Να σας πω εγώ που πήγα για τα φραγκάκια και δείτε με πώς.
1: Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά και να δικαιωθεί. Λοιπόν, χώρισε η Γαριφαλιά Καλυφώνη.
2: Καλά, αυτοί πριν λίγο καιρό δεν είχαν παντρευτεί.
1: Με το Σμάστορα.
2: Όχι.
1: Παντρεμένη ήταν.
2: Α, όχι. Φλερουσάκι.
1: Ναι.
2: Α, τέτοιο έρωτα, τέτοια αγάπη. Τόσο μελάνι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Ξεκινάς με πουλιες και αυγερινούς και μετά σου μένεις με το πουλι. Χωρίς τον αυγερινό και μετά αυτό στο χέρι. Και χώρισαν, λέει, και πλέον το κορίτσι αυτό μένει μόνο του. Δηλαδή ενώ έφυγε.
2: Από έξοδα,
1: ξυζούσαν.
2: Δύσκολη εποχή.
1: Τι να γίνει.
2: Δύσκολη εποχή.
1: Η Καλυφώνη μου είναι τραγουδίστρια.
2: Πολλά έξοδα.
1: Η Καλυφώνη.
2: 600 ευρώ το ενίκιο και βάλε.
1: 600 και λίγα λες ανάλογα.
2: Τα 600 παιδιά έχετε δει κάτι ενίκια. 45 λέει 35, 29. Πες μου τώρα, στο Πασόκ, την εποχή του Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι,
2: είχαμε διανοηθεί ποτέ κάποιον που ήταν όλα τα σπίτια 1000 τετραγωνικά, 1500 δηλαδή. Τα σπίτια των 150 τετραγωνικών φάνταζαν καμαρούλα μια σταλιά 2x2. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, φανταζόμασταν ποτέ τότε 29 τετραγωνικά σπίτι που βλέπω στο Παγκράτη, παιδιά, και τον νοικιάζουν 700 ευρώ.
1: Ναι,
2: 29 τετραγωνικά.
1: Έχουν
2: 29 τελαθεί. Τετραγωνικά είναι σπίτι σε μέγεθος δωματίου ξενοδοχείου.
1: Κάπου είδα μια αγγελία πάλι με πλυσταριό. Πάλι με πλυσταριό και έχει γίνει χαμός. Με ένα πλυσταριό που είναι 19 τετραγωνικά.
2: Και το πουλούσαν πόσο.
1: Το πουλούσαν, δεν θυμάμαι. Το έχω κρατήσει. 19 τετραγωνικά και το πουλούσαν δεν ξέρω πόσο, παιδιά. Και είχε γίνει χαμός.
2: 19 τετραγωνικά είναι.
1: Να, το βρήκα. Λοιπόν.
2: Έλα, πάμε στην αγγελία.
1: Λοιπόν, η αγγελία για διαμέρισμα. Όχι 19, κατά λάθος. Για διαμέρισμα 15 τετραγωνικών μέτρων στο Χολαργό.
2: Διαμέρισμα κιόλας.
1: Το λέει διαμέρισμα, ναι. 15 τετραγωνικά μέτρα. Περίμενε κάτι, ανοίγουν διαφημίσεις και αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε μας να δούμε και ένα site. Αφήστε μας. Έφυγε το θέμα. Μας κοφτώσε. Λοιπόν. Και έχει, λοιπόν, είναι πλυσταριό, αναφέρεται, λέει, ως ανακαινισμένο, είναι στον έκτο όροφο πολυκατοικίας που κατασκευάστηκε το 1975 και ζητάει 530 ευρώ.
2: Ενίκιο.
1: Και σου λέει, γιατί έχεις μία βεραντάρα, σου λέει, γιατί σε πλυσταριό είναι, έτσι. Έχεις μία βεραντάρα, λέει, απίστευτη, έχει βάλει και μία κούνια στη βεράντα να κάνεις κούνιες μπέρες να ξεχνιέσαι.
2: Βάζει στη σκηνή. Βάζει σκηνή στη βεράντα.
1: Ναι, ναι.
2: Για να χωρέσουν και οι υπόλοιποι. Και 15 τετραγωνικά είπες.
1: 15 τετραγωνικά, έκτος όροφος. Γιατί έχει, λέει, θέα, λέει. Ποια το λέει την Αθήνα.
2: Τι να το κάνει.
1: 550.
2: Στη θέα θα κοιμάσαι.
1: Πες μου.
2: Ή στη θέα θα βλέπεις τηλεόραση ή θα μαγειρεύει.
1: Ναι, και έχει βάλει και καλαμωτή γύρω-γύρω.
2: Α.
1: Για να μην τον βλέπουνε. Και μία κούνια. Και μία κούνια. Και κούνιες μπέλες. 15 ευρώ, 530 ευρώ τα 15 τετραγωνικά μέτρα του πλυσταριού. Γιατί είναι πλυσταριό, λέμε και πάλι. Καλά.
2: Ξαφνικά βγήκαν τα βάζα. Τι βάζα είναι αυτά, τέτοια βάζα πήρε.
1: Όχι, καλά, αυτό που πήρα δεν υπάρχει.
2: Τι, για πες μας τι είναι.
1: Άκου,
2: αυτό το βάζα.
1: Θέλω να κάνω μια σύνθεση πολύ ωραία με μπλε βάζα τώρα, που με έχει βρει κακό εμένα. Εντάξει.
2: Ευτυχώς εμένα μου φύγε αυτό.
1: Όχι, εμένα μου είχε έρθει. Όχι, δεν μου είχε έρθει, μου φύγε ποτέ. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα πολύ ωραίο site ελληνικού μαγαζιού που εντάξει, έχει μείνει λίγο απαρχαιωμένο. Δεν ξέρω τι την έχει βρει αυτή τη γυναίκα που το έχει, που έχει τόσο ωραία πράγματα. Δεν φτιάχνω λίγο το site, βάλε μια τιμή. Έστω να ξέρουμε τι μην παίρνουμε τη γιαγιούλα που πάρει και λέει. Περιμένετε, λέει, να πάω να δω. Ακού. Σκαλιά κατεβαίνει σε ένα υπόγειο, ακού αλυσίδε. Αυτά πάει. Χάνεται στα βάθη του υπουργείου και έρχεται και μετά κάνει. Ελάτε, λέει, το βάζω, κάνει τόσο. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είδα ένα βάζω πάρα πολύ ωραίο και ήμουν έτοιμη να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω πόσο κάνει και δεν είναι διαθέσιμο το βάζω. Και λέω τώρα.
2: Ω, τι δυστυχία. Κοίτα, με περνάς και εσύ δύσκολα.
1: Και ήταν το τέλειο βάζω. Το βγάζω κι εγώ λοιπόν, το κάνω ένα screenshot, το βάζω στο Google και μου το βρίσκει πού ο αθεόφοβος.
2: Πού?
1: Στη Σκωτία.
2: Τι λες? Και εσύ σκοτίστηκε.
1: Σε ένα μαγαζί στη Σκωτία σε πληροφορώ.
2: Πήρε το τηλέφωνο να εξασκήσει.
1: Και λέω τώρα, περίμενε. Και λέω τώρα, Σκωτία. Και τώρα, και λέω τώρα. Εγώ.
2: My name is Elizabeth.
1: Λοιπόν, και λέω τώρα, Σκωτία, Αγγλία και τέτοια δεν στέλνουν ποτέ Ευρώπη, Ισπάνια. Και λέω καλά, καλό. Αλλά δεν παίρνω να το χαζέψω. Και στέλνει Ευρώπη. Και το παράγγειλα. Και το περιμένω τώρα, έρχεται. Είναι στο δρόμο τώρα, το πουλάκι μου.
2: Να σου πω κάτι, και τώρα έχεις κι άλλα βάζα να παραγγείλεις.
1: Τέλειωσα, τέλειωσα, έχω τελειώσει.
2: Α, ένα, πόσα πήρες?
1: Αυτό κι άλλο ένα που, μικρό που ήρθε.
2: Α, το σετ είναι δύο.
1: Ναι, γιατί τα δύο πόσο...
2: Α.
1: Έχω, παιδί μου, είχα από τη μαμά μου κάτι πολύ ωραία βάζα. Από τη μαμά μου. Τα οποία είναι αυτό το λίγο το στυλ, το English με τα λουλούδια κλπ. Και, και ήθελα να. Και είναι τρία βαζάκια. Όχι, είναι ένα βάζο, δύο άλλα σκάπο. Σκάπο πήγα να πω. Κασπό πολύ ωραία και ένα μικρό μπολάκι. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι λίγο, πώς να τα πω. Πάνω εκεί στο τζάκι είναι τα κακόμοιρα σαν να είναι ορφανά, τα άφησαν οι γονείς τους. Και ήθελα λίγο να τα εμπλουτίσω. Mm. Με δύο ακόμα κομμάτια. Έτσι. Πήρα λοιπόν άλλο ένα από το οποίο ήρθε και είναι κουκλάκι ζωγραφιστό και περιμένω και αυτό. Και τέλειωσα. Και μετά θα ψάξω κάτι λουλουδάκια που θέλω να βάλω.
2: Α, κι άλλα. Συγγνώμη. Εσύ μας είχες πει πριν λίγο καιρό. Τελείωσα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Έχω χώρο μόνο για μία λαμπίτσα. Που τη βρήκες τη λαμπίτσα? Μετά τι σε βρήκε?
1: Το έβλεπα, ρε παιδί
2: αυτό
1: μου.
2: Και σου είπε, κατά εποχές παθαίνεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μόνιμα είμαι έτσι. Εν τω μεταξύ, όταν φτιάχνεις κάτι,
2: να.
1: Μετά ξεπροβάλλει κάτι άλλο σαν ιδέα. Για άλλο χώρο, λέμε τώρα. Αυτά.
2: Ναι. Ευτυχώς εμένα μου πέρασε αυτό.
1: Σου πέρασε.
2: Ναι.
1: Και εμένα μου περνάει, αλλά κρατάει, πώς να σου πω, δύο εβδομάδες. Όταν μου περνάει τρεις, μετά πέφτω σε κάτι πάνω. Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι δημιουργικό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα μωρέ, πάλι ξέχασα ότι είχε λαϊκή σήμερα εδώ υπενθύμηση. Αγαπώ τη λαϊκή. Θα το βάλω υπενθύμηση, μπορώ να βάλω υπενθύμηση κάθε Παρασκευή. Έλα, ήθελα να έχω έρθει.
14: Τζαμ iPhone, θέλω, δεν μπορείς να βάλεις υπενθύμηση.
13: Θέλω να ψωνίζω, παιδιά, από τη Λάικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Λαϊκή.
14: Και εμένα μου αρέσει να λέω εδώ να παρκάρω, παιδιά.
13: Έχει πολλούς Αιγύπτιους και τέτοια. Ναι.
14: Εδώ λοιπόν, αυτή η σχεδιάστρια που λέγαμε.
13: Η Μουζούγκου είστε.
14: Μουζούγκου.
13: Δεν είναι Αραβίδα. Είναι Αιγυπτιώτη. Αιγύπτια.
14: Εντάξει, κατάλαβε. Κοντά είναι. Είναι συγγένειε.
13: Φίλη τη Ευγενία Νιάρχου, τη Μισόνη. Μαργαρίτα Μισόνη.
14: Είναι αδερφέ, είναι αυτέ οι δύο.
13: Ναι, αδερφές όχι,
14: όχι.
13: Α, έτσι οι αδερφές που
14: είναι
13: μοδάς.
14: Δύο αδερφές Αιγύπτιες που φτιάχνουν.
13: Οι Μουζούγκου Sisters, βεβαίως. Και φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία.
14: Στον αργαλιό τα φτιάχνουν.
13: Έλα τώρα. Όχι, καφτανάκια πάρα πολύ ωραία.
14: Χειροποίητα είναι.
13: Έχω ένα καφτάνι που άμα το δεις θα πάθεις σοκ.
14: Έλα.
13: Το έχω αγοράσει από τη Μύκονο που το είχαν βγάλει σε πολύ καλή τιμή.
14: Φωτογραφία τώρα, το έχεις.
13: Όχι, καλέ, δεν το έχω. Θα έχω το κινητό μου, στο κινητό μου το καφτάνι
14: της
13: Μουζούγκου.
14: Δεν έχεις φωτογραφία, τι είναι αυτό το μουτζουλάρι, όταν φοράει.
13: Κοίτα εδώ ένα σκιουράκι. Θα έχετε και σκιουράκια, λέει.
14: Και σκιουράκι, λέει, ένα κοσπάρ, τέτοιο λέει.
13: Ναι, αλλά έχει ένα σκιουράκι που θα επισκέφτεται τον πύργο.
14: Τι σκιουράκι, AI.
13: Θέλει να πει...
14: Σκιουράκι.
13: Αμέσως εσύ να τα, να τα αποδομήσεις όλα.
14: Άμα είναι να πηγαίνω να βλέπω σκιούς, να τους πάω και βελανίδια, να ξέρω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, καλησπέρα κοριτσάρες μου. Ξεχάστε να προσθέσετε στην αγγελία ότι είναι οροφοδιαμέρισμα,
13: παιδιά,
14: λέει στο πλυσταριό.
13: Το τι μπαρούφες γράφουν στις αγγελίες real estate, λέει. Δεν σου λέει υπόγειο, σου λέει πιο χαμηλός πρώτος.
14: Ναι, όχι,
13: κατεβαίνεις,
14: υπερυψωμένο υπόγειο. Υπερυψωμένο,
13: ναι, υπερυψωμένο υπόγειο. Παιδιά, υπάρχει υπερυψωμένο υπόγειο.
14: Υπάρχει,
13: όταν είσαι στα έκατα τη γη, είναι υπόγειο.
14: Υπάρχει υπερυψωμένο, υποτίθεται ότι είναι, το μισό είναι ένα με το έδαφος και το άλλο είναι από κάτω.
13: Και αυτό τι είναι δηλαδή.
14: Είναι δεν
13: κάτι...
14: είναι υπερυψωμένο, όπως υπάρχει υπερυψωμένο ισόγειο που δεν είναι ένα με το έδαφος, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι σαν χαμηλός πρώτος, ας πούμε. Πολύ χαμηλός όμως.
13: Εμένα μου. Εγώ άκουσα ένα άλλο, λέει. Πρώτος, ο οποίος είναι πιο χαμηλός όμως από πρώτος. Παίρνεις το ασανσέρ, λέει, γιατί μπαίνεις στην πολυκατοικία και κατεβαίνεις καλιά.
14: Αυτό δεν είναι πρώτος και μετά ξανανεβαίνεις.
13: Και μετά, βέβαια,
14: παίρνεις.
13: Ακριβώς, παίρνεις ασανσέρ.
14: Λοιπόν, ρωτάει ο Στέφανος, θα είναι η γαριφαλιά. Πώς την αναφέρει, μετά είχε με το μάστρο, λέει, τα είχε και χώρισαν. Πάει αυτό, πάνε και αυτοί.
13: Πάει.
14: Τίποτα δεν έμεινε όρθιο σε αυτή την κοινωνία.
13: Λοιπόν, Άννα Βύση, παιδιά, βγαίνει. Έκανε ένα βιντεάκι με την κιθαρίστρια εκεί να βαράει τις χορδές.
14: Κλαμπατζίμπαλα, ναι.
13: Όχι, τυπούει.
14: Ωραία είναι, ωραία τύπησα, ναι.
13: Πολύ
14: συμφωνώ.
13: Ωραία τύπησα.
14: Συμφωνώ.
13: Και να δούμε, έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι τα εισιτήρια που έχω, που μου έστειλαν οι προσκλήσεις, ότι είναι από τη χειρολαβή θα πιάνομαι.
14: Δεν είσαι VIP.
13: Όχι.
14: Δεν είσαι VIP εσύ.
13: Χθες ήμουνα με μια κυρία, λέω, δείξτε μου τα VIP να καταλάβω τι μου έχουν στείλει, και έγραφε golden αυτό και αδαμάντιο και platinum και τέτοια. Και λέω, α, κατάλαβα, εγώ στο χαλκό έχω πάει πίσω.
14: Τι εννοείς, έχει platinum και αδαμάντινα και τέτοια.
13: Βεβαίως.
14: Τιμές ξέρουμε.
13: Very VIP και τέτοια.
14: Τι, δηλαδή έχει very. Άκου, έχει very.
13: Μου έλεγε λοιπόν μια κυρία,
14: ναι,
13: ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ χαρούμενη 8 χρονών,
14: ναι,
13: που θα πάει στην Άννα Βύση, λέω, 8 χρονών. Και λέει, το περίεργο είναι ότι εμείς δεν ακούμε στο σπίτι τέτοια μουσική, αλλά να σου πω, λέει, τι έγινε. Το μεγάλο παιδάκι του Κούστα και της Δήμητρας Κούστα είναι 8 χρονών και είναι συμμαθήτρια με αυτό το παιδάκι. Με τις κυρίες, ας πούμε, ναι, το παιδί. Πήγε λοιπόν στο παιδικό πάρτι, στο οποίο ήταν και η Άννα Βύση. Και λέει κάποιο παιδάκι, κυρία Άννα, θα μας πείτε ένα τραγουδάκι. Και ξαφνικά γίνεται, λέει, μια ξέφρενη συναυλία της Άννας Βύση.
14: Έλα.
13: Στα μικρά, το ανέβασε, λέει, και η ίδια και έλεγε, τώρα Βύση και στο παιδικά πάρτι. Λοιπόν, το μικρό ξετρελαίνεται με τη Βύση, αρχίζει να ακούει η Άννα Βύση, ξέρει όλα τα τραγούδια. Κοίτα πως χτίζεις τώρα κοινό, έτσι.
14: Βέβαια.
13: Ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και ανακατώτα. Και το άλλο, το αδερφάκι του, το οποίο είναι 10 χρονών, λέει, μαμά, γιατί πήγες μόνο τη Μαριλένα στο παιδικό πάρτι της φίλης της και δεν με πήρες και εμένα να ακούσω Άννα Βύση? Πού να ξέρω, παιδάκι μου, λέει, ότι θα τραγουδήσει η Άννα Βύση.
14: Απίστευτο.
13: Αυτά γίνονται.
14: Λοιπόν, κατέρευσαν οι συνομιλίες, λέει, για τα μετά του Παρθενώνα. Η άλλη, η Αλαμουντίνα, ακόμα ρεύεται το λαβράκι, δουλειά δεν έκανε.
13: Τζάμπα, τι τα είσαμε.
14: Τι τα είσαμε, την ποτίσαμε, την γλυκάναμε, τίποτα, λέει. Η Βρετανία πρότεινε δανεισμό. Δηλαδή να μας τα δανείσουν. Δηλαδή,
13: τα δικά μας.
14: Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
13: Παιδιά,
14: μας πρότεινε, λέει, να μας τα φέρουν, να τα κρατήσουμε για λίγο, να τα δείχνουμε, να κάνουμε αυτό και μετά τα ξαναστείλουμε πίσω.
13: Άκου, δεν μας τα έκλεψαν. Να τα πάρουμε κι εμείς δανεικάκια γύριστα.
14: Μα τι να πω, ρε,
13: και να
14: τις
13: πούμε ότι το δανεικάκια γύριστα είναι μια ατάκα super duper wow ελληνική. Λοιπόν, τι να σας πω, έχω κάτι να σας πω.
14: Έλα, για πες μας.
13: Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Τώρα ξέρεις, με όλο αυτό που έχει γίνει με τη Γάκα και τον τζιτζιφιόγκο σύζυγό της,
14: ναι,
13: δε, οι γιατροί δεν σου κάνουν κανένα μποτοξάκι στο σπίτι. Που σιγά τι κίνδυνο έχει ένα μπότοξ.
14: Εντάξει, παιδιά, πρέπει να το κάνει ειδικό και τον μπότοξ, δε παιδί μου.
13: Όχι, μιλάμε για ειδικού.
14: Αν έρθει σπίτι σου να το κάνει.
13: Όχι στο σπίτι μου.
14: Όχι σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τώρα θυμάμαι ότι πώς παλιά είχαμε τα τάπερ που μαζευόντουσαν. Καλά. Που μαζευόντουσαν οι μαμάδες, το έκανε με εμάς, εσέναν αυτό.
13: Βεβαίως. Έχουμε τάπερ για τα πάντα. Και από χαπάκι μέχρι καρπούζι.
14: Όχι, εμένα έβαζε το σπίτι μαμά μου για να έρθει, μια φίλη της, η οποία ήταν νοικοκυρά, αλλά για να βγάζει ένα έξτρα εισόδημο που λέγε τάπερ. Και έτσι είχε πει η μαμά μου να έρθουμε, λέει, σπίτι.
15: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
19: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, η ζωμά.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα. Εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: σχετικά με την ελληνική οικονομία. Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας μας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, τονίζοντας ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο προορισμό κεφαλαίων. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμη ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καθοριστική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επειδή είναι στο καιρό από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές των Καλυβίων, της Ολυμπιάδας, του Σπαρμού και του Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας, αφότου βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στην περιοχή Τιγκράη στη Βόρεια Αιθιοπία μετά την έναρξη συγκρούσεων αυτήν την εβδομάδα μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων και του Εθνικού Στρατού, όπως μεταδίδει το BBC FOV για ένα νέο εμφύλιο στη χώρα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την επανέναρξη της δημοσιογραφικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ σηματοδοτεί η αποκατάσταση της πρόσβασης του CNN, του MS Now και του Πολίτικο στον Λευκό Οίκο έπειτα από δικαστική απόφαση. Στα αθλητικά, ένοχη κρίθηκε η Manchester City για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά ακόμη και αποβολή της από τη μεγάλη κατηγορία. Απόψε στις 14 Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,90% στις 2.665,93 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στην Διάβγεια. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε και σήμερα θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

πέρασα λίγο νωρίτερα από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, η παρουσία αστυνομίας, πυροσβεστικών δυνάμεων, ασθενοφόρων, διαχείρισης ακόμα και των τουριστών που προσπαθούσαν για αυτοί να καταλάβουν τι συμβαίνει. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μακάρι αυτό προέχει τώρα να βρεθούν οι αγνοούμενοι και να είναι καλά στην υγεία τους. Οι πρώτοι ακροατές ήδη καλείται, δηλώνεται συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Και βεβαίως στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρετε ποιο να βρίζετε, μην την πληρώνει κανένας άλλος άδικα. Ο Έμωνας βρίσκεται ήδη στην αναμονή, ο Ευάγγελος από Μελβούρνη επίσης έχει δηλώσει αμέσως μετά να πάρει το λόγο συμμετοχή. Επαναλαμβάνω ότι με διευκολύνει πάρα πολύ όταν καλείτε από νωρίς, εφόσον έχετε ήδη στο μυαλό σας κάτι για το οποίο θέλετε να μιλήσετε. Με βοηθάει πάρα πολύ να βλέπω πόσοι περιμένετε στην αναμονή για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση. Σας θυμίζω ότι είμαι λίγο πιο αυστηρός με το χρόνο, δεν είναι ότι έχει αλλάξει το πεντάλεπτο, αλλά δεν μπορώ να έχω την ελαστικότητα που είχαμε στη βραδινή ζώνη, καθώς η απογευματινή ζώνη έχει περισσότερες διακοπές, διαφημίσεις, δελτία ειδήσεων, άρα ο καθαρός διαθέσιμος χρόνος είναι λιγότερος. Οπότε ζητάω και από εσάς να με βοηθάτε. Το ξέρω ότι θέλετε σε πολλά θέματα να αναφερθείτε, πρέπει κάποια από αυτά να επιλέξετε και να είστε όσο μπορείτε συνοπτικοί. Δεν ξέρω αν ακούει ακόμη, επειδή κάλεσε χθες ο κύριος Στέλιος από την Κυψέλη, ο πολύτεκνος, όπου το ένα από τα τέσσερα παιδιά του έχει μία αναπηρία, που αυτή η αναπηρία λόγω αυτής της αναπηρίας δεν τον δέχονται τον γιο του, αν θυμάμαι καλά, σε σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι δεν συμπεριλαμβάνεται αυτού του είδους η αναπηρία. Και έκανε χθες και μία έκκληση ο άνθρωπος για την αρμόδια υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να δει λιγάκι το καθεστώς και το τι επικρατεί σε αυτά τα ειδικά σχολεία με τις αναπηρίες. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους στο σταθμό και επειδή το ανεμολόγιο είναι η επικοινωνία με εσάς, να βρούμε με αφορμίες τις δικές σας τοποθετήσεις, να βρούμε εδώ σε συνεννόηση εγώ με την διεύθυνση τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε κάποιες

0: παραπολιτικά.gr και στα παραπολιτικά.gr την ιστοσελίδα. Κύριο θέμα αυτή τη στιγμή η έκρηξη στην πλάκα, οι έρευνες που συνεχίζονται, η αγωνία που ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για τους ανθρώπους που αγνοούνται. Τρία άτομα, σας θυμίζω, τραυματίστηκαν στο σημείο, ένας περαστικός και δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο. Το πρωί συνέβη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους 5 και Λεωφόρου Αμαλία στην περιοχή της Ακρόπολης. Είναι δίπλα, λίγο μετά τη Διονυσίου Αεροπαγήτου, για να καταλάβετε, όπως απέναντι ακριβώς από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Επειδή πέρασα νωρίτερα, σας είπα, από το σημείο. Ακούστηκε αρχικά ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια προκλήθηκε αυτή η μερική κατάρρευση του παλαιού διόροφου κτηρίου. 8 παρα 20 το πρωί. Τώρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο μας, και αμέσως μετά, είπα, περιμένει ιδιοέμονας, έχει καλέσει και ο Ευάγγελος, τώρα έχει καλέσει και ο Αλιγάτορας, οι ακροατές να έχετε λίγο μια εικόνα της αναμονής.
1: Παραπολιτικά 90,1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που

0: Βαρκελόνη σε το Λονδίνο, έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να δώσουμε το λόγο και να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον Έμωνα. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, φίλε Λαβίδη.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Τις ευχές μου βεβαίως και σε όλη την εκπομπάρα μας, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καταφέραμε με τις αναλύσεις μας τέτοιο πλήγμα όπου η λέξη διαφωτισμός να είναι πλέον αρνητική έννοια. Και με την επιμονή θα έρθει και η ιστορική δικαίωση, η ιστορική αλήθεια, επαλήθευση της έννοιας διασκοτισμός. Δυτικός διασκοτισμός. Η μήτρα αυτού του αειδιαστικού home finance, του μοντέλου ανθρώπου, δηλαδή όπου μεταξύ του εγκλήματος της δολοφονίας 165 μαθητριών Ιρανών κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ και της τιμής του βαρελιού πετρελαίου, ο Homo Finance ενδιαφέρεται μόνο, νιώθει μόνο για το πετρέλαιο. Φτάνει λοιπόν στο αποκορύφωμα της ελληνικής ιεράρχησης αξιών ο μαραθωνομάχος και σαλαμινομάχος και ποιητής Εσχύλος. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερώστε πατρίδα, τέκνα, γυναίκες, πατρόους ναούς και τάφους των προγόνων. Νυν υπερπάντων αγών. Πάντων. Τα πάντα στην ελληνική θεώρηση είναι η πατρίδα, ό,τι ακούσαμε. Οι άνθρωποι, τα ιερά των θεών και τα κόκαλα των προγόνων, τάφη των προγόνων. Τίποτα υλικό, τίποτα οικονομιστικό, δεν υπάρχει ούτε σαν ίχνος στο ελληνικό πάντα. Φανταστείτε λοιπόν το σημείο που βρισκόμαστε, όπου η πατρίδα ξεπουλιέται σαν φτηνό οικόπεδο, σαν πεδίο βολής, παιδιά γυναίκες να ξεπληρώνουν τα δάνεια της δουλείας, τα ιερά των θεών, αρχαιολογικοί χώροι, να παραχωρούνται σε σκυλοκίτες ιδιώτες και τα κόκαλα να πετιούνται βόρα τα όρνια και τα σκυλιά. Κόκαλα των κοριτσιών από τα Τέμπη πεταμένα στο κουλούρι 20 χιλιόμετρα μακριά. Κόκαλα των Μπεσόντων του 40 πεταμένα ακίδευτα στη Μεθόριο. Και κόκαλα Σπαρτιατών και Θεσπιαίων Θερμοπύλες όπου παραχωρούνται σε ιδιωτική εταιρεία. Αυτή η χώρα με τούτη την ύβρη, το μόνο που έχει να βιώσει είναι η νέμεσης.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 6 η ώρα εδώ στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απογευματάκι πλέον Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, έκτακτη επικαιρότητα μετά την έκρηξη από ό,τι φαίνεται και κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα στο κέντρο. Η προσπάθεια εντοπισμού 5 ανθρώπων που αγνοούνται.

0: βρίσκεται την εκπομπή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συγχωρείτε, και στο X και στο Instagram. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση τη λέξη το ανεμολόγιο. Μία λέξη, λατινική χαρακτήρες, το ανεμολόγιο, και μπορείτε και εκεί να επικοινωνείτε, να στείλετε μήνυμα. Ανεβάζω αποσπάσματα από την εκπομπή, ηχητικά από ακροατές. Πλέον δραστηριοποιούμε αρκετά περισσότερο. Αναλαμβάνω, στο X και στο Instagram, η λέξη το ανεμολόγιο. Περιμένει ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη, περιμένει ο Λεγάτορας, περιμένει ο κύριος Καρέλας για να πάρουν το λόγο. Τον έχουμε τον Ευάγγελο από τη Μελβούρνη, πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου Ευάγγελε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλώς τον.
1: Δεν φανταζόμουν ότι θα ξενυχτάω για να σε ακούω.
0: Να είσαι καλά.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Τι ώρα είστε εκεί τώρα?
1: 9:30. Το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει.
0: 9:30, όχι 9:30. 1:30.
1: 1:30 το βράδυ.
0: Όπου.
1: Μεσάνυχτα.
0: Είστε στο μέλλον.
1: Θέλω να πω. Είμαστε στο μέλλον, ναι. Πολύ συμπαθής ο αίμονας, σαν ακρατής.
0: Πάντα ο αίμονας.
1: Να πω την αμαρτία μου. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί μιλάει για, πώς το λέει, για σκοτισμό.
0: Ναι, δεν του αρέσει.
1: Συγχωρεί, δεν είμαι και εγώ.
0: Όχι, γιατί είσαι έξυπνος. Δεν, Ευαγγελέ, δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Μπορείς να εκτιμάς έναν άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι συμφωνείς. Και εγώ δεν συμφωνώ με τον αίμονα, που του έχω τεράστια εκτίμηση στην περιγραφή,
1: ναι,
0: για σκοτισμό.
1: Λίγο, όσες φορές τον έχω ακούσει, δεν έχω καταλάβει πού το βασίζει και πώς είναι. Αλλά τέλος πάντων, ας μιλήσω για τον άνθρωπο. Ίσως κάποια στιγμή να έχει ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Όταν είδα αυτό το βίντεο, έτσι μου προέκυψε το εξής, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις. Στις θεματικές, πλέον επειδή και η ώρα το επιτρέπει, να έχεις κάποιον άνθρωπο που να μπορεί να αναπτύξει ένα θέμα που να το ξέρει, ας το πούμε έτσι, και οι ακροατές να έρχονται και να θέτουν ερωτήματα στον άνθρωπο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια έχει το κακό ότι θα πρέπει ο άνθρωπος, όποιος είναι αυτός, να μένει σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο 3 ώρες, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο εύκολα.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει και για λιγότερο χρόνο, αλλά ναι, είναι κάτι που και εγώ το έχω σκεφτεί, οπότε είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι...
1: Ναι, εμείς διοργανώνουμε τέτοιες ανοιχτές συζητήσεις τώρα τελευταία, όπου φωνάζουμε κάποιους που γνωρίζουν ένα συγκεκριμένο θέμα και μιλάνε πολύ λίγο. Και εμείς κάνουμε ερωτήσεις από κάτω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και το έχω δει και είναι πολύ ωραίο και δουλεύει πολύ ωραία και σκεφτόμουν ότι ίσως να μπορεί να το κάνεις και εσύ τις μέρες των θεματικών, ας πούμε, παλαιότερα που έκανες και κάπως έτσι να πέρασες. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα να έρθω σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο το άκουσα προχθές και είπα να σου πω. Αγαπημένο σου θέμα, νομίζω.
0: Ποιο?
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στις επόμενες εκλογές εδώ στην Οκεανία είναι κάτι λιγότερο αυτή τη στιγμή από 200. Δεν ξέρω. Νομίζω αν
0: παιδιά, φάγαμε τα,
1: 196.
0: Φάγαμε τα λυσιακά μας. Συγκρούστηκα με πόσους συνακροατές που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται οι Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Και εγώ επειδή είμαι υπέρ. Εγώ είμαι, επειδή είμαι υπέρ, συγκρούστηκα με τόσους ανθρώπους για να καταλήξουμε στο να δηλώνουν συμμετοχή 200, δηλαδή να.
1: Μέχρι στιγμής είναι κάτι λιγότερο από 200.
0: Εντάξει,
1: και
0: δεν
1: κάνει είναι. Και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι τόσο κρύβο. Γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα που έχουμε εμείς οι ομογενείς, οι οποίοι.
0: Εμένα μου κάνει πολύ κακή εντύπωση, Ευάγγελε. Πολύ κακή εντύπωση. Δηλαδή, τι έριξαν μαύρη πέτρα, δηλαδή.
1: Ακόμη. Και μαύρη πέτρα να ρίξανε.
0: Ανθρώπους δεν έχουν πίσω.
1: Δεν τους θεωρεί ότι έριξαν μαύρη πέτρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Και όπως είπα, υπάρχουν θέματα τα οποία αν δεν πιέσουμε τουλάχιστον έστω με τις εκλογές, με την ψήφο τέλος πάντων, όπως μπορούμε, δεν νομίζω ότι θα λυθούν. Δηλαδή ήρθε και εδώ πέρα ο κ. Μητσοτάκης το Μάρτι, μας είπε διάφορα, τα οποία τίποτα από αυτά δεν έχουν γίνει, και τα οποία χρειάζονται λύση. Και χρειάζονται και στρατηγική. Ας πούμε ένα θέμα που τέθηκε και στην εκπομπή προχθές. Και ήταν πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι ποιος το έθεσε. Αν και κατά πόσο είσαι Έλληνας αν δεν μιλάς ελληνικά. Είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και το οποίο και σαν χώρα πρέπει να το δούμε λίγο νομίζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και όταν λέω να το δούμε, είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι τα ελληνικά δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για να είναι κάποιος Έλληνας, θα πρέπει να σκεφτούμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να αυξήσουμε την ελληνικότητα μέσα σε εισαγωγικά των ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό. Των παιδιών μας. Κάτι το οποίο, ας πούμε, το ελληνικό κράτος δεν έχει δώσει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν βιβλία ειδικά για ομογενείς από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά εδώ πέρα κάνουν τα ίδια τα βιβλία που κάνουν και τα παιδιά στην Ελλάδα. Και όπως έχω πει και εγώ, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν να γράψουν σωστά το είναι. Δεν μπορεί να έρχεσαι και να τους μαθαίνεις τον υπερσυντέλικο και τα ρήματα Δευτέρα Συζυγίας, ξέρω όπως τα λένε κτλ.
0: Συμφωνώ.
1: Τα τσακίζεις τα παιδιά.
0: Είναι πολύ δύσκολα ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον. Συμφωνώ, αλλά η χαμηλή συμμετοχή, όπως είπες, θα επηρεάσει. Θα σκέφτονται σιγά μην ασχοληθούμε τώρα, έτσι κι αλλιώς ούτε αυτοί δεν ασχολούνται. Αυτό είναι που με απογοητεύει. Ή τέλος πάντων δεν θα ασχοληθούν με τόση θέρμη. Ασχοληθούν, αλλά αλλιώς άμα υπήρχε, άμα βλέπαν ότι αυτοί εκεί ενδιαφέρονται.
1: Ναι, εννοείται. Και βέβαια υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει να υπάρχουν τρεις έδρες ομογενών. Τρεις έδρες, ξέρω εγώ, με 20.000 ψηφοφόρους, παραδείγματος χάρη, γελάνε εκεί πέτρες. Εγώ, δηλαδή, θα σου πω, μου φαίνεται πολύ αντιδημοκρατικό 20.000 άνθρωποι να βγάζουν τρεις έδρες ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
0: Καταλαβαίνω. Πες μου και κάτι ακόμα για να κάνουμε επιλογό.
1: Όχι, ναι, κάνουμε επιλογό. Να πω και αυτό και επειδή πάλι τέθηκε στην εκπομπή σου σαν θέμα. Δεν ξέρω, όταν βγαίνουμε κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό, μας παρακολουθείτε ή όχι.
0: Εγώ πολύ.
1: Και γιατί το λέω αυτό. Διότι πριν κάποιο καιρό είχε τύχει και είχα πει για το ασφαλιστικό της, το συνταξιοδοτικό μάλλον εδώ της Αυστραλίας. Και το οποίο αυτό που έχουμε ως βασικό πυλώνα εμείς είναι λίγο πολύ σαν γι' αυτό που πρότεινε η κυβέρνηση με τα 1.200 ευρώ σε έναν επενδυτικό λογαριασμό κτλ. Όταν το είχα πει, που δεν είχα πάρει θέση αν είναι σωστό ή ο λάθος, ένιωσα ότι είχε το κατάλληλο που έτσι συμφωνούσε με όλο αυτό. Που δεν είναι κακό βέβαια, αν δεν συμφωνούσε.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα βλέπω, όχι από σένα, γενικότερα, όλοι να το βλέπουν πολύ θετικά, να βλέπουν παντού τα θετικά κτλ. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το οποίο κανέναν δεν μιλάει για τα προβλήματα που έχει αυτό το έτσι όπως εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Και το οποίο είναι ότι ξαφνικά μόνο όσοι έχουν χρήματα θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το επενδυτικό λογαριασμό.
0: Εδώ στην εκπομπή.
1: Αν ήταν... παραδείγματος χάρη μια οικογένεια δεν έχει να βάλει 100 ευρώ, δεν μπαίνει τίποτα. Και το ερώτημά μου εμένα είναι πάρα πολύ βαθύ. Αφού η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δίνει 1.200 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί.
0: Γιατί δεν το κάνει ούτως ή άλλως.
1: Δεν το δίνει για κάθε παιδί. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ στην εκπομπή ήταν αρκετοί που είχαν ενστάσεις, διαφωνίες.
1: Δεν το παρακολουθείς, την έχασα αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν είσαι υποχρεωμένος κάθε μέρα και όλες τις ώρες, αλίμονο. Αλλά απλώς λέω, δεν ήταν μια λογική. Τι ωραία, όλοι συμφωνούμε. Καλή ώρα και αυτό που πες εσύ, ας πούμε. Άμα, γιατί δεν βάζει τα λεφτά. Γιατί θέλει να δώσει ένα κίνητρο για να το κάνει κάποιος και να έρθει μετά να δουλέψει πάνω σε αυτό το κίνητρο. Αλλά δεν υπήρχε, αυτό λέω, δεν ήταν ένα θέμα το οποίο όλοι το δέχθηκαν χωρίς διαφωνία.
1: Ένα άλλο θέμα είναι ότι
0: άλλο δεν θα προλάβει.
1: Όλοι μιλάνε για ένα κατοστάρικο. Το
0: ναι,
1: μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν όμως ένα κατοστάρικο. Εγώ έχω τρία παιδιά παραδείγματος χάρη. Είναι τρία κατοστάρικα που πρέπει να εξοικονομώ κάθε μήνα. Ένας έχει τέσσερα παιδιά, πρέπει να εξοικονομεί τέσσερα κατοστάρικα κτλ.
0: Σωστό.
1: Επόμενο και πολύ σημαντικό θέμα είναι ποιος διαχειρίζεται αυτό το λογαριασμό. Εδώ παραδείγματος χάρη, το λογαριασμό μας, τον διαχειρίζονται συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες κάθε χρόνο δίνουν αποτελέσματα. Αν δεν σ' αρέσει για κάποιο λόγο το αποτέλεσμα που έφερε η εταιρεία την επόμενη μέρα, μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου και να τα πας σε μια άλλη εταιρεία κτλ.
0: Άρα ισχύει αυτό εκεί.
1: Ναι,
0: το εφαρμόζεται και στην Αυστραλία.
1: Το συνταξιοδοτικό μας δουλεύει έτσι. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι
1: το εφάπαξ, ας το πούμε έτσι, το εφάπαξ είναι 12% επιφυλιστό μας παίρνει σε έναν επενδυτικό λογαριασμό. Το 12% είναι το πληρώνει εργοδότης. Από εκεί πέρα μπορείς να βάλεις και εσύ χρήματα.
0: Είναι
1: άντες.
0: Ανακεφαλαιοποιητικό λογικά γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά αυτό το διαχειρίζονται συγκεκριμένες εταιρείες που δίνουν λόγο, που σου δίνουν κάθε χρόνο αποτελέσματα. Και πολλές έχουν κλείσει γιατί δεν μπορούσαν να φέρουν σωστά αποτελέσματα. Δηλαδή εκεί που έδινε ένα λογαριασμό λόγω 7%, αυτές δίναν 3. Και όταν έβλεπε ο άλλος ότι ένα χρόνο σου δώσε 3 το δεύτερο χρόνο, σηκωνόντουσαν, παίρναν τα λεφτά τους και τα πηγαίνανε κάπου αλλού.
0: Ευάγγελε, σου έδωσα και περισσότερο χρόνο επειδή έχεις ξενυχτήσει, αλλά δεν μπορώ να διαθέσω άλλο.
1: Okay, εντάξει.
0: Και επειδή το εκτίμησα πολύ.
1: Είναι μεγάλο το θέμα. Ναι, είναι μεγάλο το θέμα. Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάγγελε μου.
1: Και εγώ. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Θα ακούσεις την προηγούμενη παρέμβασή σου για την κριτική που κάνετε οι Έλληνες στο εξωτερικό τις επόμενες μέρες στα social media. Γεια σου, Ευάγγελε. Μία και μισή τα ξημερώματα στη Μελβούρνη, μάλιστα. Ο Ευάγγελος μας παρουσιάζει, είναι από τους ανθρώπους, εκπροσωπεί σε εισαγωγικά ή αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, όχι εκπροσωπεί, τους Έλληνες που φύγαν το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά δεν σταμάτησαν να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται για το τι γίνεται πίσω στην πατρίδα. Δεν μ' αρέσει να είναι τόσο μικρό το ποσοστό που δηλώνει συμμετοχή για να ψηφίσει σε εκλογές, ακόμη και αν δεν πάει κάποιος να ψηφίσει, αλλά να δείξει μια πρόθεση. Και γενικότερα σκέφτομαι αν κάποιος δεν δίνει καν μία φορά στα 4 χρόνια το χρόνο του για να πάει στην κάλπη, τι να του πεις τώρα για συμμετοχικότητα και αυτοοργάνωση και όχι εκπροσώπηση, εδώ και με που θέλει και πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερη συμμετοχή, τέλος πάντων. Αλλά έχει ενδιαφέρον επίσης, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακόμη και μετά να πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας που βγαίνει ως αλιγάτορας, έχει ενδιαφέρον το η περιγραφή ότι και αλλού γίνονται πράγματα. Τελικώς δεν είναι, αφού αυτό συμβαίνει στη μία χώρα, συμβαίνει και στην άλλη χώρα. Γιατί στη μία χώρα συμβαίνει με έναν τρόπο που έχει μια διαφάνεια και μια αξιοπιστία και στην άλλη χώρα συμβαίνει με έναν τρόπο που υπάρχει καχυποψία, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανασφάλεια. Αυτό είναι που πρέπει η πολιτεία, το κράτος, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, να κερδίσει. Την εμπιστοσύνη δηλαδή ότι μπορεί να μην κάνουν καλή διαχείριση σε κάτι, αλλά δεν θα είναι καλή, δεν θα είναι επειδή τα φάγανε. Θα είναι επειδή δεν είναι τόσο καλή στη δουλειά τους. Οπότε ας αναλάβουν κάποιοι άλλοι. Περιπτώσεις όμως όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έρχονται να προσθεθούν στο τραύμα της πτώχευσης, που ούτως ή άλλως είχαμε έλλειψη εμπιστοσύνης και μεγάλη καχυποψία για τη διαχείριση και τη διαφάνεια, μεγαλώνουν λίγο αυτή την απόσταση. Μακάρι να τη διανύσουμε και να μπορούμε να λειτουργήσουμε και εδώ με έναν τρόπο που, τέλος πάντων, δεν θα νιώθουμε ότι κάποιος θα φάει τα λεφτά μας και κάποια λαμόγια θα φάνε μεταξύ τους τα λεφτά μας. Αυτό πιστεύω είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία γενικότερα, όχι μόνο η σημερινή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συντονισμένοι στα παραπολίτικα 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και ο επόμενος ακροατής μας, ο Αλιγάτορας. Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Γεια χαρά κύριε Έλενα. Λαφίση.
0: Καλώς τον.
1: Στο ερώτημα του προηγούμενου ακροατή για το τι είναι ο διασκοτισμός, συντομία να του απαντήσω ότι είναι το αποτέλεσμα του διαφωτισμού. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα κύριε Λαβίθη,
0: ναι,
1: να αναφερθώ στη χρυσή δεκαετία του 1980 και να αναφέρω δύο βιωματικές ιστορίες που εξελίχθηκαν σε διαφορετικούς τόπους με κοινά χαρακτηριστικά όμως, τα οποία βέβαια συνδέονται και με το σήμερα. Θα τα συνδέσω και με το σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν τη χρυσή δεκαετία του 80, όπως έχει αποφανθεί το ακροατήριο της εκπομπής, αν θυμάμαι καλά, σε μια θεματική.
0: Όχι, το 90 τους άρεσε πιο πολύ. Παραδόξως, και εγώ περίμενα το 80.
1: Το ίδιο ήταν τα σημάδια της παρακμής και της ύψης ήταν εμφανή και στις δύο δεκαετίες.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να θυμηθούμε πρώτα ότι ήταν η δεκαετία που αυτός πώς να το πούμε, ο λαοπλάνος ηγέτης μοίραζε λεφτά και υποσχέσεις στα περήφανα νιάτα και στα τιμημένα γυρατιά της πατρίδος. Και τα χρήματα, πολλά από αυτά τα χρήματα πηγαίνανε στα μπουζουκάδικα, τα οποία ήταν τότε, θυμάμαι καλά, 6 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτά. Άλλα ήταν και 7 ημέρες.
0: Ωραία χρόνια.
1: Κάθε μέρα γεμάτα με κάπνα μέχρι πάνω και με τα λουλούδια να πέφτουν στην πίστα βροχή. Τα θυμάσαι κύριε Λαβίθη?
0: Ωραία χρόνια τα θυμάμαι.
1: Πολύ ωραία χρόνια.
0: Τα καλύτερα.
1: Πάμε πιο κάτω να τα δούμε τα ωραία χρόνια. Λοιπόν, συνέπεια αυτής της αυτής της ακατάσχετης έτσι μπουζουκομανίας εκείνα τα χρόνια ήταν, κύριε Λαβίθη, ένα πρωτοφανές για τη χώρα. Και νομίζω είχαμε και τα πρωτεία σε παγκοσμία κλίμακα ίσως, στα τροχαία ατυχήματα. Πηγαίνανε και σουρώνανε κάθε μέρα και είχαμε, αν θυμάσαι καλά, 2.500 με 3.000 νεκρούς κάθε χρόνο από τα τροχαία. Κάποιες χρονιές τα ξεπερνούσαμε και το 3.000 το ξεπερνούσαμε. Οι τραυματίες δε που πολλοί από αυτούς μένανε με μερικές ή ολική αναπηρία, με μερική ή ολική αναπηρία, ανέρχονταν σε διψήφια νούμερα, πενταψήφια νούμερα, 12, 15.000, 18.000 κάθε χρόνο. Ωραία χρόνια. Και τα μπουζουκάδικα τα μεγαλύτερα ήταν εκεί στον κάμπο, στη Λάρισα, έξω από τη Λάρισα, μεταξύ Λάρισα και Βόλου. Χωράγανε και 3.000 και 4.000 άτομα μέσα.
0: Σούπε.
1: Ωραία χρόνια, κύριε Λαβίθη. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια...
0: Φάγαμε ψωμί λίγα τώρα, φάγαμε ψωμί.
1: Εγώ δεν πήρα, κύριε Λαβίθη. Εγώ... στα αποστασιοποιήθηκα από νωρίς από τη σαπίλα.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, ένα βράδυ λοιπόν, κατερχόμενος με το αστικό λεωφορείο από μια βόλτα που είχα ανέλθει στα Αθήνας, το λεωφορείο κατά τις 11.30 ώρα τη νύχτα σταμάτησε επί της Ηρών Πολυτεχνείου τότε, τότε λεγόταν Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και ανοίγει τις πόρτες και μας κατεβάζει κάτω, δεν συνέχισε την πορεία του μέχρι το τέρμα που πήγαινα, και γιατί είχε κλείσει η λεωφόρος μπροστά στην πλατεία Κοραή από πλήθος ανθρώπων. Έστριψε το λεωφορείο δεξιά και μας άφησε εκεί. Πλησίασα και εγώ στο πλήθος για να δω τι συμβαίνει, και είχε συμβεί το εξής. Ένας απεγνωσμένος συνάνθρωπός μας είχε ανέβει στο γιαπί που είναι απέναντι από την πλατεία Κοραή, που προορίζονταν για νέο δημαρχείο. Και απειλούσε να πέσει. Και όσο περνούσε η ώρα συγκεντρωνότανε και άλλος κόσμος περίεργος, μαζευόντουσαν. Και δεν πέρασε μισή μια ώρα.
0: Βάλε ανωτελεία, το ξέρω ότι σου κόβω την ιστορία στη μέση, αλλά πρέπει να σε διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι το δελτίο των ειδήσεων. Έχουμε ένα ένθετο νωρίτερα με την αυτοκίνηση Φόρμουλα 1, για την ακρίβεια, με τον Βαγγέλη Κιούση. Θα σε καλέσουμε λιγά τώρα για να συμπληρώσεις, δεν θέλω να μείνει έτσι στη μέση η παρέμβασή σου. Θα σε καλέσουμε εμείς μετά το δελτίο. Πριν περάσουμε στο ένθετο του Βαγγέλη και στο δελτίο των ειδήσεων με τον Παναγιώτη, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Στο Regency Casino Montparnasse κάθε Παρασκευή, μπορεί Σάββατο και Κυριακή, ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 25 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αλλά η επικαιρότητα επιβάλλει να ασχοληθούμε με την Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix στο Αζερβαϊτζάν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, ο Φόρμουλα 1 editor του motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα.
3: Λύσε αρχικά την απορία πολλών εξημών, γιατί έχουμε σήμερα Παρασκευή χρονομετρημένες δοκιμές, κατακτήριες δηλαδή, και αύριο Σάββατο τον αγώνα στο Αζερβαϊτζάν.
4: Διότι το Αζερβαϊτζάν γιορτάζει την Κυριακή την ημέρα για να θυμούνται τα θύματα από τον πόλεμο του 2020, οπότε ζήτησαν την μετάθεση του Grand Prix μια ημέρα νωρίτερα, και δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε Grand Prix τη Φόρμουλα 1 να διεξάγεται Σάββατο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Las Vegas, απλά λόγω της διαφοράς ώρας είναι πρωί Κυριακής για εμάς.
3: Για διαφορετικούς λόγους. Τι είδαμε λοιπόν στις κατακτήριες δοκιμές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο?
4: Είδαμε μια κυριαρχική επίδοση του George Russell, ο οποίος κατέκτησε την pole position με διαφορά μεγαλύτερη από 8 δέκατα του δευτερολέπτου από τον Charles Leclerc. Mm-hmm. Και είδαμε επίσης ατύχημα του Andrea Kimi Antonelli στο πρώτο σκέλος των κατακτήριων δοκιμών, το οποίο τον έχει περιορίσει στη 16η θέση εκκίνησης, βέβαια σε μια πίστα που είναι εύκολα τα προσπεράσματα, και τον είχαμε δει και στο Grand Prix Ιταλίας να κίνει από τη 19η θέση και να κατακτά την νίκη. Ωστόσο, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί φαίνεται ότι ο Ράσελ είναι σε πολύ καλή φόρμα.
3: Mm-hmm. Είδαμε επίσης την πρώτη πεντάδα και τους δύο οδηγούς της McLaren, Oscar Piastri, Lando Norris, τρίτος και πέμπτος αντίστοιχα όπως τους ανέφερα, και αυτή είναι μάλλον μια καλή πολύ καλή επίδοση σε κατακτήριες δοκιμές για την McLaren, η οποία συνεχίζει να αναζητά τον βαθμό της, στα δικά μου μάτια, είναι έτσι?
4: Είναι συγκεκριμένες οι πίστες στις οποίες πάει καλά η McLaren. Τις ταιριάζουν περισσότερο οι πίστες με πολλές στροφές. Σε πίστες με μεγάλες ευθείες όπως είναι τον Μπακού δυσκολεύεται πολύ περισσότερο. Αν και είδαμε μια πολύ καλή έμφαση.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παραμένει αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αττική Οδό στο κόμβο της Βαριμπόμπης. Δυσκολίες σε τμήματα της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα, προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα ως λεωφόρο Αλίμου. Δύσκολη η άνοδος της Κηφισίας μεταξύ Κατεχάκη και ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δύσκολη πυρός από τον Γκάζι στα δύο Αχιλλέως και Φιλελλήνων. Στους 6 αγνοούμενοι στα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε από έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο και έναν Βρετανό με τη σύζυγό του, τον γιο του και τη σύντροφό του, οι οποίοι ενοικίαζαν για μέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Μετά από αρκετές ώρες έρευνας, εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με τα έγγραφα της τουρίστριας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν για τυχόν αγνοούμενος. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημίες σε 8 οχήματα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης, εξετάζοντας αν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Αθηνών. Το σχετικό βούλευμα αναμένει να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, τονίζοντας ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται 4 χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο προορισμό κεφαλαίων. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμη ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καθοριστική βελτίωση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιτόπιση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες στη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 4 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας επειδή εντοπίστηκε ουράνιο στο πόσιμο νερό σε τιμές πάνω από τα επιτεπτά όρια. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία το σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια, καθώς 45 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, ενώ οι αρχές έχουν κινήσει διαδικασία σε βάρος συνολικά 76 υπόπτων. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκρουλέκ, με ανάρτησή του σε πλατφόρμα X. Στα αθλητικά, ένοχη κρίθηκε η Manchester City για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά ακόμη και αποβολή από τη μεγάλη κατηγορία. Σε εξέλιξη, ο ημιτελικός αγώνας βόλεϊ ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 1-0 σετ προηγείται η Πολωνία της Σλοβενίας. Στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Φινλανδίας και Γαλλίας. Νεφώσεις παραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Μαζί κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά της εκπομπής σε λιγάκι, διότι θέλω να δώσω και πάλι το λόγο. Τον διακόψαμε νωρίτερα τον ακροατή μας που βγαίνει ως Αλιγάτορας, με το ψευδώνυμο Αλιγάτορας, καθώς μας περιέγραφε μια ιστορία από την χρυσή εποχή της δεκαετίας του 80, το χρυσή εποχή σε πολλά εισαγωγικά, το λέει με έντονο σαρκαστικό και δεικτικό ύφος. Πας λοιπόν με το λεωφορείο και κάποια στιγμή βλέπεις πάρα πολύ κόσμο με το λεωφορείο να αναγκάζεται να σταματήσει, να στρίψει, κάτι μας έλεγες, εκεί σταματήσαμε.
1: Ναι, μας άφησε δηλαδή στην Ηρών Πολυτεχνείου και Βασιλέως Γεωργίου.
0: Ναι.
1: Και στράφηκα κι εγώ από περιέργεια προς το πλήθος για να δω τι...
0: Λογικό.
1: Γιατί είναι σημαδεμένοι εκεί.
0: Ναι, τι κάνουν αυτοί εδώ.
1: Ακριβώς. Ήτανε δε αρκετός ο κόσμος, είχε κλείσει η λεωφόρος, σκεφτείτε, και ήτανε πλήθος κόσμου από κάτω από το γιαπί στο πεζοδρόμιο και κοιτούσε προς τα πάνω τον άνθρωπο που απειλούσε να πέσει, να αυτοκτονήσει. Καθώς περνούσε η ώρα, είχε καταφτάσει και η αστυνομία και ανέβηκαν κάποιοι, κάποιος διαπραγματευτής, και θα προσπαθούσε να τον μεταπίσει. Όσο περνούσε η ώρα όμως, μία μερίδα μεγάλη του κόσμου που φαίνεται προσδοκούσε, επιθυμούσε να μην πάει χαμένος ο χρόνος του και να δει και να χορτάσει τη δίψα του για αίμα.
0: Άρχισε να του φωνάζουν να πέσει.
1: Ακριβώς, κύριε Λαβίθη.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Συντονισμένα, με μια φωνή, μια ολόκληρη εξέδρα γηπέδου. Μιλάμε για όχλο. Κατά πώς λέει ένας φιλόσοφος του 20ου αιώνα, όπου πολύς ο συφετός, τόση πολύ και η πλέμπα. Λοιπόν, και του φωνάζανε συντονισμένα και δυνατά, πέσε, πέσε, πέσε.
0: Τραγικό.
1: Και οι υπόλοιποι που δεν φωνάζανε σιωπήσανε. Ένας Ανδρείος ανάμεσα σε αυτούς, κύριε Λαβίθη, δεν βρέθηκε να τους φωνάξει «Σκάστε ρε, σκάστε ρε το ομάρια, παλιά άνθρωποι, σκάστε». Η δεύτερη ιστορία εξελίσσεται στη Χίο, στην Ίσο Χίο, την πανέμορφη, όπου βρίσκομαι με μια παρέα εκεί πέρα για κάτι δουλειές για 3 ημέρες. Και μια νύχτα έχουμε πάει να φάμε σε ένα ταβερνάκι στα Μεστά, στα πολύ όμορφα Μεστά, και καθόμαστε κάπου έξω σε ένα ανοιχτό χώρο με λίγα τραπεζάκια αραιά το ένα από το άλλο, να μην είμαστε στριμωχτά. Δεν ήταν και πολύ ο κόσμος, ήταν τα τραπέζια γεμάτα όμως, δηλαδή ήταν λίγα αλλά ήταν γεμάτα από κόσμο. Και εκεί δίπλα, κοντά, ένας επέτης σκύλος από αυτούς που περιμένουν να του πετάξεις κανένα κομμάτι φαΐ να φάει, κάτι που σου περίσεψε. Και όπως τρώμε, στο τραπέζι εμείς ήμασταν μια παρέα από 5 άτομα. Άντρες όλοι. Νέοι, αλλά αρσενικοί. Όχι πολύ αρσενικοί. Θα καταλάβετε γιατί. Και ξαφνικά ακούμε από πίσω, ακούω από πίσω από το κεφάλι μου το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει κάποιος που καλεί το σκυλί σαν να φυλάει τον αέρα. Αλλά αυτό το... αυτό...
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Το χαρακτηριστικό. Και πλησίασε ο σκύλος προς αυτόν που του τον καλούσε και ήτανε δύο ντόπιοι από εκεί οι οποίοι δεν είχαν και φαγητό επάνω στα τραπέζια, στο, επάνω στο τραπέζι τους, μπύρες και τσιγάρα και ένα τασάκι και καπνίζανε. Και καθώς πλησίασε ο σκύλος, άπλωσε το χέρι του με το τσιγάρο του αναμένο ένας τσόγλανος από αυτούς, αυτός που το κάλεσε, και του το τρίψε στη μύτη. Πεταχτήκανε κάφτρες εκεί, ο σκύλος έφυγε τρέχοντας και παγώσαμε. Σιωπή που διαρκούσε μέχρι τη στιγμή που ένας βάρβαρος από μια διπλανή παρέα, και λέω βάρβαρος γιατί ήταν από αυτούς που όταν είχαμε πολιτισμό εμείς, αυτοί μαζεύανε από τα δέντρα τα πελανίδια. Γερμανός. Τα πελανίδια.

0: πώς συνδέονται με το σήμερα αυτά, κύριε Λαβίθη? Τα εγγόνια αυτών των περήφανων νιάτων εκείνης της δεκαετίας σήμερα είτε εμπλέκονται σε καυγάδες βίαιους και σκληρούς μέχρι θανατηφόρους, η μισή, και οι άλλοι μισοί παρακολουθούν με το κινητό στα χέρια και καταγράφουν αμέτωχοι. Τα μαζεύουν βίντεο για να τα δείχνουν στα δικά τους παιδιά στο μέλλον. Θα ήθελα να κλείσω με ένα απόφθεγμα του Αντισθένη, του Κυνικού, που λέει: τότε τα σπόλης απόλυστε, όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην. Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους κακούς από τους καλούς. Καληνύχτα, κύριε Λαβίθη.
1: Γεια σου, λίγα τώρα. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ανεμολόγητο.

Περιμένει ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Καρέλας. Ζητάει ο ίδιος να βγει με επώνυμο, γι' αυτό το αναφέρω. Κατά τα λοιπά δεν λέω το επώνυμο κάποιου, αν νιώθει κάποιος ότι μια ανασφάλεια ότι θα ακουστεί. Μόνο αν εσείς οι ίδιοι το ζητήσετε. Σας έχω πει αρκετές φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ίσα ίσα μου αρέσει περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα, να προκύπτουν παρεμβάσεις που προκαλούνται από τις παρεμβάσεις άλλων ακροατών στην εκπομπή. Δηλαδή ο επόμενος ακροατής να καλέσει επειδή κάποιος προηγούμενος ακροατής είπε κάτι και τον παρακίνησε. Πιστεύω ότι και νωρίτερα, και όπως ξεκινήσαμε με τον Έμωνα, και ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη που έβαλε λιγάκι και το ζήτημα των ανθρώπων από των Ελλήνων του εξωτερικού, ίσως γι' αυτόν έχει καλέσει ο Χρήστος από το Μόναχο που περιμένει.

0: πιο μετά. Αλλά και ο Αλιγάτορας, με τις δύο ιστορίες που μας διηγήθηκε. Θα ήθελα να ακούσω άλλους ακροατές, ακροάτριες που μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να έχετε αντίλογο. Βεβαίως αν συμφωνείτε να συμπληρώσετε. Ο όχλος είναι ένα περίεργο πράγμα. Στην περίπτωση την πρώτη που μας είπε, που του φωνάζανε πέσε. Η ψυχολογία του όχλου λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Ένας άνθρωπος μόνος του είναι ήσυχος και ξαφνικά είναι στο γήπεδο μαζί με άλλους και τον βλέπεις να βγάζει έναν άλλον χαρακτήρα. Είναι χαρακτήρας που τον καταπιέζει, τον έχει μέσα του και τον καταπιέζει και όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον τον εκδηλώνει. Είναι όπως ο Τζέκιλ, ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάιντ, δηλαδή μεταμορφώνεται σε κάτι διαφορετικό εκείνη την ώρα και ο ίδιος δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του. Ο όχλος, το πλήθος, είναι περίεργο πράγμα πολύ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, και εσείς μπορείτε να μας καλείτε να βγαίνετε στον αέρα για να πείτε τη γνώμη σας για το θέμα που έχετε επιλέξει, μπορεί να είναι από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Δυστυχώς είχαμε, όπως ακούσατε και λίγο πριν από τον Παναγιώτη Μπρίμπο στο Δελτίο των Ειδήσεων, αύξηση στους αγνοούμενους, 6 πλέον. Στα συντρίμια, σε αυτό το κτίριο της οδού Λυσικράτου, στην πλάκα που κατέρευσε από έκρηξη. Σας είπα ότι πέρασα από αυτό το σημείο, ερχόμενος για το γραφείο, για το σταθμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, αλλά ήταν πολύ λογικό, διότι όταν πέρασα από το σημείο, είδα μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είδα 8 πυροσβεστικά, 3 στενοφόρα, 5 περιπολικά, τους τουρίστες να προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, να προσπαθούν να τους εξηγήσουν, γιατί έχεις και αυτούς που έχουν έρθει στην πόλη και ξαφνικά φανταστείτε να πας ταξίδι σε μια άλλη πόλη, μια πρωτεύουσα και να σου τύχει κάτι τέτοιο. Θέλεις κάποιον εκεί πέρα να σε κατατοπίσει, να σε ενημερώσει, να σε καθησυχάσει. Μακάρι να είναι, διότι έχουμε πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ, με ειδικό εξοπλισμό, με θερμικές κάμερες, με εκπαιδευμένο σκύλο που κάνουν την έρευνα, μακάρι να μπορέσουν να εντοπίσουν. Και να είναι καλά. Οι αρχές εξετάζουν ως αιτία της έκρηξης τη διαρροή φυσικού αερίου, με συγχωρείτε, αν προήλθε. Δεν είναι κάτι σίγουρο, δεν είναι κάτι δεδομένο. Όπως έλεγα λοιπόν, μπορείτε να βγείτε στον αέρα είτε για θέμα από επικαιρότητα ειδησιογραφία, είτε για κάτι άλλο που εσάς σας έχει προβληματίσει, που σας απασχολεί και θέλετε να το δημοσιοποιήσετε, ή επειδή κάποιος άλλος ακροατής κάτι ανέφερε και θέλετε να ακουστεί ο αντίλογός σας. Και για οποιονδήποτε άλλον λόγο πέραν από αυτούς τους τρεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή. 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Καρέλα. Γεια σας. Καλησπέρα. Δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι, με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω από εκεί που σταματήσατε το λόγο σας.
0: Παρακαλώ.
1: Επομένως και εγώ με τη σειρά μου να βρεθούν ζωντανοί και σε καλή κατάσταση οι αγνοούμενοι και να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αυτός ήταν και ο λόγος που αρχικά επέλεξε να βγω και να πω και εγώ την άποψή μου πάνω σε αυτό το γεγονός της επικαιρότητας. Και βέβαια άκουσα και τους ακροατές και θα συμπληρώσω το τέλος, πολύ σύντομα, το σχόλιο μου, το συμπληρωματικό. Αναφερόμενος λοιπόν στην επικαιρότητα, θα πω ότι διάβασα τη μαρτυρία ενός συνιδιοκτήτη κάποιας, τώρα του πρώτου ορόφου του ισογείου δεν θυμάμαι, συνιδιοκτήτης δηλώνει με επώνυμο και έλεγε ότι εμείς Airbnb είχε αυτός, τον νίκιαζε δηλαδή, δεν έδωσε άλλες πληροφορίες και κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες δήλωνε ότι δεν είχαν φυσικό αέριο, δεν έχει το σπίτι, το κτίριο αυτό δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, ούτε είχε μπουκάλες προπανίου ή εν πάση περιπτώσει κάποιο άλλο αερίο, ή αερίο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: τότε το ενδεχόμενο της έκρηξης δεν αποκλείεται, αλλά και αν συνέβη από διαρροή φυσικού αερίου, δηλαδή από αγωγό περνάει μπροστά από το σπίτι, γιατί ξέρω πολύ καλά, έχω συγγενή που κατοικεί εκεί κοντά. Λοιπόν, αν συνέβη λοιπόν τέτοιου είδους διαρροή, θα συνέβη έξω από το σπίτι. Αν είναι αληθές βεβαίως, τονίζω ότι δεν είχε παροχή το σπίτι, το κτίριο αυτό, όχι το σπίτι, το κτίριο φυσικού αερίου. Αν λοιπόν συνέβη έκρηξη αυτή απ' έξω, τότε δεν δικαιολογείται ο τρόπος με τον οποίο κατέρευσε, τεχνικά δηλαδή. Τώρα, τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί? Μπορεί να έχει συμβεί μια αστοχία ή δεν ξέρω τι, μια φυσιολογική, δεν είμαι ειδικός. Αυτό το οποίο όμως θέλω να θίξω είναι ότι έχουν συμβεί στα παλιά σπίτια πολλές αυθαίρετες παρεμβάσεις υποτύπων ανακαινήσεων, είτε για να ενοικιαστούν ως Airbnb είτε για οτιδήποτε άλλο, χωρίς να υπάρχει σχετική μελέτη στατικής επάρκειας από υπογεγραμμένη από μηχανικό και εγκεκριμένη φυσικά την πολεοδομία. Θέλω να πω δηλαδή, οι θεσμοί, οι νόμοι υπάρχουν. Και εδώ δεν μπορώ να καταλογίσω τις ευθύνες, τι κάνει το κράτος όπως συνήθως λέμε, γιατί δεν μπορεί να ξέρει το κράτος αν συγκρεμίζεις παραδείγματος χάρη τους εσωτερικούς τοίχους μιας παλαιάς κατασκευής που δεν έχει φέροντο οργανισμό όπως κυρόδεμα και που λειτουργούν οι εσωτερικοί τοίχοι ως φέρον οργανισμός, άρα επεμβαίνεις στη στατική επάρκεια του κτηρίου, και μιλάω για κτίρια παλιά, έτσι, μιλάω για κτίρια τα οποία μπορεί να είναι και από τις αρχές του 20ου αιώνα,
0: ναι,
1: και τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτά όλα είναι εικασίες, έτσι, δικές μου σκέψεις, δικές μου, τις οποίες τις διατυπώνω τώρα και σε εσάς.
0: Βεβαίως.
1: Άρα και λοιπόν η ευθύνη βαραίνει και τις επιλογές, όπως και στους άλλους τομείς, να το πω έτσι, και εμάς. Έχουμε καθένας την ευθύνη των επιλογών μας. Και ασφαλώς και το κράτος έχει την ευθύνη της επίβλεψης, της στήρησης των νόμων που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει. Είναι, οι ευθύνες μοιράζονται, θέλω να πω, όπως είχα πει και στην προηγούμενη φορά που σας είχα μιλήσει για άλλο θέμα. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο, το πρώτο, όχι το σχόλιο, την ανάλυση που έκανε Έμονος, δεν θυμάμαι το
0: Έμονας, ναι,
1: ναι,
0: την Αντιγόνη.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από τις διαπιστώσεις του. Ωστόσο, ξέρετε, πολύ ωραία, σωστά όλα αυτά που είπε. Όμως, σωστά στις γενικές γραμμές, έτσι όπως τα αντελήφθηνε εγώ τουλάχιστον. Αλλά, ξέρετε, κουράστηκα, είμαι κοντά στα 65, κουράστηκα όλα τα χρόνια της ζωής μου, τα οποία πάντα είχα μια, πώς θα το πω, μια αίσθηση του να ψάχνω, του να μελετώ, του να προσπαθώ να προοδεύσω και στη γνώση και στη μόρφωση και οπουδήποτε, όσο οτιδήποτε θα ωφελεί στη ζωή μου δηλαδή. Βαρέθηκα να ακούω την γκρίνια, δηλαδή μεγάλωσα μέσα σε μια γκρίνια, μέσα σε μια γκρίνια πολιτική και σε διαπιστώσεις. Αυτές οι διαπιστώσεις που σήμερα επισημαίνουμε ως σημάδια παρακμής και δεν θα...
2: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Οι υπόλοιπες διακυβερνήσεις ήταν μια αλληλοδιαδοχή γκρίνιας, αντεγκλήσεων, πολιτικών αντιπαραθέσεων που δεν ήταν γόνιμες όμως. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα το τελευταίο, μάλλον το διαφωτισμό.
0: Και να κάνετε έναν επίλογο με αυτό.
1: Ναι, μόνο εδώ τελειώνω. Το διαφωτισμό ήταν ένα θέμα, ήταν μια απάντηση στο σκοταδισμό, μια δυτική απάντηση των δυτικών κυρίως, που θέλαν να απαντήσουν, θέλαν να αντιμετωπίσουν το σκοταδισμό όπως αυτός εφαρμόστηκε στο μεσαίωνα της Δύσης. Εμείς πολύ αργότερα είναι πλακημένοι σε αυτή τη φάση του διαφωτισμού, δανειζόμενοι πάντα και προσπαθώντας να τον τοποθετήσουμε στα κάθε μας. Έχουμε μεγάλες διαφορές, δεν θα επεκταστώ.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω ότι...
0: Έχουν πει ακροατές ότι η πτώση του Βυζαντίου βοήθησε στην αναγέννηση και στο διαφωτισμό, διότι σιγά σιγά έφευγαν από το Βυζάντιο λόγοι και κατευθυνόντουσαν προς τα δυτικά.
1: Εντάξει, δεδομένου ο γιος είναι ένας, έχει διδακτορικό πάνω στη Βυζαντινή ιστορία.
0: Α, υπέροχα.
1: Και εγώ έχω πάλι μια αδυναμία του να μελετώ την ιστορία. Ναι, δεν είναι όμως όπως έχει παρουσιαστεί από τους δυτικούς. Ούτε η ευρωπαϊκή ιστορία ξεκινάει από τον Καρλομάγνο όπως επισήμως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μεγάλη ιστορία, ποιος διέσωσε τον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα μη σας παταλώ το χρόνο.
0: Όχι, η ευρωπαϊκή ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενωμένης Ευρώπης θεωρούν ότι ξεκινάει εκεί.
1: Ακριβώς, ναι, όχι η ευρωπαϊκή ιστορία.
0: Προφανώς όλα αυτά πηγαίνουν πίσω σε εμάς. Οτιδήποτε έχει
1: βέβαια
0: να κάνει με
1: βέβαια.
0: Τη Δύση.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε τι έχουμε. Έχουμε και μια ιστορία. Έχουμε και μια συνέστηση. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα ή τα ιστορικά ή αυτά που ζήσαμε εμείς, όχι ως θέαμα, αλλά σου αφορμή για σκέψη. Για σκέψη και για πρόοδο. Να αναπτύξουμε δηλαδή την αντίληψή μας και να γίνουμε καλύτεροι πολίτες.
0: Ωραία.
1: Συναισθανόμενοι την ευθύνη μας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν ξεχύλωσα λίγο το χρόνο.
0: Δεν ξεχυλώσατε καθόλου το χρόνο. Χαίρομαι που καλείτε και που μπαίνετε στη λογική της επικοινωνίας. Σας το είχα ζητήσει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα για τη σαμανική ιατρική.
1: Τι πήρα και εγώ το θάρρος να ξαναβγω.
0: Μα έχω ανεβάσει στα social media μου το ηχητικό σας με τους σαμάνους. Ένα μικρό βέβαια, έτσι το κάνω, τα κόβω 30-40 δευτερόλεπτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται στο X και στο Instagram. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση τη λέξη το ανεμολόγιο. Μία λέξη λατινική χαρακτήρες, το ανεμολόγιο. Ανεβάζω αποσπάσματα από την εκπομπή, ανεβάζω ηχητικά από ακροατές, βεβαίως πολύ μικρά, βαριούνται κιόλας στο... Βαριέται γρήγορα άλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 20-30 δευτερόλεπτα μετά... Σου λέει πάμε στο επόμενο, doom scrolling. Πριν πάμε σε τραγούδι, στο πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, περιμένουν, βλέπω, ο Χρήστος από το Μόναχο, στη συνέχεια είναι ο Βασίλης από το Μαρούσι, ο Χρήστος από Καρέα και βεβαίως μέχρι τις 9 θα είμαστε και απόψε. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και είναι στη διάθεσή σας το δημόσιο βήμα του σταθμού, τα μικρόφωνα της εκπομπής. Μπορείτε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα και να πείτε αυτό που θέλετε να σχολιάσετε, τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για να μας καλείτε καθημερινά είναι ο εξής. 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: Κάποια μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Η Μάιρα άνοιξε ακόμα στην ακρόαση. Η Βαγγέλη από Αυστραλία, από Μελβούρνη, γράφει ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις απόψεις των ομογενών και σήμερα μάλιστα συμφώνησε με όσα ανέφερες. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη που στέλνει τα χαιρετίσματα του στον Έμονα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, στον Κώστα από την Πάτρα. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Και καλησπέρα στο Γιούρα. Ο Γιούρας πηγαίνει στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Θα μας ακούσει από το YouTube αργά το βράδυ. Μπήκε στο Β10 λεωφορείο από το σταθμό Λαρίσης για το φεστιβάλ και στη διαδρομή γράφει για το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Σε κάθε δεύτερη στάση 4 αστυνομικοί περίμεναν. Έμπαιναν οι 2 από την μπροστινή πόρτα, οι άλλοι 2 από την πισινή και κοιτούσαν περίεργα τους επιβάτες, σαν να ψάχνουν κάποιον. Μέσα στο λεωφορείο αμηχανία, οι επιβάτες ματιές ο ένας τον άλλον. Νεομοντέρνα γράφει, μέθοδος φόβου, τρόμου, ευχαριστώ. Δυστυχώς στη γενετική ρουλέτα οι άνθρωποι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ούτε πού θα γεννηθούμε, σε ποια περιοχή, ούτε πότε θα γεννηθούμε. Με αποτέλεσμα να βλέπεις κατά καιρούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυστυχία, ρε παιδί μου, δεν γεννήθηκαν την εποχή που θα ήθελαν. Ο Γιούρας είναι προφανές ότι θα ήθελε να είναι στα νιάτα του τη δεκαετία του 40. Τούτη είχε δυστυχώς αυτή η δεκαετία η άχαρη, που δεν έχει όλο αυτό το συνωμοτικό. Πάμε στον Χρήστο από το Μόναχο, μετά είναι η Παμινό Βασίλης από το Μαρούσι, ο Χρήστος από Καρέα και βεβαίως οι υπόλοιποι ακροτές που θα καλέσετε. Γεια σας κύριε Χρήστο. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαδίζη.
0: Γεια σας.
1: Ακούγομαι.
0: Καθαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφορμή για το τηλεφώνημα και την παρέμβασή μου πήρα από μία φράση του Έμονα. Πολύ σωστά είπε ο Έμονας και με αφορμή αυτή να προτείνω μια θεματική. Είπε ο Έμονας ότι τα γέννητα παιδιά θα κληθούν, όπως και οι νέοι σήμερα, να ξεχρεώσουν τα χρέη των προγόνων τους, των γεννητών τους. Ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προτείνω μια θεματική με δυο συγκεκριμένους ανθρώπους. Να τιμήσεις τη γέννα σου, την απείραντο της Νάξου. Από την απείραντο της Νάξου γεννήθηκε το 20 ο Μανώλης Γλέφ. Λοιπόν, να θυμίσω τον τίτλο του βιβλίου του και όλο τον αγώνα της ζωής του. Και ένα μάρκο να ήτανε.
0: Για το χρέος.
1: Για το χρέος. Στα χρέη συμπεριλαμβάνονται και το γερμανικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Λοιπόν, θεματική, να καλέσεις τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρου, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και το Μέγιο Σιγκελάκη από το Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Είναι δύο κατάλληλοι άνθρωποι που μπορούν να διαφωτίσουν όλο το θέμα. Να υπενθυμίσω ότι αν δεν το έχεις ακουστά το όνομα Αλευρομάγειρου.
0: Ναι.
1: Ήταν διοικητής του 531 τάγματος το 1974 που κράτησε του 531 τάγματος Ελβίχ που κράτησε την πράσινη ζώνη στη Λευκοσία. Ναι ή όχι?
0: Το αερό στρατόπεδο.
1: Το στρατόπεδο, ναι, ήταν διοικητής τότε. Και τώρα είναι στο Συμβούλιο και χρόνια τώρα ήταν και είναι στο Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων, σε οποία περιλαμβάνεται και το γερμανικό δάνειο. Η μόνη κατηχόμενη χώρα που πήρε δάνειο για τους κατακτητές. Έκανε αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σου πω ρεπορτάζ τα νέα από τον μόνο αρσενικό τον νομό της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Τον μεγαλύτερο σε έκταση. Ξέρεις ποιος είναι ο μόνος αρσενικός νομός της Ελλάδας?
0: Και μεγαλύτερο σε έκταση?
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ο νομός Εύρου.
0: Γιατί είναι ο μόνος αρσενικός?
1: Για πες μάλλον στον οικόνομο.
0: Επειδή είναι ο ευρός.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από το 24 έχουν να δουν έστω και, έχουν έστω και μία και ένα σεντ αποζημίωση ή από τον ΕΠΚΕΠΕ. 7 στους 10 αγρότες στον νομό Εύρου, ρεπορτάζ από την Κυριακή από παράπονα αγροτών σε άλλη εκπομπή, δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν τη δύναμη να βάλουν κάψιμα στα μηχανήματά τους. Σημειωτέων ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η σπορά στην Κυρών. Πάντο Οκτώβρης είναι μήνας σποράς. Τα 3 δισεκατομμύρια που εγκρίθηκαν για εγκυβερτωτικά έργα από τον Εύρο πήγαν μόνο 300 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα γίνανε φύλλο και φτερό από τους ειδικούς. Αλλά επιμένω στη θεματική γερμανικές αποζημιώσεις. Να πω ότι με αυτό το θέμα του 2012 έφαγα κόκκινη κάρτα από γερμανικό σταθμό. Από το γερμανικό ραδιόφωνο. Εδώ δεν γίνονται εκπομπές του λόγου. Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά ΜΜΕ, περισσότερο δεν κάνουν εκπομπές λόγου. Κάθε Κυριακή η βαβαρική ραδιοφωνία, το τρίτο πρόγραμμα, κάνει κάτι ανάλογο με τις θεματικές που κάνεις εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν τότε θεματική να τους δώσουμε κλωτσιά τους Έλληνες, τους εμπέληδες, τους Έλληνες και να τελειώνουμε με αυτούς. Και αν θυμάστε είχαν προτείνει 500 δισεκατομμύρια αποζημίωση για το κρέξι. Είχα πάρει τότε τηλέφωνο στο σταθμό για να πάρω μέρος στη συζήτηση και η πρώτη κουβέντα που φυσικά πριν βγει κανείς στον αέρα μιλάει με συντακτική επιτροπή και γίνεται λογοκρισία. Τους εξαπάτησα, τους είπα ότι συμφωνώ με όπως το θέτουνε το θέμα και μετά τους είπα ναι, δώστε μας κλουτσιά να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ελάτε πρώτα να τραβήξουμε γραμμή, να λογαριαστούμε.
0: Εντάξει κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, όσο για αυτό που είπες για τη συμμετοχή των μεταναστών στις εκλογές, είναι ένα πλατή θέμα. Με το θέμα ασχολούμαι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Να πω ότι στις προτελευταίες ευρωεκλογές ψηφίσανε στο Μόναχο μόνο, όπως στείνονταν εκλογικά τμήματα, όπως και στην Ελλάδα, περισσότεροι από ό,τι ψήφισαν σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας, οι Έλληνες δηλαδή της Γερμανίας.
0: Μακάρι διαρκώς να αυξάνεται αυτός ο αριθμός.
1: Δεν μπορεί να... Εάν στις τελευταίες εκλογές που ήταν για να δηλωθούμε με επιστολική ψήφο, εάν δεν πήγαινε συστημένος από κολλητούς, συγγνώμη για τη φράση κομματόσκυλα, ακόμα θα... στο ελληνικό προξενείο, ακόμα θα περίμενα για να κάνω εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Ενώ μέχρι και το 19... είχαμε εκλογικά τμήματα εδώ.
0: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είναι η μαρτυρία η δική σας. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην είναι έτσι, κάποιος να μου πει κάτι άλλο. Αν κάποιος έχει αντίλογο, ας βγει.
1: Ψάξτε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 19.
0: Έγινε, κύριε Χρήστο.
1: Μόνο στο Μόναχο, όπου είσαι πρώτο το ΚΚΕ, πήρε το 27%. Ίσως αυτό τους ενόχλησε. Και θέλουν να ελέγξουν την ψήφο των μεταναστών.
0: Μακάρι πάντως ο αριθμός να αυξηθεί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Έχω βάλει, μ' ακούτε κύριε Χρήστο? Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Έχω βάλει λίγο, για να είμαι ειλικρινής, μία παύση στις θεματικές με το νέο ωράριο για να δώσω έμφαση στην επικοινωνία και να συνηθίσει ο...
1: Ωραία.
0: Το ακροατήριο.
1: Αν ποτέ κάνετε θεματική, κάτι θεματική για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
0: Ναι, κύριε Χρήστο. Έγινε.
1: Είναι κρίμα, είναι κρίμα τα αγέννητα παιδιά να πληρώνουν τις ιδιωδίες των Γερμανών.
0: Καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αν θυμάσαι πριν 5 χρόνια σου είχα πει...

0: κάποιες παραμέτρους.
1: Σου υπενθυμίζω ότι έπαιζε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έπαιζε το όνομα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Να πείτε ότι, αλλά να μην κάνετε όχι με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αυτά, κύριε Χρήστο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η αντίδραση των κρατούντων του συστήματος του βαθέως κράτους ήταν όχι αυτή την τρελή για να μην υπογράψει, σημειωτέρω ότι από το 2001
0: Λέτε...
1: να μην υπογράψει εκτέλεση αποφάσεων του Αριού Πάγου για τις αποζημιώσεις που διεκδικούσαν τότε οι δυστομίτες.
0: Τώρα το διευκρινεί. Έτσι όπως το είπατε πριν, είχε τελείως άλλο νόημα, κύριε Χρήστο, και το πέρα και εγώ πολύ διαφορετικά. Τώρα το διευκρινίζετε.
1: Σου είπα, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μανώλη, του Βαΐμνης, του Μανώλη Γλέζου, μιας από τις σημαντικότερες.
0: Όχι, αυτή θα μας κάνει χαλάστρα στα σχέδια να μην πληρώσουμε με αυτήν την έννοια. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, για να είναι εκτελεστέα μια απόφαση στο
0: κύριε
1: εξωτερικό.
0: Χριστό, τελεία. Αυτά. Δεν προλαβαίνουμε άλλο. Δεν μπορούμε άλλο. Είμαστε πολύ.
1: Πρέπει να φέρει την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Έγινε, κύριε Χρήστο μου. Να είστε
1: γι' αυτό
0: καλά.
1: Και την απέρριψε το Παρτί Κράτος.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Αυτοί που ανάβουν τα καντήλια στο γενοτάφιο.
0: Έγινε. Σας χαιρετώ. Πάμε σε
1: παρακαλώ.
0: Ένα γεια σας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με ακροτές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase. Η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Erase, δεύτερος χρόνος, κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.

Παραπολιτικά 90,1 θα παίρνει το λόγο ο κύριος Βασίλης από το Μαρούσι, αλλά με ενημέρωση Ειρήνη Λεκάκη ότι επικοινώνησε μαζί μας και δεν μπορεί σε αυτό το χρονικό σημείο, οπότε ακύρωσε τη συμμετοχή του. Κύριε Βασίλη, αν μπορέσετε κάποια στιγμή στη συνέχεια, έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 9 εδώ είμαστε, καλέστε για να πάρετε το λόγο, έστω και για 1-2 λεπτά, εφόσον έχετε τη δυνατότητα. Οπότε είναι ο κύριος Χρήστος από Καρέα, ο οποίος όμως θα πάρει το λόγο μετά το δελτίο των ειδήσεων. Έχουμε ούτε 2 λεπτά για τη διακοπή.

0: όνομα που ανέφερε ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο νωρίτερα, Δημήτρης Αλευρομάγειρος, γεννημένος το 1940 και βρέθηκε το 1974, στα 34 του δηλαδή χρόνια, να είναι διοικητής του 336 τάγματος στην πράσινη γραμμή Λευκωσίας, το οποίο 336 αποτελεί το αποκλειστικά από Ελληνοκύπριους της Εθνικής Φρουράς. Ο ίδιος ο Αλευρομάγειρος ήταν Ελλαδίτης, έτσι, απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, ανθιπολοχαγός πεζικού. Με κάτω από τη διοίκησή του, το σημείο ελέγχου του στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας, από την περιοχή του στρατοπέδου της Ελδίκ μέχρι την οδό Λίδρας, όλη του η δικαιοδοσία, όλη η περιοχή που ήλεγχε, διατηρήθηκε ανέπαφη. Επαναλαμβάνω, το 336 τάγμα αποτελεί μόνο αποκλειστικά από Ελληνοκύπριους
1: της
0: Εθνικής Φρουράς.
2: Ταξί, στο νέο λιμάνι,
3: Πανεπιστήμιο Βολεύει, εγώ στο κέντρο.
0: Η δράση.
4: Θέλεις ταξί, εντός και εκτός πολλής, 18300 και 2610 205-205, για οποιοδήποτε προορισμό.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ, οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Στους 6 αγνοούμενοι στα συντρίμια του κτηρίου επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα αποκατέρευσε από έκρηξη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτός από το ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο όροφο, αγνοούνται και οι ένικοι του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου. Πρόκειται για 2 ζευγάρια Αμερικανών ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων. Οι 2 άντρες είχαν μαζί και τις φίλες τους ηλικίας 35 και 37 χρόνων. Και οι 4 είχαν κράτηση πτήσης για ΗΠΑ, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Νωρίτερα, τα σωστικά συνεργεία βρήκαν μια γυναικεία τσάντα, στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο για το διαμέρισμα. Από την έκρηξη που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 7.30 σήμερα το πρωί, τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε 8 οχήματα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης, εξετάζοντας αν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Το σχετικό βούλευμα αναμένει να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας μας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, τονίζοντας ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται 4 χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρ Πολυκάκος παρουσίασε σήμερα το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο προορισμό κεφαλαίων. Ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ακόμη ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καθοριστική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στυρά, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιά στο οχηματογωγό πλοίο Blue Carrier 2 τύπου Ρορό στα ανοιχτά της Μυκόνου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και μεταφέρθηκαν πλωτά του λιμενικού με ασφάλεια στην Τίνο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 4 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας επειδή εντοπίστηκε ουράνιο στο πόσιμο νερό σε τιμές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή 2 ενοικίων όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024 και επιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Στη διεθνή ενημέρωση 13 άτομα συμπεριλαμβανομένων τριών αξιωματικών του στρατού σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφο συνετρίβει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε αξιωματούχο. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, θα διατεθούν εισιτήρια μόνο μέσω ίντερνετ από τις 4 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και ως την εξάντλησή τους ή ως την έναρξη του αγώνα. Σε εξέλιξη, ο ημιτελικός αγώνας βόλεϊ ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2-0 σετ προηγείται η Πολωνία της Σλοβενίας στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Φινλανδίας-Γαλλίας. Νεφώσεις παραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Βραδάκι πλέον Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Χρήστο από τον Καρέα, θυμίζω ότι με το ανεμολόγιο τα λέμε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, το δημόσιο βήμα του σταθμού και τα μικρόφωνα της εκπομπής ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Καλέστε να δηλώσετε συμμετοχή στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Επικοινωνούμε και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email, στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr και επικοινωνούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X και στο Instagram. Βρίσκετε την εκπομπή πληκτρολογώντας την αναζήτηση τη λέξη «Το ανεμολόγιο». Μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες. «Το ανεμολόγιο». Τον ήχο ρυθμίζει η Αγγελάκη Χριστίνα. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Λεγάκη Ειρήνη. Στην μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, στον επόμενο ακροατή, τον Χρήστο από τον Καρέα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι δεδομένα, τα έβγε, τα συγχαρητήριά μου δεν χρειάζονται, εκ βάθους καρδίας. Επίσης προσθέτω και τις ελπίδες. Παίρνοντας το έναυσμα ότι μπορούμε να σχολιάσουμε θετικά τις τοποθετήσεις των άλλων φίλων τηλεακροατών, παίρνω το θάρρος, αρχινώντας από εσένα τον ίδιο, που χθες χρησιμοποίησες την λέξη μυρολατρία. Αυτό μου παρέπεμψε στον φιλέλληνα Γάλλο κοντά εκεί στην επανάσταση του 21, μετέπειτα πολιτικό, σαν τον Μπριάν, έχουμε και την οδό σαν του Βριάνου, ότι ναι. Και να απελευθερωθεί αυτός ο λαός με αυτά που έχει τραβήξει, τα αποτυπώματα των αλυσίδων 400-500 χρόνων θα είναι ανεξίτηλα. Θα προχωρήσω μετά σε άλλους ακροατές για να τα συνδέσω αυτά όλα. Πηγαίνοντας στον Έμονα, πάλι εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, κάνοντας έναν θετικό σχολιασμό, ότι είναι η περιγραφή μιας καταστάσεως τότε των τραγωδών των που ήταν στην Αντιγόνη και στους Πέρσες, ο παιδες Ελλήνων είτε και τα λοιπά, που είχε κτίσει αυτός ο λαός τότε πριν 2-3 χιλιάδες χρόνια, κάπου 1000 θέατρα από τις στήλες του Ηρακλέως μέχρι την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη. Ο μετέπειτα που είπε για την χρυσή εποχή του 80, που ήταν το ξεφάντωμα όχι μόνο των μεγάλων σε ηλικία Ελλήνων, αλλά μικρών παιδιών εκεί στους παραλιακούς δρόμους μέχρι το πρωί, και μετά πηγαίναν για καφέ και μετά πηγαίναν στο καφενείο, πηγαίναν στο σχολείο. θυμάμαι ένα πρωινό ερχόμενος από την Αυστραλία, είχα μαζί μου έναν φίλο Αυστραλό και μου λέει, και τον πήρα στο αυτοκίνητο για να τον πάω στο ξενοδοχείο, και λέει, τι είναι αυτά, λέω αυτό και αυτό. Λέει, δεν θα έχετε καλό τέλος. Δεν τον προσπέρασα έτσι προς στιγμή. Τον αλιγάτορα εννοούσα.
0: Ναι.
1: Και γενικά όλους τους τηλεκράτες, οι οποίοι τελικά περιγράφουμε μια κατάσταση περισσότερο αρνητική, λίγο θετική, αλλά μας διαφεύγει η ουσία, η παρότρινση, ο ψυχαναγκασμός του που μας μπρόχνει για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες προσφάτως, εκτός των όποιων ατυχών γυναικοκτονιών, είχαμε και στην Καρνεάδου όλα αυτά τα παραϊατρικά κέντρα που τάζουνε λαγούς και πετραχίλια που λέμε, την αιώνια νεότητα, την εξάλληψη των ρητίδων, την εξάλληψη των ασθενειών κτλ. Κτλ. Δηλαδή, αλλά αν το προχωρήσω θα πάω και τελικά στους ηγέτες της Ευρώπης, στους πανεπιστημιακούς, στους ακαδημαϊκούς, στη Σορβόνη, από τον Αξελό, τον Καστοριάδη, τον Σάτρ, την πάση περιπτώσει, την όποιους τα λέγαμε. Μένουμε στην περιγραφή μιας ιδεολογίας, μιας τέχνης, μιας κοινωνικοπολιτικής καταστάσεως, και αποφεύγουμε να πάμε στον χαρακτήρα, αυτό τελικά που εγγράφεται στην παιδική μας ηλικία, με ποιους τρόπους, και μετά η προσωπικότητά μας που διαμορφώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και από το τι μαυρίλα έχω μέσα μου, την οποία θέλω να την αντισταθμίσω, με τα όποια χρήματα τα οποία παίρνω με θεμητά ή αθέμητα μέσα, για να έχω το σπίτι το ειδικό, να φύγω από την μία περιοχή να πάω στην άλλη που είναι πιο κοινωνικά υψηλά, να αλλάζω τα αυτοκίνητά μου, να έχω το άλλο. Και δηλαδή όλη αυτή η υπερκατανάλωση, η οποία θέλει ενέργεια, φοβερή ενέργεια, η οποία ο απειροελάχιστος πλανήτης δεν μπορεί να την δώσει εσαΐ. Αυτός ο χαρακτήρας τελικά, η μελέτη του χαρακτήρα, καλός ή κακός, την προσπάθησε να την εξερευνήσει, και εκεί οφείλεται η γλώσσα αυτή, η ενεπράκτος γλώσσα, η εντελέχεια κατά Αριστοτέλους κτλ. Κτλ. Αυτή η ποιότητα της τέχνης, και όπως πριν λίγο είπα για την πολλαπλότητα των θεάτρων, που ήταν τελικά θέατρα ομαδικής ψυχοθεραπείας. Μα ήταν τρελή εκείνη? Όχι, αλλά είχαν κατανοήσει, είχαν παραδεχθεί ότι μέσα τους έχουν παθήματα, και αυτά τα παθήματα πρέπει να καθαρθούν στον περίφημο ορισμό της τραγωδίας στο 1449 β, στην ποιητική του Αριστοτέλους, στο εδάφιο αυτό. Δηλαδή είχαν προχωρήσει πάρα πολύ, που με το Βυζάντιο, πηγαίνοντας ή Άννα Κομνηνού ή όποιοι λόγοι ή

0: και στα κοινοβούλια, γι' αυτό και πήραμε τον διαφωτισμό, την αναγέννηση, αλλά για να ικανοποιήσουμε πάλι την εύρωσή μας. Δεν κάναμε την κάθαρση παθημάτων που προσπαθήσαν να την κάνουν εκείνοι. Εξού και αυτή η ανεπανάληπτος και μοναδική ανάδελφος κατά τον Χρήστο Σαντετάκη, τον πρώην πρόεδρο, γλώσσα. Αυτό ήθελα να κάνω, αυτή την, σφαιρικότητα, ότι μας διαφεύγει ο χαρακτήρας, και ότι με το να λέω ότι είμαι μυρολάτρης, με το να βάλω άλλα ρούχα, να πάρω άλλο αυτοκίνητο, να χαμογελάω, όπως λένε στην Αμερική, smile, δεν σημαίνει τελικό ότι θα γίνω και μέσα. Πρέπει να κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε αν πάω και αλλάζω το αίμα μου και το βάζω πλάσμα, ή βάλω και κβάντουμ 6,26 επί 10 στην μείον 27 εργείο δευτερόλεπτα κατά Max Planck ή Rutherford, τον νέο Ζηλανδό φυσικό του προηγουμένου αιώνος. Θέλω να κάνω τον επίλογο ότι μαζί με όλα αυτά που περιγράφουμε, να αναφερόμαστε και στον χαρακτήρα και πώς δομείται, πώς εγγράφεται μάλλον ο χαρακτήρας στα σημερινούς Έλληνες, με αυτό το ασφυκτικό, άκρος αντιεκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό εντός εισαγωγικών σύστημα, το οποίο έχει καρατομήσει την παιδική ηλικία των παιδιών, γι' αυτό και γίνονται όλοι περισσότεροι αριστεροί. Δεν είναι αριστεροί επειδή είναι αριστεροί, είναι επειδή μισούν την οικογένειά τους και μετά μισούν σαν ενήλικες την πολιτική ηγεσία, η οποία και αυτή καθεύδει, δεν ξέρει, γιατί αφού τον ψηφίζει ένας λαός ο οποίος τελικά δεν ξέρει τι του γίνεται, επειδή του έχουμε δώσει στα παιδικά του χρόνια ότι όλος ο κόσμος είναι δικός σου αν μας φέρεις ένα πτυχίο. Και αν δεν πάρεις εδώ, θα σε στείλουμε στη Ρουμανία να πληρώνεις εκεί καθηγητές και να γίνεις δικηγόρος, γιατρός κτλ.
1: Αυτά πρέπει να κάνετε επίλογο. Κύριε Χριστό, πρέπει να κάνετε επίλογο.
0: Και μερικές φορές δεν καλό, για να μην γίνομαι ενοχλητικός. Τι θα ήθελα να παρακαλέσω και κλείνω. Κωνσταντίνε, η ελπίδα μας που είσαι, ότι αν κάποιος τηλεοθεατής νομίζει ότι θα μπορούσε να ζητήσει το τηλέφωνο από το σταθμό να πάμε να πιούμε ένα καφέ κάπου, θα ήταν για μένα, ας πούμε, έτσι, ευχής έργων.
1: Δεν μπορούμε να
0: δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή νύχτα, τα σέλνω.
1: Καλή συνέχεια. Δεν μπορούμε να δώσουμε στοιχεία κάποιου άλλου ακροατή. Δεν το κάνουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος θα τα ζητήσει. Καταλαβαίνω ότι έχει όλη την καλή διάθεση που το λέει ο κύριος Χρήστος, αλλά εδώ είναι ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν την προσωπική καλή διάθεση και έχουν να κάνουν με το γενικότερο σύνολο. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε

0: ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους 6 πλέον αγνοούμενους στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε από έκρηξη. Πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Μακάρι, ο χρόνος δεν είναι βοηθός, μακάρι όμως να μπορέσουν να τους βρουν και να είναι και καλά στην υγεία τους.

Κάποια μηνύματα και κάποια σχόλια πριν δώσουμε το λόγο σε επόμενους ακροατές. Θυμίζω ότι μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις 9 που θα είμαστε και απόψε μαζί. Έχουμε 35 λεπτά στη διάθεσή μας. Μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Το πρώτο σχόλιο, επειδή εχθές στην εισαγωγή αναφέρθηκα στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα και της Καριάτιδας στο Ερέχθειο, η αλήθεια είναι, δεν είναι μόνο για τον Παρθενώνα, είναι και για το Ερέχθειο, τον ναό του Ποσειδώνα που είναι δίπλα στην Ακρόπολη. Κάποια στιγμή συζητήσαμε λίγο εάν σκέφτεται η κυβέρνηση το ενδεχόμενο δανεισμού. Ήμουν από εκείνους που θεώρησαν ότι θα ήταν λάθος να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Βγήκε και ένας ακροατής, ο Θανάσης, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, έκανε μια πολύ ωραία και αναλυτική παρουσίαση. Είχα μια διαφωνία με έναν ακροατή από την Καλιφόρνια που έλεγε, προκειμένου να μην έρθουν καθόλου, ας έρθουν έστω και με δανεισμό. Φαίνεται όμως και καλώς ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν βλέπει το θέμα του δανεισμού, καθώς σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γίνεται η Ελλάδα να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Αυτά γράφει σε άρθρο του για την ακρίβεια στην βρετανική εφημερίδα Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά υπονοεί ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό, γιατί ο δανεισμός είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι είναι δικό σας και εσείς μας το δανείζετε, ενώ δεν είναι δικό σας, είναι δικό μας. Το μόνο που εμείς θέτουμε είναι η μόνιμη επανένωση. Και καλώς. Αυτό τουλάχιστον είναι ευχάριστο. Επειδή πριν με αφορμή το μήνυμα του Γιούρα που έλεγε ότι πηγαίνοντας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο πάρκο Αντώνη Τρίτσι έβλεπε αστυνομικούς στα λεωφορεία, έκανα εγώ κάποιο σχόλιο, ένας ακροατής διαφώνησε μαζί μου, τέλος πάντων πήγε λίγο η κουβέντα και από το ΚΚΕ. Για εσάς που μένετε στον Περισσό, διάβαζα σήμερα έναν εξαιρετικό χώρο, το λεγόμενο Ιωνικό Κέντρο. Το οποίο Ιωνικό Κέντρο είναι ένας χώρος πνεύμονας, πρασίνου και αναψυχής. Έχει έκταση περίπου 4.560 τετραγωνικά μέτρα. Με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, όπως διαβάζω, καθίσματα, ποδηλατοθέσεις, βιοκλιματικό φωτισμό, προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες. Σε πρώτη φάση λειτουργούν στο Ιωνικό Κέντρο ένας πρότυπος παιδικός σταθμός, ένας υπόγειος σταθμός στάθμευσης οχημάτων, 243 θέσεις, το Κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας, χωρητικότητας 380 θέσεων, το οποίο προορίζεται για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μάλιστα προβλέπεται στο σχεδιασμό, διότι θα λειτουργεί πλήρως 100% τον Νοέμβριο, η λειτουργία εστιατορίου αναψυκτηρίου και η ύπαρξη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή συνεδρίων ημερίδων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Αυτή η κατασκευή μιας τέτοιας πνευματικής, ενός τέτοιου πνευματικού πολιτιστικού κέντρου σε μια κατεξοχήν προσφυγική περιοχή ήταν ένα όραμα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και πιστεύω ότι οι κάτοικοι της περιοχής τώρα που υλοποιείται και κυρίως από τον Νοέμβριο που θα λειτουργεί και στο 100% πραγματικά θα έχετε να το απολαύσετε. Σε κάποια μηνύματά σας νωρίτερα ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Είδε ο Τούρκος ότι δεν μασίσαμε τις ψευτοαπειλές του και ότι δεν τον παίρνει για παραπέρα και τη γύρισε την πιφτέκα. Τώρα γράφει είναι ευκαιρία να παίξουμε με τους δικούς μας όρους.

Και με αφορμή την τοποθέτηση το μήνυμα του Γιούρα, ο Μιχαήλ μου γράφει: γιατί ξεπλένεις κι εσύ, Κωνσταντίνε, ασφαλίτικες παρακρατικές μεθόδους παύλα μεθοδεύσεις με σκοπό τον εκφοβισμό των κουκουέδων? Δεν έχω καλή άποψη για τους λεγόμενους αριστερούς, μάλλον το αντίθετο. Αλλά τι, πρέπει να τηλεφωνήσει πάλι κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας για να πει ότι είναι ανήκουστο να εκφοβίζουν σε λεωφορεία κουκουέδες?

0: Αγαπητέ Μιχαήλ,
1: η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Κατεδάφιση και ανέγερση νέων. Πολύ σωστό. Και θυμάσαι, χαίρομαι που θυμάσαι πόσες φορές έχουμε αναφερθεί ακροατές επίσης σε αυτό το ζήτημα. Αλλά για το αρχικό, Μιχαήλ, πιο λογικό μου ακούγεται ότι έχουν και καλώς, λόγω του σημείου και των πολλών περιστατικών, ούτως ή άλλως αυξηθεί. Ή τέλος πάντων, όχι απλώς έχουν αυξηθεί, ότι υπάρχουν πλέον αστυνομικοί σε αυτή τη γραμμή, παρά το ότι έχει να κάνει με το φεστιβάλ. Κάθε μέρα επιστρέφει από διαφορετική διαδρομή στο σπίτι του ο Καλαμούκης, για να είναι σίγουρος ότι οι παρακρατικοί δεν θα τον βουτήξουν. Παραπολιτικά 90,1, εδώ συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Τι ακριβώς, αν συνεχίσετε, θα τελειώσει το πακέτο χαπιών, έλεος από το ΣΕΙΧΗ. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να σας απασχολήσει γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με τα θέματα που εγώ ασχολούμαι. Το καταλαβαίνω ότι είναι μια ωραία απάντηση, διότι είναι πρόβατα και δεν ασχολούνται με τα σοβαρά. Αλλά μπορεί να υπάρχει και άλλη απάντηση, ότι μήπως και αυτά που εγώ θεωρώ σοβαρά δεν τα θεωρούν τόσο πολύ οι υπόλοιποι, διότι δεν είναι τόσο σοβαρά, δεν ξέρω. Ή ας ασχολείται ο καθένας με αυτό που θεωρεί σοβαρό. Κάποιος θα αναδείξει το α, κάποιος το β, κάποιος το γ και ούτω καθεξής. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, διαβάζω απόσπασμα από το μήνυμά του. Στην αρχαία Αθήνα και τις περισσότερες τότε πόλεις, η θέση της γυναίκας ήταν όπως σήμερα των Ταλιμπάν, κάτι παρόμοιο, η σκλάβη επίσης, καμία σχέση. Όχι μόνο στην Αθήνα, ειδικά και στην Σπάρτη. Στη Σπάρτη ήταν ακόμα πιο καλή από ότι στην Αθήνα η θέση της γυναίκας. Όμως, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, αν θέλεις να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, από Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης, κάλεσε, βγες στον αέρα. Για να μπορέσω και εγώ να σε ακούσω. Δεν μπορώ τώρα εύκολα να ακούσω τι έλεγε πέρσι τέτοιο καιρό, τι έλεγε ο Μιχάλης Κωνσταντίνε, μου γράφει, πέρσι τέτοιο καιρό, 6 Οκτωβρίου του 25. Βάλε να ακούσεις τι έλεγε. Μας κουράζει όταν μιλάει συνεχώς για το πόσο καλός είναι ο Μητσοτάκης, γράφει ο Γιάννης από Καβάλα. Μπορείς έτσι περιληπτικά, γιατί το μήνυμα που μου έστειλες έχει τίτλο... Τσίπρας ηγέτης. Έλεγε ο Χανιώτης πέρσι ότι ο Τσίπρας είναι ο επόμενος ηγέτης.

0: Βεβαίως να το διαβάσω, Μιχαήλ. Αν σου έλεγα πόσες φορές με έχουν συλλάβει και προσάγει παράνομα, μάλλον θα άλλαζες γνώμη. Υπάρχουν, γράφει, πολιτικές διώξεις και σε δεξιούς. Περιμένει ο Ηλίας από Ελβετία και αμέσως μετά θα είδα το μήνυμά σας, κυρία Έφη, δεν το προσπερνάω. Χθες όντως δεν διάβασα αρκετά, δεν πρόλαβα. Κάποιες φορές σε κάποιες εκπομπές διαβάζω λιγότερα μηνύματα, σε κάποιες περισσότερα, ποτέ δεν προλαβαίνω όλα. Θα το σχολιάσω σε λίγο το μήνυμά σας, κυρία Έφη. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Ηλία από την Ελβετία. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ακούω, καταρχήν παίρνω από το εξωτερικό, πρώην κάτοικος της Ελλάδας, το ξέρουν αυτοί οι περισσότεροι, φαντάζομαι, μέχρι στιγμής. Αλλά δεν σταματώ να ακούω ειδήσεις και τα τεκτενόμενα στη χώρα. Μαζεύονται νεύρα, βρε Κωνσταντίνε, συνέχεια. Αυτό το γνωστό γιατί έτσι εκεί και εδώ αλλιώς και τα λοιπά. Και είπα να βγάλω τα νεύρα μου σήμερα. Αλλά εννοείται ότι δεν αφορά τους πάντες από το ακροατήριο.
0: Ναι, μην γενικεύουμε.
1: Έτσι, να μην γενικεύουμε.
0: Είναι η αρχή του φασισμού η γενικεύση, όπως λέμε.
1: Έτσι, πρόβλημα. Συγκεκριμένα θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ σε αυτούς που θεωρούν άξιους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων, σε αυτούς τους. Τον αρχαίο Ελλήνων που έμειναν στην ιστορία πριν 2.500 χρόνια, γιατί κατέριψαν δόγματα και δοξασίες πριν 2.500 χρόνια. Που έδωσαν ορισμούς, καθόρισαν έννοιες, εφάρμοσαν όσα μετεξελίχθηκαν μετέπειτα σε σύγχρονες επιστήμες.
0: Κάναν ωραία πραγματάκια.
1: Έτσι. Τις οποίες σήμερα αυτοί που θεωρούν άξιους απογόνους σε αυτούς τους, τις αμφισβητούν με δασκάλους οι οποίοι χαρακτηρίζουν αμάρτημα την εξελικτική θεωρία. Και αντί να τους απολύσουν, τους κάνουν βουλευτές. Απευθύνομαι σε αυτούς που προσφέρουν παιδεία στη νέα γενιά για να την προετοιμάσουν να ζήσει το 1960 και όχι το 2060. Και δυστυχώς χωρίς και το ήθος της τότε εποχής. Σε αυτούς που αντιδρούν σε εικόνες των σχολικών βιβλίων που παρουσιάζουν όλες τις μορφές της οικογένειας, έτσι ώστε το bullying και κάθε είδος προπυλακισμού να μην τελειώσει ποτέ. Να μην αλλάξει νοοτροπία, ούτε γενοκτονίες φυσικά. Να μην αλλάξει τίποτα. Και πάνω απ' όλα να μην απολέσω το δικαίωμά μου να επιβάλλω πώς να ζήσεις τη ζωή σου και να σε κρίνω για όλα τα άλλα εκτός από όσα βγάζεις από το στόμα σου όταν το ανοίγει. Να ξεχωρίσω λοιπόν και να αναφερθώ μόνο σε αυτούς που αγναντεύουν με περηφάνεια τον Παρθενώνα μέσα από κτίρια εκτρώματα στις πιο άσχημες πόλεις της Ευρώπης με τις μηδενικές υποδομές και σκοτώνουν καθημερινά τη δημοκρατία με τη ρητορική μίσους που ξεστομίζουν στην ίδια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη όπου και γεννήθηκε. Για να χρησιμοποιήσω και τον όρο που χρησιμοποιήσω. Σε αντιεμβολιαστές, τσιπάκιδες, νανογυλέκιδες και ραλιφάδες και σε αυτούς που βρήκαν την αριστεία στα πρόσωπα καιροσκόπων σαρλατάνων και τους έκαναν επαγγελματίες πρωταγωνιστές της απάτης και της πολιτικής. Αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που τιμούν δυο φορές ετησίως με παρελάσεις τις φύρωες και αγωνιστές τους και μετά όλο τον υπόλοιπο χρόνο ξεπουλούν και παραδίδουν κεκτημένα για τα οποία έδωσαν το αίμα τους τιμόμενοι, αλλά και άλλοι αγωνιστές που μπορεί να έχισαν το αίμα τους για παράδειγμα τους χάρη το 8ωρο. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι μετά από μια Οθωμανική αυτοκρατορία που είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Μεσόγειο και μετά από 400 χρόνια τουρκοκρατίας θα τους κάνουν μουσουλμάνους μερικοί θαλασσοπνιγμένοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κάθονται μυρολατρικά να κοιτάζουν χιλιάδες παιδιά να πνίγονται στο Αιγαίο χρόνια τώρα και μαγαρίσαν με την ηρωνία τους ακόμα και τη λέξη αλληλέγγυο. Κάποτε πνίγηκε ένας αυτή τη θάλασσα και της έδωσαν το όνομά του. Και μόνο ποσοτικά, με τόσες χιλιάδες πνιγμένους, θα μπορούσαν κάλλιστα να τη μετονομάσουν σε προσφυγαίο. Αναφέρομαι φυσικά σε αυτούς που ανέκαθαν έβγαζαν όλο τους το μίσος στον πιο αδύναμο και επιδίδονται χρόνια τώρα στην κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους, μέχρι που δεν έβρισκε πια υπαλλήλους για να εξυπηρετηθεί, απέναντι στους νέους που γύριζαν δίθετα καφέ με το χατζηλίκι του μπαμπά, διότι δεν δεχόντουσαν να τη λύγουν σουβλάκια, ρε φίλε, με το πτυχίο τους. Και απέναντι φυσικά στους τεμπέληδες Έλληνες που τώρα καμαρώνουν για τα 15 ώρα και τις ξεφτελιστικές συνθήκες εργασίας. Και φυσικά σε όλα αυτά η εξουσία στο απειρόβλητο, έτσι. Άλλωστε μαζί δεν τα φάγαμε. Μα φυσικά. Ο αγράμματος αγρότης πήγε στον τεχνοκράτη και του υπέδειξε το κόλπο να φάνει τις επιδοτήσεις και όχι το ανάποδο. Επίσης εννοείται ότι η ευημερία του κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τραπεζική και με τους μακροοικονομικούς και άλλους δείκτες, όχι με την ευημερία των πολιτών. Μάλιστα, αν οι πολίτες ευημερούν, να έχετε υπόψη σας ότι έρχεται και η χρεοκοπία, όπου να είναι με το μεσαίο δείκτη μόνο παρατετάμενο. Και αυτό είναι μια κουβέντα που μπορεί να την ανοίξουμε για αυτό που επιμένεις να λες, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συμβάλλουν στο γενικό σλόγγαν και στην κοινωνική, σε όσα αναφέρονται γενικά ως απόψεις. Τέλος, Κωνσταντίνε, θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς και τους ζητώ, αν υπάρχουν ανάμεσα στους ακροατές σου, να βγουν να αιτιολογήσουν ή να δικαιολογήσουν τα επιτεύγματά τους, ή να βγουν ξανά να μας πούν, πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα της βολής τους ή να υποστηρίξουμε την αλλαγή κατά τα μικροσυμφέροντά τους. Και να μας πούν τελικά πόσο περήφανοι για την πράγμα που φτιάξαμε. Αυτή την κατεπίφαση κράτος. Διότι ένα πραγματικό κράτος, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καθορίσει με σαφήνεια το ρυθμιστικό πλαίσιο όπου δραστηριοποιούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και να ελέγχει συνεχώς ότι αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται, δεν είναι ζούγκλα. Με γνώμονα την ευημερία του κοινωνικού συνόλου, την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την προστασία των αδυνάμων, τι λέω τώρα, χωρίς να εξαιρεί κανέναν. Με κοινωνική συνοχή πάνω απ' όλα και με κοινωνική συνείδηση. Με την ικανότητα να αφομοιώνει κάθε νέο μέλος, είτε αυτό προέρχεται από τον κόλπο μιας μήτρας, χρεωμένο, είτε από τον περσικό κόλπο. Αν δεν έχεις αυτόν τον πολιτισμό και αυτό το κράτος, τότε δεν έχεις κάτι άξιο προστασίας. Σε αυτούς και μόνο αυτούς που τους αφορούν τα παραπάνω από ευθύνομαι σήμερα, Κωνσταντίνε, με πολλά νεύρα. Και θα τους πω επίσης ότι είπα στον αστυνομικό του γραφείου διαβατηρίων, ναι, με ρώτησε όταν πήγα να βάλω το διαβατήριο, καλά, αν φύγουν όλοι, ποιος θα μείνει πίσω να φτιάξει τα πράγματα.
2: Έτσι είπε.
1: Έτσι με ρώτησε, ναι.
2: Ναι.
1: Του απάντησα απλή, όπως τα κάνατε, φάτε τα τώρα.
2: Έτσι σου απάντησες.
1: Ναι, έτσι. Τι να του λέγα.
2: Του είπες, όπως τα κάνατε, φάτε τα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Ενώ μέσα στο τμήμα δηλαδή είναι αστυνομικός, μπορεί, ξέρει, εντάξει.
1: Με το θάρρος που με ρώτησε, με το θάρρος απάντησα. Για τους υπόλοιπους που δεν τους αφορούν,
2: πώς το χειρίστηκε. Πώς το χειρίστηκε.
1: Χαμογέλασε, τι να πει.
2: Χαμογέλασε, μάλιστα.
1: Και ξέρεις γιατί το πάτησε έτσι, θα σου πω γιατί το πάτησε έτσι, αυτό ρωτάς. Γιατί όση ώρα περίμενα, μιλούσε με τον αδερφό του και του έλεγε ότι σε ένα χρόνο βγαίνει σύνταξη τα 52. Και παραπονιόταν για το εφάπαξ που θα πάρει, δεν θα ήταν 80 χιλιάρικα, το πόρτισαν στα 50. Και εγώ ετοιμαζόμουν να φύγω στην ξενιτιά. Λοιπόν, για τους, και κλείνω, για τους υπόλοιπους που δεν αφορούν τα όσα παραπάνω, έχω να τους πω, λυπάμαι, χάσαμε, παρόλο που κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για το δημόσιο βήμα που μου δώσες.
2: Τίποτε, εγώ ευχαριστώ που πήρες.
1: Καλή προεκλογική περίοδο, παρεμπιπτόντως.
2: Ναι, θα έχουμε ζωηρή.
1: Την επόμενη φορά θα το κάνω αυτό που σου υποτάξει. Αν θέλεις, μπορώ να σου πω τώρα ένα γρήγορο, σε αντιπαράθεση όλων των παραπάνω.
2: Ναι.
1: Ας πω μια ιστορία από το σχολείο του παιδιού.
2: Ναι.
1: Γρήγορη. Δείχνανε slides, βίντεο, με τους χορούς, από διάφορες χώρες. Πέρασαν και από την Ελλάδα. Το παιδί πάει τετάρτη δημοτικού. Δείξαν διάφορους χώρους, δείξαν και από την Κρήτη. Πετάγεται λοιπόν ένας συμμαθητής του και λέει, να η Τουρκία. Λέει, ο Δίος μου, δεν είναι η Τουρκία, λέει αυτή, είναι η Κρήτη. Όχι, η Τουρκία είναι. Κάτσε καλά, η Κρήτη είναι από εκεί, έχω έρθει και ξέρω, τα έχω δει live. Ξέρεις τι λες, η Τουρκία είναι. Σηκώνεται ο δικός μου και πάει στη δασκάλα, θα βρει το δίκιο του. Τι θα έκανε εσύ, Κωνσταντίνε, το 99% δασκάλους, τι θα κάνανε.
2: Yeah,
1: δεν θα λέγανε, ξέρεις κάτι, φίλε, έχεις άδικο, το παλικάρι έχει δίκιο.
2: Ναι.
1: Είναι κριτική, είναι Κρήτη αυτό που είδατε.
2: Ναι.
1: Δεν έκανα αυτό, ξέρεις τι έκανα. Πήγε, τους έβαλε σε ένα θρανίο μαζί και τους είπε, παιδιά, και τους καθοδήγησε, όχι τους είπε, γιατί δεν μου πει λεπτομέρειες το παιδί, μου είπε ότι τους καθοδήγησε να βρουν την απάντηση μαζί. Συνεργατικά. Δεν επέβαλε με την εξουσία της γνώσης, ας πούμε, έτσι, συσσαγωγικά. Και να ξεκαθαρίζει, να πει, όπ, έχεις δίκιο, έχεις άδικο, τελείωσε. Και να αναπτυχθεί η όποια σχέση μετά του δίκη, του άδικου, του λάθος, του σωστού, ανάμεσα σε δύο παιδιά, που είναι αυριανοί πολίτες της ίδιας χώρας, τους έβαλε μαζί στο ίδιο θρανίο και τους καθοδήγησε να βρουν τη σωστή απάντηση. Συνεργατικά. Διότι αυτοί οι δύο μετά από κάποια χρόνια θα πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση στο δημοψήφισμα. Διότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να βρουν τη σωστή λύση στη δουλειά τους. Και να είναι δύο ισότιμα μέλη που θα πρέπει να συνεργάζονται σε μια κοινωνία που θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις για το καλύτερο. Σε αντίποδο όλο τον παραπάνω που είπα πριν.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Εντάξει, λίγο.
1: Έχω πολλά τέτοια, θα στα πω στο μέλλον.
2: Με το καλό.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, Ηλία. Ηρέμησαν λίγο τα νεύρα τώρα που μίλησες. Πέρασαν λίγο τα νεύρα. Δεν τον πρόλαβα, δεν πειράζει. Ο Ηλίας από την Ελβετία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν βγαίνετε στον αέρα και με ευχαριστείτε που σας έδωσα το λόγο. Το καταλαβαίνω όμως ότι... Όχι, το καταλαβαίνω, ελπίζω εσείς να το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι έτσι. Ουσιαστικά αυτό πρέπει να το λέτε απλώς από πρέπει. Αν θέλετε το λέτε μόνο από ευγένεια. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ευχαριστεί, διότι μια εκπομπή η οποία βασίζεται στη δική σας την παρουσία, εάν εσείς δεν καλέσετε, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε εγώ είμαι αυτός που κυριολεκτικά, όχι απλώς για λόγους ευγένειας, ευχαριστώ που αφιερώνετε κάποιο χρόνο και καλείτε και βγαίνετε στον αέρα και εκτίθεστε λέγοντας τις απόψεις σας και δημοσιοποιείτε, κοινοποιείτε κάτι που σας συνέβη και απαντάτε σε κάποιον άλλον ακροατή, κάποιαν άλλη ακροάτρια. Εγώ είμαι αυτός. Ούτε με ενοχλείτε, ούτε με καθυστερείτε, ούτε σπαταλάτε χρόνο. Είναι απαραίτητη η παρουσία σας για να μπορέσω και εγώ να βρίσκομαι και να συνεχίζω αυτήν την εκπομπή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε το χρόνο, έχουμε περίπου 10 λεπτάκια, οπότε μπορούμε να αφιερώσουμε τα 5 από αυτά σε έναν ακόμη ακροατή, μια ακόμη ακροάτρια, αν θέλετε και τώρα. Το καταλαβαίνω ότι επειδή πηγαίνει προς το κλείσιμο μπορεί να το σκέφτεστε, επειδή πάει για επίλογο η εκπομπή, αλλά αν θέλετε και τώρα καλέστε για να προλάβουμε να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Ένα σχόλιο νωρίτερα, επειδή λέγατε σήμερα ακροατές για την, με αφορμή την παρέμβαση του αλιγάτορα, για την απραξία των ανθρώπων όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, για το ότι πήγε ένας και κακοποίησε το σκυλί και δεν σηκώθηκε όλο το μαγαζί να τον ορμήξει, αλλά μόνο ένας σηκώθηκε. Υπάρχει μια γνωστή φράση, υπάρχει ένας γνωστός αφορισμός που λέει ότι το μόνο που χρειάζεται το κακό για να θριαμβεύσει είναι το καλό να σιωπήσει. Είναι μια φράση με ιδιαίτερο νόημα, βαθύτερο, και μας φέρνει όλους μας, ανεξαιρέτως πρώτων ευθυνών μας. Στο ερώτημα που έκανε νωρίτερα η κυρία Έφη, το είχε στείλει και χθες, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω, ουσιαστικά με ρωτάει το εξής. Έχω την εντύπωση, γράφει, ότι οι τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις γίνονται μέσω σταθερών τηλεφώνων. Ισχύει ή κάνω λάθος? Αν ισχύει, γιατί δεν αναφέρεται ως ένα ισχυρό επιχείρημα έλλειψης φερεγγιότητας? Πάρα πολύ πολλές, αν όχι πλειονότητα, δεν έχουμε σταθερό τηλέφωνο. Αγαπητή κυρία Έφη, δεν ισχύει. Οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται μόνο με σταθερά τηλέφωνα. Παράδειγμα να σας φέρω, έχω μπροστά μου μια τυχαία, δεν έχει... Δεν έχει νόημα να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα δημοσκόπηση. Το μέγεθος δείγματος, επειδή πάντα οι εταιρείες δημοσιοποιούν και την ταυτότητα της έρευνας. Άλλο που εμείς στα μέσα ενημέρωσης την ταυτότητα δεν αναδεικνύουμε τα αποτελέσματα και όχι την ταυτότητα. Όταν κάποιος διαβάζει όμως διαδικτυακά, ας πούμε, την έρευνα, τα αποτελέσματα, μπορεί να βρει και την ταυτότητα. Δεν είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν. Χρόνος διεξαγωγής 15 έως 21 του μήνα, και γράφει μέγεθος δείγματος 1302 άτομα από 17 έτη και πάνω, 1002 τηλεφωνικά, εκ των οποίων 685 σε σταθερά, 317 σε κινητά και 300 διαδικτυακά. Και μέγιστο σφάλμα, λέει, συν πλην 2,7%. Άρα οι δημοσκοπήσεις οι τηλεφωνικές γίνονται και σε σταθερά και σε κινητά και διαδικτυακά. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Θεόδωρο από την Παλίνη. Το ξέρω ότι αυτό το χρονικό σημείο δεν πείθει εύκολα κάποιον να καλέσει, γι' αυτό το διευκρίνησε. Ελάτε, κύριε Θόδωρε.
1: Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, έχω καιρό να σας μιλήσω εδώ.
0: Καλησπέρα. Απλώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
1: Ναι, πολύ λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Να σας χαιρετήσω ήθελα.
0: Γεια σας, κύριε Θόδωρε.
1: Άκουσα το τέλος της εκπομπής καμιά ώρα, δηλαδή πολύ ποιοτική σήμερα.
0: Από τις 6 το απόγευμα είμαστε, αν μπορείτε και νωρίτερα ακούτε, αλλιώς ό,τι νομίζετε.
1: Τι θέμα είχατε σήμερα?
0: Δεν είχαμε θέμα ακόμα, επειδή είναι νέα ώρα. Δεν βάζω
1: μερικές σκέψεις.
0: Ναι, απλώς θα διακόψω λίγο απότομα, όχι από αγένεια, επειδή κλείνει η εκπομπή και έρχεται ο Τσιλιμίδης. Ευχαριστώ.
1: Κάνω μερικές σκέψεις και θα τις κοινοποιήσω. Ότι όπως είπε και ένας ακροάτης προηγούμενος που μίλησε μαζί σας.
0: Αν μπορείτε, ότι... μην κάνετε λίγο τώρα τη μετακόμιση, τη διακόσμηση στα έπιπλα μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ότι ο πλανήτης είναι πεπερασμένος. Και κάποτε...
0: Η πόρη του πλανήτη πεπερασμένη.
1: Όλοι. Όλοι. Και το σύμπαν είναι πεπερασμένο και η διάρκεια του ήλιου είναι πεπερασμένη.
0: Του ήλιου, ναι, του σύμπαντος...
1: Του σύμπαντος δεν ξέρουμε, αλλά το τοπικό, τοπικών ηλιακών συστημάτων είναι πεπερασμένα όλα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει το υδρογόνο που μετατρέπεται σε άλλα στοιχεία, ήλιο και σε άλλα, και κάποτε τελειώνει το καύσιμο. Μπορεί να είναι μερικά, ας πούμε, 5-6 εκατομμύρια χρόνια.
0: Τι θέλετε να πείτε για τον πλανήτη?
1: Ότι όλα στη ζωή, στην πραγματικότητα, στη φύση, τελειώνουν οι κύκλοι. Δηλαδή όταν ο ήλιος ο δικός μας θα τελειώσει, θα γίνει ερυθρός γίγαντας και θα καταπίγει και τη γη.
0: Σωστό.
1: Οπότε
0: θα
1: μέχρι
0: κάνει σούπερνόβα έκρηξη.
1: Το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει πρέπει μέχρι τότε να έχει βρει τρόπο να μετακομίσει αλλού.
0: Να πάει σε άλλους πλανήτες.
1: Αν το έχει βρει και αν μπορεί να πάει.
0: Και αν μπορεί, ναι.
1: Όλα είναι πολύ μακριά, αδύνατο για την φαντασία μου.
0: Με τα σήμερα, σημερινά μέσα, ναι.
1: Επομένως, είμαστε όλοι προσωρινοί όπως είναι και η ζωή μου. Αλλά και σαν είδος, και σαν πολιτισμός, και σαν όλα.
0: Η φιλοσοφία με αυτό το βασικό αντικείμενο της φιλοσοφίας, το νόημά μας, η ύπαρξή μας.
1: Εγώ είμαι φυσικός και τα ξέρω αυτά από τα αποκριστοδάσια.
0: Ναι, αλλά η φιλοσοφία είναι.
1: Η φιλοσοφία είναι άλλο θέμα.
0: Είναι η μητέρα των επιστημών.
1: Ο κάθε φιλόσοφος λέει τα δικά του. Λοιπόν, τι λέω εγώ τώρα, ότι οι άνθρωποι δεν έπρεπε να σπάσουν. Δεν το ζούμε τώρα για το άμεσο μέλλον. Γιατί ο ήλιος θέλει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια για να σβήσει.
0: Έχει παιδί. Ακόμα, ναι.
1: Είναι σχεδόν άπειρος χρόνος. Επομένως, τι κάνουμε τώρα. Αυτό που θα πάθει η ανθρωπότητα τώρα είναι ή θα μολυνθεί ο πλανήτης και θα αλλάξει το κλίμα και θα γίνει αβίωτο, όπως μπορεί και να συμβαίνει, σιγά-σιγά, ή θα εξαλειφθούν οι πρώτες ύλες και θα πέσει η φτώχεια. Και λειτουργούν όλοι σαν να έχουν απεριόριστες δυνατότητες ενέργειας πρώτων υλών κτλ. Και τον εξαθλούν. Και να περάσουν καλά οι παρούσες γενιές ή η δικιά τους μανία για να βγάλουν λεφτά. Το κέρδος, η λογική του κέρδους. Και αδικούν άλλους λαούς, γίνονται πόλεμοι κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει παγκόσμιο μήνυμα. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται σπατάλες. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να έχουν παραπάνω από ορισμένη δυνατότητα σπατάλης.
0: Υπάρχει δηλαδή μια θεωρία πλέον, yeah. Μας την είπε ένας ακροατής, η θεωρία της αποανάπτυξης. Δηλαδή να σταματήσουμε όλο αυτό το
1: ανάπτυξη,
0: να είμαστε
1: όχι,
0: λίγο
1: για,
0: πιο...
1: Για ανάπτυξη, η τεχνολογία και οι επιστήμες για ανάπτυξη θα κάνουν τον άνθρωπο πιο ελεύθερο, έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Αν δεν τον έχουν πάρει σκλάβο, ας πούμε, να δουλεύει και να είναι μερικοί...
0: Μα άμα πρέπει να βγάλω το μετάλλευμα και για να το βγάλω πρέπει να στραγγίξω το βουνό από το νερό...
1: Υπάρχει και ανακύκλωση μετά. Δηλαδή, πρέπει στα μέταλλα και σπάνια είδη πρέπει να είναι με μεγάλη οικονομία. Αλλά εδώ γίνεται αυτή, ναι, πρώτα απ' όλα που έχει να λύσει η ανθρωπότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι να μην υπάρχει καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός λέει βγάλε, κάνε όσα θέλεις, βγάλε άπειρο εσύ και μηδέν ο άλλος. Βγάλει ένας άνθρωπος μπορεί να βγάζει όσο βγάζει οι υπόλοιποι όλοι κάτι, τα 8-10 δισεκατομμύρια που συζητάμε. Δηλαδή, δεν βάζει περιορισμό προς τα πάνω. Εγώ είπα. Δεν μπορείς, κύριε, να έχεις τη δυνατότητα εσύ να έχεις, ας πούμε, να πηγαίνεις βόλτες στο διάστημα και να καταναλώνεις ενέργειες και πρώτες ύλες. Γι' αυτό για τη ματαιοδοξία σου. Όχι για να προάγεις την επιστήμη.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σας διακόψω.
1: Ωραία.
0: Θα μπορείτε να ακούτε και νωρίτερα ή μόνο την τελευταία ώρα?
1: Όχι, μπορώ να μπω, αλλά
0: ωραία,
1: δεν καμία το ξεχνάω.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά με χαρά...
1: Είμαι παλιός, σας... μέχρι...
0: Εντάξει κύριε Θοδωρή, σας χρωστάω κιόλας από σήμερα. Ελπίζω τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα και τις επόμενες εκπομπές να επικοινωνείτε. Θέλω να συνεχίσετε τη σκέψη σας πάνω στο θέμα της διαχείρισης των πόρων. Καλή συνέχεια αγαπητέ.
1: Γεια σας.
0: Έρχεται ο Μάνος, μένετε συντονισμένοι. Συνεχίζετε η επικοινωνία μέχρι τις 2 το πρωί. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα 6 με 9 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γράμματα πήρα. Γιαούρτι, κυχμό, τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, ε. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
1: Άντε, γεια.
2: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτας σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι. Στο Θεό είναι.
3: Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
1: Κοντεύεις τα 17 ευρώ το κιλό.
2: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουνε, παιδιά μου, στο Θεό.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
3: Ως εν ουρανών και επί γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε για μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
5: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
3: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
6: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά, χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους πριν ψωνίσουν. Έχουν γίνει όλοι χριστιανοί, ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον Θεό πιστεύουν, Αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
6: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
7: Η ακρίβεια καλπάζει, δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
1: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας, όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
8: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
0: Άντε, γεια.
8: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
1: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς, που είναι τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε με στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμητο, όπως λέμε, Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
9: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε το

0: την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια. Και το δύσκολο 2027 και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
2: Όλοι μαζί.
3: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού. Όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα, έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγει την αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
4: Τι παρατηρώ, έναν άνθρωπο ο οποίος.
5: Αλλά συμφέροντα είναι κανένα και συσκευαστικές.
4: Έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
5: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύει ως πολλούς.
4: Θα τα βάλω με το καρτέλ, θα τα βάλω με τις τράπεζες, θα τα βάλω με τα
5: δημιουργία. Αυτά δεν είναι καπιταλισμός, Κωνσταντίνε. Το καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
4: Καλά,
5: αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
4: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
5: Δεν έχουμε στην Ελλάδα καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
5: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
4: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
6: Ελευθερία ή θάνατος.
5: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου.
4: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
5: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
4: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
3: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκης, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείσαι όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
4: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
5: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
4: Απέναντι στους Τούρκους.
5: Απέναντι στους Τούρκους.
4: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
5: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
4: Στεφάνε.
5: Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
4: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
3: Όπα. Ερώτηση κλειδί, εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση, υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο, και βγαίνει και του κάνει αυτή την θέτη αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα, και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
5: Στεφανέ. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
4: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει η στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
5: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
4: θα έδινε
5: χώρα μας,
4: τη ζωή σου για την Ελλάδα.
5: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα, ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
7: Σήμερα, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε, ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
8: Όλοι εφοπλιστές είμαστε.
5: Έδαμε τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: χώρα μας.
1: Η ζωή σου για την Ελλάδα.
0: Δώσουμε αυτό. Έδαμε τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα δίνει τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, που λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς, έχει πολεμήσει από το Χαράκομα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ, πριν πάει στις διπλοπενιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κοιοτέψουν.
0: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
4: Η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
0: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
3: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρι σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
6: Παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά γίναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολισσά ελεύθερη. Μέσα σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, Κυρούμελη. Τα λέγατε ποτέ πως θα το δούμε? Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
7: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Άι Γιώργης Καβάλας στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
0: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω. Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
8: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι.

0: ομάδες σας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
1: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Τι κακό είναι αυτό που μας βγήκε.
3: Τι κεροπνός μας χτύπησε.
2: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
4: Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο, κουράγιο.
5: Θα φύγετε από τη χώρα.
6: Θα φύγω.
5: Δεν θέλω.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα το αντέξω. Δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ίδια απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε έτσι, αυτό έχει πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει η κυρία Καριστιανού ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης, διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
8: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η Βούλτευση, βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώς τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί
2: θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον

0: Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες? Αυτό πιστεύετε?
1: Μάστε.
2: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις. Υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει? Γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά? Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
0: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς με το κεραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα?
3: Γιατί?
0: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
3: Ευτυχώς!
0: Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια.
3: Ευτυχώς!
0: Και το δύσκολο 2027, και ποιοι θα την κρατήσουμε? Εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
4: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
2: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο 211-1080-880 είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει μέσα να δηλώσετε τη συμφωνία σας, τη διαφωνία σας, ποια διαφωνία, τη συμφωνία σας με όλα αυτά που λένε, ότι η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και θα γίνει και μεγαλύτερη, οπότε μην περιμένετε και πολλά, ότι έχουν χτυπήσει τα συμφέροντα, λόγια υπουργών και βουλευτών, και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση χτυπάει τους πλούσιους, και γενικότερα ότι επειδή υπάρχει κίνηση στις συγκρούκες στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κάθε πρωί, έχουμε ευμάρεια. Μη ζητάτε τίποτα παραπάνω. Στο τηλέφωνο αυτό, όπως είπαμε, τηλεφωνείτε και λέτε αυτά, τη συμφωνία σας μόνο για όσα ακούστηκαν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
5: Όσολη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
0: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα? Ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
5: Και το προωθεί αυτό ως δίκτυο ευημερίας. Δεν είναι αυτό δίκτυο ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτει 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα, όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Να τους κάνεις τίποτα.
6: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
5: Αυτό ακριβώς.
6: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά, οπότε ο Γκέμπελς και λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
5: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
6: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
5: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεύει τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
7: Έλα, Ανατολή.
6: Έλα.
7: Όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους ιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
8: Που σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει? Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Εδώ ήταν το κορυφαίο.
7: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League κλειδιότητα, θα ήμασταν στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και τίποτε.
6: Καλά. Εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
7: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
1: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
7: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
6: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
7: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
6: Αυτό.
9: Αποστολή.
6: Ναι.
9: Γεια σου, Αποστολή. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγαν κάπου αλλού, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Νομίζω είναι ρόλος.
9: Ότι παίζει δηλαδή.
6: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
9: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
6: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
14: Σοβαρά?
15: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μία ενδιαφέρουσα κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες από μέσα ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε σε εγγένεια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
19: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί, επιστημονικός πέθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον είχα γνωρίσει αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έδωσε μια συνέντευξη σαν ύποπτο το χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρευσης, πράγματι εκτιάζει την πλασμαφαίρεση.
20: Η οποία όμως δεν γίνεται στη
19: κλινική. Η οποία δεν γίνεται με κλινική. Αυτός λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρανσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
2: Εσείς ποιον πιστεύετε, τον υπουργό δεν πιστεύετε, πήγε στα εγγένεια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
19: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει όταν είχα πάει με την πλασμαφέρεση, τι γνώμη έχετε, γι' αυτό και ξέρω δεν κάνανε. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφέρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
2: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Άντια Μπουλέ.
16: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
19: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
16: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
21: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
16: Ακριβώς.
21: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
16: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
19: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
2: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
22: Έλα από το λάρα μου.
6: Να, πού είσαι εσύ.
22: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
6: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί.
22: Όχι, όχι, όχι.
6: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
22: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία ήταν, έπαιρναν οι πελάτες. Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
23: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβης πρέσβη.
6: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
22: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι...
6: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά που πιστεύεις. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
22: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
6: Ναι.
22: Βγάλανε όλους έξω.
6: Καλά δεν ήσουν που έκανες εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχεις αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα, εγώ τι φταίω. Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο. Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
22: Όλους έξω σου βγάλανε από στο λαρά μου για να γλιτώσουν τη φυλακή αυτή. Έτσι, γάμισε τα. Καλά πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνει τα δικά σου. Δεν πειράζει.
6: Όχι, θα σου κάνω, έλα γεια.
22: Εγώ γουστάρω, άντε γεια.
24: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
25: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
6: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
24: Ποιος είδε τα
25: μάτια που αγαπάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω.
24: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
26: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
6: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
24: Έλα, ήθελα να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος και να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας κύριε Άδωνη και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like και 11.000 αναδημοσιεύσεις και πήρατε θέση μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν και απλά όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς κύριε Άδωνη την κοινωνία γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνης γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή αυτή ανάρτηση. Να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
6: Είπες, μπράβο.
27: Κύριε Πλεύρη,
0: Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
1: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτα.
6: Ναι.
1: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
6: Και στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα, ξέρεις πως είναι αυτά.
1: Όχι, αλλά
6: υπάρχουν. Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
1: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
6: Υπάρχουν και οι πεταλοί. Δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
1: Τέλος πάντων. Πάντως, εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
3: Το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
6: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
3: Αρχή το ήμεση του παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
6: Τον Πορτοσάλτε.
3: Τον Ίωνα. Ο Ίων Πανίδη στο γκρουφών.org και το έρευνε ο Νίκος Αποστολόπουλο. Αρχή το ήμεση του παντός, τον Κύπριο.
6: Τι είναι αυτά.
3: Τον λόγο Φλωρίδη είπε πάρα πολύ.
6: Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχετε ευχαριστήσει από το συνέδριο.
3: Ο Γιώργος Φλωρίδης, καθηγητής μηχανολογίας.
6: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
3: Κύπρο τη Κύπρο, ναι, τα είπε. Στο επόμενο θα έχει.
6: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
3: Το άλλο συνέδριο.
6: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
2: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά τα κακά κορίτσια. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.
4: Άγω Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
6: Έλα Δημητράκη, πού είσαι μόλις βρωμιάρα?
4: Να είσαι, είμαι ανέργεια κοπές, έχω γυρίσει.
6: Αμπά.
4: Πώς είσαι, μόνο εσείς? Λοιπόν, άκουγα, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή, φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλωρίδης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
5: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
7: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
4: Το νεράκι.
5: Τι σας έδωσε?
7: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
8: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάτσουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
27: Λες πεθερέ.
8: Τώρα δεν ξέρω, ξέρει αυτό σου λέει.
4: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
28: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον λιμνοτισή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
27: Τώρα βυθίζομαι. Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
28: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
27: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
4: Έλα ξύπνα, Ρένα μου. Ρένα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, Ρένα μου.
27: Τι σημαίνει αυτό,
4: ξύπνα, Ρένα μου. Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, Ρένα μου.
27: Είναι αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά.
4: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια. Πάμε, Ρένα μου. Πάμε.
27: Καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα, μα αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Ρένα, τι θέλεις να ακούσεις με ένα 200 χρυσή, μα άσε με.
29: Έλα ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
29: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
6: Με πιάσατε όμως.
29: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
6: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
29: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
6: Ναι, δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
29: Έτσι, τραγανά και φανταστροφικά.
6: Λέγε.
29: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα μέσα στο κέντρο.
6: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
29: Έτσι.
6: Πού το είδες καλά.
29: Φύτρωσε και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα, θα βγούμε, πού θα πάει.

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια συμπαράσταση του φιλοτάκου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σιριοδέρ επάνω. Το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πει Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον πύργο.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κόρδας.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Ταφυρούπουλος εδώ, είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Γεια, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριζώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις συσχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέας μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασούλα θα πάρετε.
1: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα και τι πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προς τιμή νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ, σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST?
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζιφλουένσου, από την Γιάννα Μοχός του, έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω με 4 θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: δεν δοκίμασε. Έχει δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε άλλο δρόμο.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
5: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Και πώς να σε βγάλω.
6: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
2: Στο Βάτσι, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
2: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
2: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνι?
2: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
2: Πού είναι Χελιδόνα?
7: Στην Βρετανία.
2: Στην Βρετανία.
1: Ω, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Εντάξει, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
2: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η Τρίτη είναι σημαντική, δεν είναι σαν Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
2: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
2: Ένα από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
2: Τις ανέμελες Κυριακές. Που έγινε κοινούς νετοί, ο ΑΕΠ και το σφάλμα.
1: Το.
2: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
2: Το σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
2: Σφάλμα.
1: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
2: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρει.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε μπολιπάρ.
1: Θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.

0: Εσπέστο.
1: Μακιάτο.
0: Κουκουέβα γκοντό.
2: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
3: Έγινε, ναι.
2: Παρασκευή.

0: στην αρχίδια μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, έτσι το φάκου, δεν είπα τίποτα. Και να
2: πεις, να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω που έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει κάλος, λοιπόν.
2: Έλα, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γρινιάζεις.

0: Ρητοϊκοί Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάκη.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
8: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: The best sounds in town.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Live in the mix with your favorite DJ.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα, η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

άλλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα.

ρωτήσανε πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκόχο μπέσα και πράξη μου μετράνε και όπου πατήσω το

0: ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα. Εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες. Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το Τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 2.

πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Η σίγουρη, η πιθανή και η έκπληξη. Γιατί βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην Πάτρα? Εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς φοβούνται το χειμώνα, εφιάλτης τα καύσιμα και η θέρμανση. Το τελωνείο αλλάζει και εξυγχρονίζεται. Πού πάνε οι υπηρεσίες? Έρευνα για τους πνιγμούς στην Αχαΐα. Η παγίδα των 7 μέτρων και η άνω των 60. Ποιος ήταν ο Φάνη Τσιμιγκάτος που όλη η Πάτρα τρέχει για εκείνον? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 3.